0: Παίξηματος.
1: Παίξηματος, ναι.
0: Δεν θεωρώ. Θεωρώ
1: Όχι.
0: Ότι έχω μια...
1: Ένα στυλ
0: μια συγκεκριμένη γραμμή, αλλά συνεχώς το εμπλουτίζουμε έτσι, ας το πούμε, πιο πολύ ρεπερτοριακά. Αλλά σαν γραμμή, σαν φιλοσοφία, έχω μέχρι στιγμής την ίδια. Και είναι και αυτό που είναι το βίωμά μου. Είναι δηλαδή...
1: Σωστά. Το δοξάρι που είναι το εργαλείο σου. Υπακούει πάντα. Υπήρξαν στιγμές ή υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είναι ατίθαστο το δοξάρι και να μην σου κάνει τα χατήρια.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Πώς το καλύπτεις εκεί.
0: Είναι από τις στιγμές που πεις μόνοι με τα πιο πολύ και πρέπει να βγει. Δηλαδή, εντάξει. Πάντα υπάρχουν... όλα είναι πιθανά και εννοείται. Δεν είμαστε ρομπότ.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Είμαστε, όπως είπα, είναι βραδιές και βραδιές. Είναι η ψυχολογία πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι παίκτης ψυχολογίας.
1: Α, είσαι παίκτης ψυχολογίας.
0: Όλα τα θηλυκά και η λίρα είναι θηλυκό. Θαυμάζονται δύσκολα.
1: Θαυμάζονται.
0: Όπως και η μπάλα.
1: Είσαι πολύ δημοφιλής. Εντάξει, μην ξαναλέω τα ίδια γιατί χαμηλώνεις και το κεφάλι. Αλλά ζούμε σε μια εποχή τώρα που δεν είναι η εποχή του Μουντάκη και του Σκορδαλού. Έχει social media, έχει τηλεοράσεις, έχει ραδιόφωνα, έχει πνευματικά δικαιώματα, έχει YouTube. Έχει τις Παναγιά στα μάτια. Όλο αυτό το πλέγμα, πώς το διαχειρίζεις. Γιατί είναι και αυτό μέρος της δουλειάς.
0: Σαν άνθρωπος προσπαθώ να... Έτσι δεν πολύ ασχολούμαι με το τι συμβαίνει τριγύρω μου. Να ασχολούμαι με τη μουσική και με τη δουλειά μου. Κάτω η μπάλα που λέει. Προσπαθώ δηλαδή να μην δίνω και πολύ βάση και πολύ σημασία γενικά στα σχόλια. Είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Προσπαθώ να ασχολούμαι με αυτό που κάνουμε. Να βελτιωνόμαστε στη δουλειά μας, να προσπαθούμε το καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Για τον κόσμο.
1: Μου πες μια μεγάλη κουβέντα. Χαμηλά την μπάλα κάτω και τα αρνητικά σχόλια. Περνάει ποτέ από το μυαλό ενός επιτυχημένου ανθρώπου όπως είσαι εσύ, που κάνει μια δουλειά που δεν είναι μόνο δουλειά, είναι και χόμπι, είναι και σεβδάς και όλα. Να σε έχουν αμφισβητήσει και να πούνε, έλα μου ρωσά, μόλις τα πυροτέχνημα είναι.
0: Εντάξει, πολύ πιθανό.
1: Γιατί ο κόσμος είναι για κακοήθης πολλές φορές και έχει και μια μοχθηρία και ζήλια.
0: Πολλές φορές το καταλαβαίνω τέτοιου είδους σχόλια, τα καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές γίνονται και κάποιες έτσι άστοχες συγκρίσεις, ναι. Οι οποίοι δεν γίνεται καν να μπαίνεις, να γίνεται.
1: Στη διαδικασία έτσι. Αυτή, ναι.
0: Οπότε τα καταλαβαίνω αυτά. Προσπαθώ να μην τα ακούω ή τέλος πάντα προσπαθώ όλους να τις δικαιολογώ και να βρουν ότι έχει δίκιο. Δεν είμαι άνθρωπος που κρατώ κακία, ποτέ δεν έχω κρατήσει κακία και σίγουρα και από τα κακά σχόλια
1: κάτι
0: μπορεί να βγάλεις ή τέλος πάντων μπορεί να σε προβληματίσουν ή να δεις εσύ μετά τον εαυτό στον καθρέφτη, να δεις μήπως κάτι όντως δεν κάνεις καλά.
1: Επειδή σημαίνει μια εκπομπή είναι εναλλακτική και εγώ πολύ τη χαίρομαι και πολύ την επαναλαμβάνω και μου αρέσει πολύ που μου πετάς και συνεχώς και αθλητικές ατάκες μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στο Champions League. Ένας μπασκετμπολίστας θέλει να παίξει στο NBA. Ένας τενίστας θέλει να παίξει, ας πούμε, στο Roland Garros. Ένας Σαμόλης αυτή τη στιγμή, 12 Μαρτίου του 2026, ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο βήμα του. Και δεν ξέρω τι είναι για σένα. Δηλαδή, μπορεί στο μυαλό κάποιον να πούνε να παίξει στο Μέγαρο Μουσικής. Να παίξει με ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Να πας να τραγουδήσεις στη Eurovision. Ξέρω, εγώ λέω χαζομάρες, να μου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να σε αγγίζει.
0: Επειδή πολλά από αυτά που ήδη, ας πούμε, και ευχαριστώ το Θεό και τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και που με αγαπούν και που με στηρίζουν, πολλά από αυτά δεν τα είχα φανταστεί. Ίσως τα είχα ονειρευτεί, όπως ξαναλέω, γιατί όλοι μας κάνουμε όνειρα. Και πολλά όνειρα που δεν τολμάς να τα πεις.
1: Να τα πεις.
0: Να τα σκεφτείς πολλές φορές. Σίγουρα είναι κι άλλα όνειρα που έχω έτσι, ας το πούμε, σκεφτώ, αλλά δεν τολμώ να τα πεις.
1: Δεν τολμείς να τα πεις.
0: Οπότε πάντα βήμα-βήμα, πάντα έτσι περιμένω μια καινούρια πρόκληση. Πάντα λέω να έχουμε την υγειά μας, το εννοώ, γιατί χωρίς υγεία...
1: Την υγειά σου και τη φωνή σου και την καλλιτεχνία σου.
0: Πολλά και ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Με ποιον,
0: όχι. Δεν θέλω δηλαδή να...

0: να λέω ότι α, αυτό. Ναι, δηλαδή, γιατί άμα κάνεις αυτό μετά, τέλος.
1: Με ποιον, όχι σε όνειται καλά κριτικό. Γιατί είπαμε, για τους, είπαμε προηγουμένως για τους βάρβους εδώ, τους κριτικούς, και είχες και τη χαρά και όλα και την πολύ έντονη εμπειρία και συναισθηματικά και από κάθε πλευρά να παίξεις με το, με το Μανιά.
0: Το Κακλή.
1: Με το Κακλή.
0: Ναι. Με το Μανιά, ας πούμε, δεν είχα την τύχη.
1: Δεν είχες την τύχη. Με ποιον από τους, όχι κριτικούς, τραγουδιστές θα τέριαζε να παίξεις. Να τραγουδήσεις, να κάνεις ντουέτο, ξέρω εγώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
1: Δηλαδή με τον Ρέμο θα κόλλαγες, με τον Αργυρό θα κόλλαγες, με τον Ταλάρα θα κόλλαγες. Έτσι μου ήρθαν τρεις στο μυαλό τώρα.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα από... από μη... εκτός Κρήτης, τέλος πάντων, από τους ανθρώπους που έτσι θαυμάζω και τους θεωρώ, δηλαδή η φωνή τους με... είναι σίγουρα ο Πάριος.
1: Ο Πάριος.
0: Ο οποίος για μένα είναι η απόλυτη φωνή. Και ο άλλος έτσι που μου αρέσει αλλά δεν ζει είναι ο Μητροπάνος.
1: Ο Μητροπάνος.
0: Λίγο είμαι αυτή στη...
1: Ναι, ναι, αυτή του, αυτά... του target group. Αυτά σωστό, είναι τα... σωστό, σωστό. Τον Πάριο τον έχεις συναντήσει ποτέ?
0: Όχι.
1: Τον έχεις ακούσει ποτέ σε συναυλία ή σε κέντρο ή σε οτιδήποτε?
0: Δεν έχω την τύχη. Δεν έχεις την τύχη. Και που το λέω.
1: Αν είχες την ευκαιρία να τον συναντήσεις, τι θα ρώταγες τον Πάριο? Πες ότι εδώ αντί για το σκουντί καθόταν ο Πάριος και κάνατε μια κουβέντα και πήρατε έναν καφέ ή μια τσικουδιά. Τι θα τον ρωτούσες, τι θα ήθελες να μάθεις από τον Γιάννη Πάριο?
0: Εμένα και οι δυο αυτοί οι άνθρωποι μου βγάζουν κάτι πολύ καλό σαν άνθρωπο. Mm. Οπότε, μάλλον αν είχα μια ερώτηση να κάνω, θα ήταν περί της προσωπικότητας. Περί της ανθρώπινης, έτσι, την ευκαιρία, ναι, γιατί... για μια ερώτηση παρά το μουσικό κομμάτι.
1: Παρά το μουσικό κομμάτι.
0: Γιατί εγώ θαυμάζω γενικά, πέρα από το μουσικό, ξαναλέω, ναι, θαυμάζω αυτό που μου βγάζει ο άλλος έτσι σαν άνθρωπο, σαν φυσιογνωμία.
1: Πόσο είσαι, 35. Ωραία. Έχει ημερομηνία λήξεως αυτό? Δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να παίζει ο Ψαραδόνης, παίζει ακόμα. Είναι...
0: αυτό το κρίνει ο κόσμος, ναι, πιστεύω. Ο κόσμος... ο κόσμος σε ακούει, ο κόσμος, ναι, δεν σε ακούει,
1: ο κόσμος σε
0: κατατάσσει.
1: Ο κόσμος έρχεται σε κατατάσσει, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτή η φλόγα που νιώθει ο κάθε μουσικός, αν κάποια μέρα σβήνει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η φλόγα σβήνει. Ή αν κάποια στιγμή το νιώσει κάποιος ή αυτό, πρέπει να πεις ότι καλά μου είναι να πάω στο σπίτι.
1: Καλά μου είναι.
0: Αλλά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει μουσικός που σβήνει αυτή η φλόγα μέσα.
1: Εάν δεν υπήρχε η λύρα, δεν υπήρχε ο σπόρος στον αείμονα, δεν υπήρχε η μουσική, έχεις σκεφτεί ποτέ, έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό σου, τι θα έκανες ζωή σου, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι δουλειά θα έκανα, σίγουρα κάποια δουλειά θα έκανα. Εγώ αυτό το πράγμα, επειδή το κάνω από παιδάκι, δεν, ναι, το έδωσα ποτέ δουλειά.
1: Δεν το έδωσα ποτέ δουλειά, και αυτό είναι το μεγαλείο, βέβαια.
0: Αλλά γύρισε να είναι η δουλειά.
1: Έγινε το επαγγελμά.
0: Άρα δεν ξέρω αν έχω αγαπήσει κάτι άλλο τόσο πολύ όσο τη μουσική, όσο τη λύρα. Οπότε δεν ξέρω. Γιατί είμαι τυχερός και σε αυτό, ότι γύρισε το πάθος μου εν τέλει να είναι.
1: Και το χόμπι και το πάθος, ναι, και η αγάπη και έγινε η δουλειά. Σωστό. Μένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μαθαίνεις και πράγματα, και τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο. Εάν έκανες εσύ τη συνέντευξη αντί για μένα στο Σαμόλι, τι θα τον ρώτησες?
0: Στον εαυτό μου.
1: Ναι, στον εαυτό σου, ναι. Τι δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ και έχει ενδιαφέρον ίσως?
0: Δεν ξέρω τι θα με ρωτούσα.
1: Από τα μυστικά και από τα απόκρυφα. Πώς αντέχεις το παραδόθηκε και το ξενύχτη?
0: Το ίσως είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ποιος είναι ο Γρηγόρης πίσω από το Σαμόλι? Ο άνθρωπος, δηλαδή, όχι αυτός που ανεβαίνει στην πίστα και παίζει και διασκεδάζει και ο κόσμος και περνάει ωραία μαζί του. Και ούτε είμαι τόσο αδιάκριτος που να ρωτήσω ποιος είναι ο Γρηγόρης των ιδιωτικών στιγμών του, μέσα στο σπίτι του, με τα παιδιά του και με την οικογένειά του.
0: Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος είμαι γενικά ήσυχος, δηλαδή δεν είμαι ούτε πολύ τον αυγό, ίσως επειδή το έχω... Δεν προκύπτει η ανάγκη στον αυγό.
1: Δεν προκύπτει η ανάγκη, σωστά.
0: Είμαι όμως ο άνθρωπος της παρέας. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος του να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να παίξουμε αυτό το παρείστικο με φίλους, είτε μουσικούς είτε όχι, να κάνουμε την παρέα μας. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει γενικά το καλό φαΐ, να είμαι με καλούς φίλους.

0: Μ' αρέσουν έτσι οι στιγμές, οι αληθινές.
1: Οι αληθινές.
0: Δηλαδή το να περάσεις στιγμές με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου και με τους φίλους, είναι πράγματα που δεν τα ανταλλάσσεις. Δεν ανταλλάζουν δηλαδή με υλικά αγαθά και ούτε με άνθρωπος που έτσι έχω τέτοιου είδους αποθυμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Όχι, αυτό που πραγματικά τώρα, ας πούμε, βανάκι είναι αυτό. Οι προσωπικές στιγμές με φίλους. Το αυτό το απλό, ρε παιδί, να πάμε να κάνουμε μια παρέα.
1: Ναι.
0: Στο χωριό, ένα καζάνι, ένα αυτά.
1: Καζάνι,
0: με αυτά που μεγάλωσα, δηλαδή.
1: Με αυτά που μεγάλωσα,
0: στην ουσία είναι.
1: Ότι δεν σε έχει αλλοιώσει αυτό το πράγμα, ναι.
0: Είναι τα πράγματα που έτσι αναζητώ. Και άμα μου δοθεί ευκαιρία, πάλι αυτό θα.
1: Πάλι αυτό θα κάνω. Συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους εδώ που υπάρχει το ντεκόρ της μπάλας. Τι έχει μπάλα μέσα. Η λίρα, τι έχει μέσα.
0: Η λίρα έχει σίγουρα ψυχή. Ψυχή που βγαίνει ανάλογα στα χέρια που θα πέσει. Η λίρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απλά ένα ξύλο. Από φορά σε φορά στα ίδια χέρια πάλι βγάζει άλλο ήχο.
1: Άλλο ήχο, ε.
0: Άλλο ήχο. Άρα σίγουρα είναι ένας. Και είναι και προέκταση
1: του εαυτού σου.
0: Του εαυτού μου.
1: Κουβεντιάζεις με τη λίρα της, μιλάς, σου μιλάει.
0: Εγώ έχω πει στη γυναίκα μου ότι είναι η δεύτερη μου αγάπη. Η πρώτη είναι η λίρα.
1: Α, ναι. Statement. Δήλωση, αλλά εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Λογικό, έχει λογική αυτό. Έχει λογική.
0: Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είσαι με αυτό. Είσαι με τη λίρα. Όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι με τη λίρα. Όλες οι παρέες είναι με τη λίρα. Όπου και να πάω, είμαι με τη λίρα.
1: Μόνο εδώ την έφερες, την ξέχασες. Δεν πειράζει, άλλη φορά.
0: Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Άρα, από ένα σημείο και μετά, γιατί ακουμπά, η λίρα ακουμπά πάνω σου, ποτίζει τη μυρωδιά.
1: Σου έχει κάνει σημάδι.
0: Σημάδι όχι, αλλά έχει ποτίσει τη μυρωδιά.
1: Ποτίσει.
0: Η μυρωδιά μου έχει ποτίσει
1: ναι,
0: το ξύλο.
1: Ναι, τρομερό είναι αυτό που λες.
0: Ποτίζει, το ξύλο ποτίζει τη μυρωδιά σου.
1: Θα τελειώσουμε, είναι η τελευταία ερώτηση. Θα τελειώσουμε, όπως αρχίσαμε για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι. Υπάρχει λόγος που για το χατήρι του θα παράταγες το δοξάρι?
0: Σίγουρα όχι. Όχι, γιατί πρέπει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, πρέπει να συμβεί κάτι πολύ κακό ή κάτι πολύ ανατρεπτικό στη ζωή που δεν θέλω να τα σκέφτομαι τώρα αυτό. Αλλά όσο είμαστε καλά και όσο δεν γίνεται να το αφήσει αυτό. Και όπως έχω πει κιόλας, εν τέλει αυτό σε διαλύει. Δεν το επιλέξεις.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω ότι το ίδιο είναι και με
1: να μια ερώτηση, βέρεσα μου. Αυτή την κάνω πάντα εδώ, ο Λευτέρης γελάει.
0: Νομίζω και με την μπάλα έτσι.
1: Όχι, το ρωτάω πάντα, αλλά σήμερα δεν μου κάτσε να ρωτήσω. Πάντοτε ρωτάω, σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή εσύ το διάλεξε. Σε διάλεξε η λίρα, ε.
0: Εγώ νομίζω ότι σε διαλύει. Από ένα σημείο και μετά σε διαλύει. Το ίδιο είναι και με τα κλίματα.
1: Και με την μπάλα.
0: Ναι. Τα φέρνει τη ζωή που σου λέει, ξέρεις, αυτό θα κάνεις. Όπως να συμπληρώσω κιόλας, πολύ σημαντικό. Πέρα από τα βιώματα, πέρα από την αναθροφή που το πιστεύω, η οικογένεια για μένα είναι το α και το ω. Πολύ σημαντικό στην πορεία και στη σταδιοδρομία και εν τέλει και στο χαρακτήρα
1: και που. Και στο χαρακτήρα που διαμορφώνεις, ναι.
0: Είναι και οι παρέες και οι συναναστροφές. Και ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι τυχερός που σε αυτή την πορεία μου βρεθήκαν στον δρόμο δύο άνθρωποι. Ενώ τα τελευταία 10 χρόνια, πριν 10-12 χρόνια, που είχα την τύχη, ας πούμε, μιλάω μουσικά, αλλά και όχι μόνο, και σαν ανθρώπι πάνω απ' όλα, και δεν είναι άλλη παρά το Γιώργη, τον Νίκο, του Στρατού. Δεν συμβαίνει, είναι από τα ανθρώπους που, πέρα από ότι μου έχουν σταθεί, και είναι πάνω απ' όλα οι συζητήσεις, οι κουβέντες, οι παρέες, αυτή η αγάπη. Σε ακόμα πιο ωραία για τη μουσική, πιο ωραία για τη ζωή, πιο ωραία για αυτό που είμαστε.
1: Άρα, στο δώσανε με προθυμία και με αγάπη το μανταρίνι που λένε και το τραγουδάνε.

0: πολλά τραγούδια μου δώσει, όχι του Μανταρίν. Όπως είναι το Σπήλιο, η Ζάχαρη,
1: το Σπήλιο, σωστό.
0: Το Ζαέρι και τόσα άλλα. Και τους ευχαριστώ πολύ. Και πολλούς άλλους, απλά ήθελα
1: να το πεις και καλά έκανες.
0: Γιατί, όπως είπα, για μένα παίζει μεγάλη σημασία όχι μόνο η μουσική, αλλά και ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος.
0: Πίσω από τη μουσική.
1: Πίσω από τη μουσική. Δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος, είμαι ευγνώμων. Αλήθεια το λέω, ξέρω ότι τραβάς ζόρι, ότι δίνεις, δίνεσαι, όχι δίνεις, δίνεσαι. Οπότε το γεγονός ότι απόψε ήρθες εδώ και μοιραστήκαμε ωραίες στιγμές και ωραίες κουβέντες, το εκτιμώ απεριόριστα.
0: Χαρά μου, χαρά μου. Και
1: ευχαριστώ. Στο Επανειδήν. Καλή δύναμη, τι λένε στους μουσικούς.
0: Δεν ξέρω, καλή δύναμη.
1: Καλή παιξιές, καλή δύναμη και καλά...
0: Υγεία, υγεία.
1: Και υγεία. Και υγεία πάνω απ' όλα και να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γρηγόρης Αμόλης. Αυτό ήταν το Box Out, το 20ο στην εφετινή σεζόν παρέα με τα νερά Ζαρός. Εδώ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Και βεβαίως πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο και εκτάκτως, όπως είπα σήμερα, στην μεγάλη πίστα της Τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν

0: Δίνουν τη μέσα να ζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
1: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
2: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του, και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
3: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Αυτό. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα... Σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα, αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
1: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές, δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια, με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε οι κριτικοί?
6: Οι κριτικοί, τα νησάκια αυτά που σας είπα.

0: Είπα και εγώ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
2: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
3: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
2: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
3: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
4: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
3: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
2: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνος δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
5: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
2: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
7: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάση το 2025, επιστρέφει ένα 12ο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
2: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου.

0: Όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα νοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που...
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον Υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους Ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
3: 7,5 ώρα κοπελιά που έρχομαι δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και... Θες στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
2: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
3: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
4: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
4: Όχι. Φύκατε. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
5: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
2: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιο...

0: άλλωστε Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
1: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
2: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι. Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
0: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
3: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
2: Δεν είχε
3: κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι, δεν είχαν το περισσότερο.
3: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
0: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπες, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι.

Οι Ιουδαίοι Εβραίοι στη θέση του και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτόν λοιπόν, όχι επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο εσωτερικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Κάτσε να καθίσω λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο. Ναι. Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Α, κρασί πίνω. Λοιπόν, ούτε ρακί
1: πίνω. Εγώ είμαι Βασίλης, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία. Και γιατί λοιπόν. δεν ήρθα εκεί. Εγώ ποιον βρίσκω στον δρόμο, ναι, και μου λέει ότι με βλέπει,
1: ναι,
0: και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί, ναι, γιατί δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Να ρθεις.
1: Είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλο μετά. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Ας τα γράφει. Τι είναι,
0: μακάρι
1: να τα γράφεις και να τα γράφεις τι.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι.
1: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχει στα πόδια τρίσες, έχει δια όλους την κοιλιά και γλώσσα δεν καπίσες.
0: Οπα. Και πήρες και το κρατικό αξάνδικο, ε.
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφορά νονιδήσεις, κοινή γαρική και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντα.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι. Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε εδώ, σηκώστε χέρι.
1: Όλοι.
2: Όλοι.
0: Και οι ψεύτες, όλοι.
2: Όλοι. Όλοι.
0: Αφού είστε group, ρε. Από σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο, δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
1: Δεν έχει
0: πάει. Δεν έχω πάει εδώ, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς θα έχω σέρες.
1: Πότε σέρες
0: έρθατε? Όχι, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ? Πού κρύβεσαι, κυρία? Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
3: Βλέπει εκεί τώρα.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει. Τύπη, πρώτη φορά εδώ.
1: Όχι, όχι.
4: Ναι,
1: στα δύο χρόνια.
2: Ανάλογα είναι, τώρα ναι.
0: Λοιπόν, αν είτε πάλι μαγειρεύοντας Γιάννενε, να συλλογιστείτε.
3: Έγινε, έγινε.
0: Να δείτε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και πολύ.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ωραία.

0: εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
1: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
0: Το ξέρω. Θα πας και ένα πιστίκι. Εννοείται. Θα πας και ένα πιστίκι. Να κεράσω και το πιστίκι και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
2: Κάτι καλά σου λέω τώρα.
0: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμαν μας, τον εξαιρετικό. Τοπ. Και... Περίμενε, σου έχω και το καλύτερο.
2: Μετά.
0: Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι. Στην υγειά σου.
2: Όλοι το ίδιο πρόβλημα είναι εδώ.
0: Ναι.
2: Ξαναπέστα.
0: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
2: Πάμε.
0: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με το πιπεράτι.
2: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
0: Άμα κάτσε. Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
0: Είναι εξαιρετικά.
2: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι ισορροπιασμένα. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
0: Κερνάμε κιόλα.
3: Δηλαδή, τώρα μπαίνουμε μέσα.
0: Πόσο πιστή και γίνει βότερο.
2: Πόσο large είναι ο κόσμο εδώ, πού αλλού, πού αλλού.
3: Πουδενά.
2: Πού αλλού.
0: Είμαστε.
3: Πρώτη φορά
0: χαιρόμαστε.
2: Και τσίπορο καρακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακαλακ
0: κουρκουμάδα. Ναι, παντού.
2: Τσίπουρο, τσίπουρο καλά.
1: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπουρο μέλο κανέλα κουρκουμάδα με τον πιπεράτη λεστή στον ήλιο που είναι για το στομάχι, σπαστική κολλήτη, τα κρύωμα, βήκα να πνευστικό.
2: Σπαστική κολλήτη δεν είχα στα 19 μου τώρα.
1: Αντιθρομβωτικό. Ενισχύει τους νευρώνες του εγκεφάλου να παθαίνει
2: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, ας το πρώτο.
1: Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τρία πα με άλλη
2: βαθμό. 2 πριν 2 μετά.
1: 2 πριν 2 μετά και συνεχίζει τρία πα με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνει πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
2: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα στο πιούμε ούζα.
1: Βολέψου στα 2 πριν 2 μετά.
2: Με την τσιμπούρο μελό κανέλο
1: κουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
2: Πόσα χρόνια κάνει το μάσο, πει.
1: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και πέντε πιπέρια και λέω ποιος κάθεται να τα λέει.
2: Πέντε πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο, καυτερό,
1: μαύρο, λίγο καυτερό.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Και σετσουάν.
1: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
2: βάλε
1: ξέρετε.
2: Σετσουάν βάλε.
1: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
2: Πιπέρι σετσουάν, θα το πας αλλού.
1: Βάλε
2: λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
1: γιατί
2: μετά.
1: Γιατί τα βάζουν τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
2: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση. Να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό, τι.
1: Τα πιπέρια τα βάζω, δεν ξέρω.
2: Άμυνα.
1: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
2: Μαναγέ,
1: και εγώ σας το δίνω έτοιμο
2: ενεργοποιητικό.
0: Δώρο το κλωστάρι να το πας να με θυμάσαι και την τσιπουρομέλο κανέλο κουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
2: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί.
1: Να σας πω λίγο κύριε.
2: Όχι, όχι, 3-2.
1: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
2: Καλά ρε εσύ, τώρα με έβγαλες για γαλό.
1: Περίμενε να σου πω. Μετά πας στο παστέλι.
0: Και λέω θα το πω με σχέση.
2: Εσύ που βλέπω με τα πελιού μέσα.
1: Με σχέση, ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
2: Για να σε ακούσει, εσύ πότε σταματά να μιλά.
1: Ποτέ. Μόνο δεν κοιμάμαι.
0: Έπλεξε εδώ, πάρτε τα χτύπα.
1: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι 2 πριν 2 μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες, είναι παλιοποτό αυτό, είναι ύπουλο.
2: Γίνεσαι σεξομανίες με αυτό.
1: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι, έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
2: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
1: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει τον αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
2: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες
1: κύριε, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
2: Τι σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
1: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
2: Αυτό είναι, μην βάζεις πολύ.
1: Βατομουράκι, δεν αντέχετε στο...
2: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα, πρέπει να κάνουμε...
4: Πρωινός ντάκος με αυγό. Μπορείτε να κάνετε και ποσέ, μπορείτε να κάνετε και βραστό, μπορείτε να κάνετε και τηγανιτό. Το λες και κριτικό πρωινό. Πάμε να τρέψουμε τις ντομάτες. Καθαρίζω στη μέση. Προτιμώ εγώ αυτές συγκεκριμένες. Και ξεκινάω το ντακοζούμι που λέμε για στην Κρήτη. Μιλόξιδο. Αλάτι με βότανα, ελαιόλαδο, ρίγανη, δείτε ρίγανη, από τα γρεβενά, γεύσης βουνού. Ρηματίζω και παίρνω αυτό που πρέπει. Η ρίγανη έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, δεν ξέρω το γνωρίζεις, εσύ καταγράφεις. βασιλοκόβο, πολύ καλά μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα. Μπορείτε να βάλετε και σκηνόπρασο.

να θερματίσω τη φέτα μέσα, μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα, έτσι. Θα περάσω από το χοντρό μέρος του τρίφτη το ένα βρασμένο αυγό μέσα εδώ στην σάλτσα αυτή του ντάγκου. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω και απάκι και μέσα και από πάνω θέλω. Κοτόπουλο. Ζουμερότατο, νοστιμότατο απάκι κοτόπουλο. Φάρμα Αντωνάκη, το ψιλοκόβω όπως πάντα όλα μου τα λαντικά. Λεπτές φέτες, αέρινες. Λίγο μέσα και λίγο από πάνω. Και φτιάχνουμε τον τάκο. Ένα από τα αγαπημένα μου αξιμάδια της οικογένειας Τσικνάκη είναι το συγκεκριμένο το μυγάδι. Θα ρίξω λαδάκι έξτρα πάνω. Θα το ρουφήξει. Κριτική διατροφή, κριτική συνταγή, χωρίς συντηρητικά, για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή. Πάμε.

χοντροσπασμένο πιπεράκι και τι άλλο, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κρητικό από πάνω. Ας σου πω και κάτι, το λες και με ζέα, το λες πρωί, μπήνεις και τυράκι σου.

0: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το χαλβά, το γιαννιώτικο. Το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο. Σήκω μια τσιμπουροκαλιά και κουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε την αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιαννιώτικο. Παίζει το μάτι μου τον μπακλαβά.
1: Γεια σας, αγαπάτε
2: μου. Έχω να σε δω 5 χρόνια.
1: Πασούλη μου. Καλώς ήρθατε, ρε μπουρκουτσουλάκια μου. Εδώ και λαϊδά μου.
2: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
1: Καλώς ήρθατε, αγαπάκια μου, στο νησί των Ιωαννίνων.
0: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε?
1: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπάσμενο. Έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο νησάκι των Ιωαννίνων.
0: Για πολλωστή φορά.
1: Για πολλωστή φορά, εννοείται.
0: Εμφανώς κουρασμένο.
1: Πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
0: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
1: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να πείτε και εσείς. Παρακαλώ, μορφέ.
0: Μα δεν θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
1: Δεν ξέρω. Θα πάω στο εργαστήριο να τους ξεναγήσω.
0: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
1: Θα γευτούν, θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
0: Έλα,
1: έλα. Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Θα πάω, ρε, θα πάω στα παιδιά. Θα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε η Πασούλη μου βίντεο art. Έχει και κίνηση σαν μπαλέτο Μπολτσόη. Το παίρνω
0: τώρα. Πώ κάνουν οι τουρίστε τώρα που καπάζουν τι τσέπε, ξέρει. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω όμω.
1: Εννοείται, έτσι πάει. Φυλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω με στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυραφροσύνη. Ο Βαλαωρίτη το έγραψε, όχι εγώ.
0: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
1: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό, Φεραίρο Μπουένο και μυντική καρύδα.
0: Α, το έχει πάει αλλού τώρα, ε.

του νησιού, το μουσείο του Άλι Πασά, το εξοχικό του Άλι Πασά κτλ. Μουσείο Άλι Πασά και επαναστατικής περίοδου. Παρακαλώ.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κοιμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κεραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντυμένη τη μονογραφή Ντουγρά του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλί Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρα Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισσες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρα Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλί Πασά να εκτελέσει την κυρα Φροσύνη και τη συντοπίτησέ τη είναι η ακόλουθη. Ο Αλί Πασάς είχε ερωτευθεί την κυρα Φροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιου του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλί η όμορφη γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, το 2016.
1: Και το 12.
0: Και το 12, για όσους δεν γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, χώνομαι.
1: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
0: Προπονητής.

0: Που πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Ναι, είναι τα τελευταία χίλια μέτρα του 2 χιλιόμετρων που είναι ο αγώνας μας. Και κάνουμε μια χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα. Αφετηρία.
2: This is προσοχή.

0: πατατοσαλάτα με ανθότυρο, με παξιμάδια χαροπιού και σος χαροπόμελο. Άντε, γεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα, έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι? Θα μας αφήσεις να μαγειρέψουμε? Βαλσάμικο. Χαροπόμελο. Λίγο αλάτι. Lime. Μπορούμε να βάλουμε και lime και λεμόνι, έτσι. Αυτό είναι πιο γλυκό το lime, το έχουμε ξαναπεί. Και ένα δεύτερο. Πιλεράκι ο πινέλ και καθαρίζουμε. Για να πήρα τη σωστή θέση. Όχι, εγώ εδώ. Ακτινίδιο, φράουλα, μήλο, μπανάνα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Άλλη διαφορά θα την κάνουν τα παξιμάδια και το ανθότυρο που δεν συνηθίζεται. Φρέσκο, ε!

καθαρίζουμε και τις φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση, γιατί είναι και μικρούλιγες αυτές. Μπανάνα ωριμή, ιδανικό να είναι ωριμή.

ανθότυρο. Και τελειώνουμε με χώμα από παξιμάδι χαρουπιού με cranberries. Φυσικά από την οικογένεια Τσικνάκη.

0: Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στην περιοχή ή στη θέση Λιμνοπούλα. Εδώ προσλιμνιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα.
1: Να ονειρεύομαι το κάτι άλλο. Και κάπου αλλού πώς βρίσκομαι. Οπουδήποτε. Και εκτός από εμένα. Να βλέπω τη ζωή στον άλλον. Στην οθόνη του κόσμου. Και να ζω τη δική μου. Στο σκοτεινό των αισθήσεων.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στον περιφερειακό, τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δει το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ.
1: You have saying something else
2: about the books which are translated and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
1: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ, Βλερίν, ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads.
2: 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
0: Είναι πλακόστρωτα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
2: Similar, similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα.
0: Α, μπράβο. Πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός.

0: 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικός τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρως αυτό και παίρνεις δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yeah. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πριγκίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπισή.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Μπλερίν. Θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα τον μάθω. Μπλερίν. Μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes.
0: 15 minutes.
1: From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8?
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: Σεμεδάκη. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σεμεδάκη. Παραδοσιακό.
1: Traditional.
0: Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Παλέτα βάζω και στα τηλέφωνα πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα, ωραία. It's και πλέκι. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει.
2: Τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
2: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
2: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Δίκταμο.
2: Σάλμπαϊ.
0: Φασκόμηλο.
2: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
2: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
2: Προϊφεκτιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
2: Προστάτος. Νο προστάτος. Μπαλσάμ προ στομά.
0: Μπαλσάμ προ στομά.
2: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
3: Αθήνα.
0: Ναι.
3: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
3: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
3: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
3: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
3: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
3: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
3: Εμείς φτιάξουμε ό,τι.
0: Γιατί, έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
3: Ναι. Ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
3: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι εδώ.
3: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
3: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι.
3: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
1: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Δεν μ' όνομά σου δεν μου είπες.
3: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
3: Ναι.
0: Ορέστη.
3: Ναι.
0: Πίνεις.
3: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι μακρύ είναι.
3: Εμένα είμαι Αλβανός.
1: Μακρύ. Αργεντίνα, ένα Αργεντίνας.
3: Περνά μακρύ.
0: Μακρύ. Λοιπόν, μακρύ.
3: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
3: Είναι δίκαιο. Δεν είναι δικά πάσα, τους έχουν κάτω πάρα αιώτα.
1: Πας.
3: Πας. Έχουν
1: τρέχει.
3: Τα τρέχει. Μην δει, γιατί έχουν μπανίμι. Thank you.
0: Και καφέδε και νερά.
3: Και ό,τι
0: θέλει.
1: Από όλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια.
3: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
3: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
3: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ. Σκυπτάρια πάμε. Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
3: Βιένα πιάλια, χιπόνι.
0: Σκυπών. Τι είναι αυτό.
3: Χιπόνι, χιπτάρ.
1: Ήγκλ.
0: Πίνεις κανένα κρασί. Όντως είναι ωραίες τις μακρύς. Ναι.
3: Πώς σε λένε.
0: Βασίλη Μακρύ έρμανα.
1: Πού είσαι Βασίλη.
3: Βασίλη.
0: Λαρίσα.
3: Βγαίνω η Μακρύ έκαμε.
0: Λαρίσα.
3: Το επίθετο.
0: Επίθετο. Πατσίς.
3: Πατρίς.
1: Πατσίς. Πατσίς.
0: Όχι πατρίς. Ελλάς πατρίς οικογένεια.
1: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα. Αφού δεν ακούς καλά πώς ακούς καλύτερα.
1: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας. Αφέντης Μακρύς. Και εκεί το δρόμεις. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ,
3: Φρέντιναντ Μακρύ.
0: Μακρύ, Ορέστης Μακρύς, την ήπια την τσικουδιά. Σα αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάμπα κάθεσαι εδώ.
1: Η ιστορία του κάστρου.
3: Εμείς είναι να τα πιάσουμε με τα πέτρα. Το ιστορία το βλάβουμε μέσα.
0: Γκάζ, όπως λέμε γκάζι. Ωραία τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
4: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
4: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: Κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
4: Αυτά μετά
0: αυτά είναι
4: μύθι. Μύθι.
0: Παραμύθια.
4: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1356 περίπου, ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίσι, που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίσι ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
5: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
6: Αργύρο Κάστρο.
5: Πήρε την ονομασία του από το Κάστρο.
6: Το Κάστρο είναι.
5: Άρα αποφασίστε.
6: Πήρε χήμηρε γκύρ Άργυρη. Γκύρ τα Άρ. Έλα από τον Άργυρη. Τα
5: θόν και... Τι λέει τώρα.
4: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο,
5: όταν πέφτει ο ήλιος,
4: μετά από τον ήλιο,
5: ένα γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
6: Μπράβο.
5: Όταν πέφτει ο ήλιος, παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό με το φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
4: Είναι πολλά.
6: Είναι πολλά ιστορία.
5: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη Μακρή.
6: Έτσι λένε. Είναι εμπρετερέχεια που το λένε αργύρο.
5: Τσικουδιά, ρακί πίνεις. Ρακί πίνεις.
6: Όχι.
5: Τι πίνεις. Αφού βάζεις λίγο μέσα.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Εδώ είναι νερό.
5: Είσαι σίγουρος να μυρίσω.
6: Όχι ρε.
5: Άιντε
6: φίλε, άιντε.
5: Άιντε για μας.
6: Ελλάδα με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.

0: Φίλ, αυτό το ξέρω εμείς.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
2: Εύκολη τρονσαλάτα, αληφή τρονσαλάτα για να τη χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Ξεκινάμε με το κρεμμυδάκι, με τα λαχανικά. Πάμε να το ψιλοκόψουμε. Έχω βάλει τη μαγιονέζα μου, προσθέτω και το φρέσκο κρεμμύδι. Έχω δύο πίλερ της Σοπινέλ. Χρησιμοποιώ πρώτα το ένα για να αποφλιώσω το καρότο. Με μηδέν απώλειες, από ό,τι βλέπετε, πάμε και το αγκούρι. Και με αυτό εδώ το πίλερ, ζουλιέν, κοιτάξτε, περιφερειακά. Δεν θέλουμε σπόρια, δεν θέλουμε γρασία επιπλέον. Βρασμένο καλαμπόκι. Μια μουστάρδα που σας αρέσει, ό,τι θέλετε βάλετε. Αλάτι και πιπέρι. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Χοντροσπασμένο. Και ψιλοκόβω άνηθο και μαϊντανό μαζί. Με ένα επίσης καλό μαχαίρι σαντόκου. Αυτό είναι ιδανικό για τα λαχανικά. Πόσο μάλλον για αυτό που κάνω τώρα. Ιδανικά τώρα αυτό να μπει στο ψυγείο. Τουλάχιστον μισή ώρα να δέσουν γεύσεις και να το χρησιμοποιήσουμε σε wraps, όπου θέλουμε. Εμείς θα το βάλουμε πάνω σε ντάκο ή αλλιώς παξιμάδι, όπου μυρίζει τέλεια. Θα αδειάσω το αβοκάντο μου, θέλω να είναι ώριμο. Λεμόνι και το πολτοποιούμε και για να μην μαυρίσει και να δώσουμε τη γεύση. Πάνω στο κρυθαρένιο παξιμάδι εδώ της οικογένειας Τσικνάκη θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Να ποτίσει. Μετά θα πλώσουμε τον πολτό του αβοκάντο και μετά την τονοσαλάτα.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάθυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασκάλι είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess, yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured
2: στο
1: by the
2: τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Ναι, και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ.
1: Jumped from the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Και γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό. Ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί, πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική, κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah.

0: Αιγυπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι.
1: Άγια.
0: Πού το πήγε τσιγάρο. Κάτι μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε φάει, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα, στο χέρι, την κάμερα.

0: Βαν.
1: Καταρέ House.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Καταρέ.
0: Σπίτι Καταρέ, Βανέζα Μουζέ. Ισμαήλ Καταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Καταρέ, Ισμαήλ Καταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Καταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι. Μπες μέσα. Είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Είναι μέσα καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Κανταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα»,

μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε τη λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

το σπίτι του Χότζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: υπάρχει το σπίτι. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη. Έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα. Και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες έχει, 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Και εδώ είναι για τους παππούδες, δηλαδή. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε στο κανονικό σπίτι λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα. Ο παππούς λέει καθόταν εδώ πάνω. Ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω, γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουνε. Και αν γυρίσει ο Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού. Με λίγα λόγια και πιο απλά, το σαλόνι, εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω θα καταλάβει τον αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθετε στο Αργυρόκαστρο, να έρθετε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούργια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Φέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται. Από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαφτιστικού, του επώνυμου βαφτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο mm-hmm. τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ειδήτων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε μας, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι, τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνει και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το

Προσθέστε παντού, από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το Lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα, Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα, αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται

0: μειωμένη με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
1: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές, δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
2: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
3: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
2: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
3: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
2: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
3: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
4: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
3: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιρωτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιρωτίνο και εξωτερικό.
2: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
5: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
6: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη, εντελώς επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
5: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε

0: πιθανές παγίδες για τα ζώα.
1: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λουρί.
1: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
0: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
3: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
4: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
3: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εκείνο το βράδυ όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling, that I want to turn it, αυτό το πείσμα and be a winner.

0: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το παζ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στον τελικό, το πόσο πιο όριμοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Άραγε, πόσοι πίστευαν ότι ο Όφη θα μπορούσε να επιστρέψει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πόσοι πίστευαν ότι σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου ο Όφη θα διεκδικήσει 4 φορές ένα τρόπαιο. Πόσοι περίμεναν ότι ο Όμιλος είχε ελπίδες να κατακτήσει το κύπελο, βρίσκοντας στο δρόμο του τους 2 από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από το νησί μας. Όσοι σκέφτονταν θετικά όταν έπρεπε, ένα βήμα πριν από το τελικό, να περάσουμε από την έδρα μιας ομάδας με σερί 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 10 αγώνες. Όσοι πίστεψαν στην ομάδα, όταν στο δεύτερο ημιτελικό ο Όφη χρειαζόταν νίκη για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση και για μια ώρα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πιστέψαμε εμείς.
2: Make us proud, guys. Make us proud. Make proud your families. Make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. We are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
3: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers. Play for all the fans that they came here again, second year. 8,000 came here just to see you. Believe on you, believe on the guy that is next to you. Okay? And we are all here together. Together. What?

0: Ο δρόμος του Όφη μέχρι να αραφτεί το δεύτερο αστέρι στο σήμα, μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος, σε μια περίοδο στην οποία η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της. Η αρχή για τον φιναλίστ του κυπέλου έμελε να είναι και κλεισμένο των θυρών στην ιστορική του έδρα, το Γιωτή Κουλέ, με αντίπαλο την Καβάλα.
1: This game, of course, I remember because it was our last game, I think, in Γιωτή Κουλέ, that we all loved that stadium there with our fans. And of course, I remember this was the beginning of the tournament of the cup that what we finally achieved and win it.
2: Που η τύχη το έφερε και στο πρώτο μου μάτσο την Καβάλα, που συγχαρώ τον τεμπούτο μου. Έπαιξα στο Γιωτή Κουλέ, χωρίς κόσμο μένα, αλλά μόνο και μόνο που παίζει εκεί μέσα είναι κάτι σπουδαίο.
3: Work in our direction to make it to be enjoyable.
4: 1, 2, 3, 4!

Νιώθω πολύ τυχερός που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο. Μου άρεσε πάντα, πολλά χρόνια. Το γεντικουλέ και στεναχωρήθηκα όταν φύγαμε. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν είχαμε την τύχη. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ήταν το πρώτο βήμα

0: ομάδας πέτυχε το τελευταίο γκολ στο κύκνιο άσμα του ιστορικού Γιατί Κουλέ. Φίλησε το χορτάρι και ο όμιλος μπήκε με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Κανένας όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη συνέχεια.
1: Όπως θα δεν πείτε σήμερα σε γέλια που έχει χώρο μπροστά του, κάνει κίνηση και ο νους. Τους πέμπει την μπάλα, θα πει στην περιοχή, περνάει και την τερματοφύλακα 1-0 στο 20 λεπτό. Όφι ανοίγει το σκορ με τον Τιάγκο Νους.
2: En la anterior marqué 4, así que hice una mejor copa, pero esta vez la ganamos, así que es más importante.
1: González, nueva cadena pasa para Segelia, viene en la περιοχή, εντυπωσιακό τελείωμα από τον Λέβα Segelia, το 43, Όφι κάνει 2 τα γκολ του, Όφι Καβάλα 2-0.
3: It was our first step there, and first important and solid win there was. In Dendy Coulet, and all the memories that we had there previous years, this was a little bit sensitive, of course, to play last game there.
1: Salcedo, ανοίγει δεξιά για τον Μαρινάκη. Κοντά πριν ο Νέιρα, βρίσκει χώρο αρχηγός, 3-0, εντυπωσιακό γκολ από τον Χουάν Νέιρα, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος κλείνει και φυλάει το πορτάρι του Dendy Coulet.
4: En ese momento no me había dado cuenta que era el. El último partido en nuestro estadio y también tenía muchas ganas de hacer un gol con Offi y la verdad que fue un momento muy lindo en el inicio de la Copa.

0: δεύτερος σταθμός της πορείας προς τον τίτλο «Η Καλλιθέα». Μια ομάδα της Αθήνας με δυναμική από το παρελθόν και με στόχο την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Όφη ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς βαθμολογική απώλεια.
1: Παίζουμε, ναι, με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά πρέπει να έχουμε την ταυτότητα του φιναλίστ και να έχουμε τη διάθεση και τη συνέπεια στη διοργάνωση να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
2: We had bad situations, we had bad moments during the year, but we have the cup, we had the cup. When we lose four games in a row last year, we had the cup between these games, but we take psychology. This is today, psychology. We had a bad game, but we have to suffer now, eh? We have to change it alone. We are, no one else. If you want to have it this, you have a final again, you have to suffer in these games. Eh? Serious, from now on, serious. Come on.
3: Hi.
4: Ήταν όλα τα παιχνίδια κομβικά για μας, γιατί βάλαμε εξ αρχής αυτό το στόχο. Οπότε δεν θα διάλεγα κάποιο. Ήταν ο στόχος μας ο κύπελο και κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε για να φτάσουμε εκεί.
5: Αν κοιτάξεις και γυρίσεις πίσω το χρόνο, είναι και αυτά παιχνίδια που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πορεία και τη συνέχεια.
6: Νέιρα για τον Καρακάλιο στην περιοχή. Το πλασέ, Σαρτζέτο, το γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 45. Μένει κατεβασμένη η σημαία. 1-0 ο Όφη πριν από την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αποδέχτησε από κοντά ο Σαρτζέτο.
7: Algo muy lindo, porque veníamos de un momento no muy bueno, con unas series de partidos que estamos perdiendo y bueno, desde ese partido creo que fue que empezamos a crecer y nada, estoy contento porque fue bueno el primer gol de nuestra, ¿cómo se dice? Del empiezo de nuestra racha.
8: The game in the second half will be how quickly you
6: Σαρδέλης πρώτη επαφή με την μπάλα, στο Τυράκο στο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι κατή για τον Πλασέ. Ανακάζει τον Λίλο σε απόκρουση.
5: Ήταν η αρχή της χρονιάς, γενικά δεν είχαμε ξεκινήσει και πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι σε μια δύσκολη έδρα, είχε πολύ ζέστη και όλες και τα λοιπά, η ομάδα πιστεύω στάθηκε καλά. Είχα και εγώ τις φάσεις μου, πιστεύω ότι δώσαμε όλο τον καλύτερο μας αυτό, ακόμα και στις δυσκολίες πολλές φορές πρέπει

0: είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα μας. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελούσε ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο Στέλιος Βενετίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός και στην εξέδρα ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του έπαιρναν την πρώτη γεύση από τη νέα τους ομάδα.
1: Άλλη μια χρονιά η ομάδα θα πάει στο τελικό του κυπέλου και φέτος θα πάρουμε. Πέρυσι τα λέγαμε, ήταν λίγο φοβισμένος νεάρος. Φέτος όμως έχουμε την εμπειρία να πάρουμε τον κύπελο.
2: Σκορ σήμερα από τον Ηρακλή, σκορ.
1: Δεν μπορώ να πω, θα κερδίσουμε όμως.
3: Νίκο, κόλλα! Para mí me hace estar mucho más tranquilo, me hace verla ella feliz, me hace a mí estar tranquilo y disfrutar del juego porque sé que ella desde fuera disfruta viendo a su padre ser feliz en la cancha y hacer lo que más le gusta y para mí es me relaja, me da felicidad, me hace demostrar luego de lo que soy capaz.
4: It was like my job to do in this moment when I don't play to try support with the words. So from the first game to the last game, team show character.
5: Μια νίκη κυπέλου σου δίνε έτσι έξτρα ψυχολογία για τη συνέχεια.
6: Πήρε την κεφαλιά Κούστα μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Ηρακλή. 0-1 στο 28. Και εδώ όπιτα απαντήσει μετά από μια στατική φάση. Ο Ράκονιατς θα φέρει το μάτς στα ίσα για τους κριτικούς. Το 35.
7: He must play more fast. More fast. You have to do a lot with the balls. And only with Thanasis, it's right side, make some cross. And you need more. Play more fast and play only with the ball.
8: Το παιχνίδι του Ηρακλή ήταν για μας πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο και με τον κύριο Στέλιο που βοήθησε στο παιχνίδι αυτό, γιατί θέλαμε την τρίτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του κυπέλου με 9 πόντους, έχοντας μπροστά ακόμα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα συνέχισε να έχει μια δομή όσοι είχαν μείνει από πριν, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Και παρότι εκεί είχαμε δυσκολίες, η ομάδα κέρδισε.
6: Ο Νους πήρε την κεφαλιά, το σούτ από Σεγγέλια. Νους από κοντά, η ανατροπή για τον Όφη στο 83.

0: Curtis y bueno, de ahí dimos buenas señales que podíamos volver a competir.
1: Σκέφτομαι αυτό που λέει πάντα ένας προπονητής, ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που δυσκολεύεται, που έτσι δεν πάει καλά για διάφορους λόγους, δεν είσαι μέσα στην ομάδα, είσαι απ' έξω, παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τα προβλήματα, λες ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για δουλειά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη δικιά μας την περίπτωση, ότι μπορέσαμε να επέμβουμε σαν προπονητές, μπορέσαμε και εμείς να κάνουμε δουλειά, να βάλουμε δουλειά και να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτό ουσιαστικά είναι που έβλεπες τότε βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα.
2: Η έλευση του coach, όπως και φάνηκε, νομίζω άλλαξε όχι μόνο εμένα, αλλά και όλη την εικόνα της ομάδος.
3: Σίγουρα σε μια ομάδα όταν αλλάζει ο προπονητής, πάντα θετικά επηρεάζει αυτό. Όλοι οι παίκτες ξαναρχίζουν την αρχή, έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν τον νέο προπονητή. Και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί στην εικόνα μας.
4: Ερχόμενο ο κύριος Κόντης, ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, με πνεύμα νικητή, με νοοτροπία νικητή και με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μετέδωσε, μεταλάμβανε αυτή την πίστη στην ομάδα, σιγά σιγά πιστεύοντας όλοι στο πλάνο του και με το χρόνο και τη φιλοσοφία του. Η ομάδα βγήκε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και φτάσαμε στην επιτυχία.

0: Στις αρχές του Δεκέμβρη, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Όφη, η ομάδα ακόμα ψάχνει τα αγωνιστικά της πατήματα. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μοναδική ήττα στην πορεία προς τον τίτλο, ο Όφη, με τον Χρήστο Κόντι για πρώτη φορά στον πάγκο του σε αγώνα κυπέλου, άλλαξε το σύστημα και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια. Ήταν ο αγώνας που όλοι άρχισαν να πιστεύουν.
1: Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ήταν παιχνίδια που έβλεπες διαφορά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Έβλεπες μια ομάδα που σιγά σιγά με ένα πολύ καλό αντίπαλο γινόταν ανταγωνιστική. Άρα νομίζω ότι ήταν παιχνίδια που μας δώσανε έτσι το σθένος για να συνεχίσουμε πιο δυνατά.
2: Together, we attack together, we defend together, like team, compact, strong, aggressive. When we have the ball, we try to play our game, we are brave with the ball, find good solutions, good decision making, very important, without the ball, all together, what we say, how we cover, how we press. All right, guys, Ade, let's go.
3: Και έχει στηρίγματα στο πρόσωπο του Περέιρα. Εκεί δίνει την μπάλα ο Αργεντινός. Κάνει το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει την ευκαιρία. Πέφτοντας με το αριστερό στο 19ο λεπτό. Πέντραες για τον Περέιρα. Περέιρα γυρίζει. Ζωάο Μάριο 2-0.
4: Νομίζω αυτή η στιγμή δεν γίνεται να ξεχαστεί αρχικά. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα μου. Ήταν ο πρώτος αγώνας με τον Όφη, με την ομάδα την οποία ξεκίνησα και πιστεύω θα συνεχίσω για πολύ ακόμα.
3: Τελή σέντρα, είναι καλή στο πίσω δοκάρι, ευκαιρία για τον Όφη, ο Σαλσέδο τον σταματά ο Μπρινιόλι και η σημαία μένει χαμηλά. Πολύ δύσκολη και κρίσιμη επέμβαση από τον Ιταλό στον Έντι Σαλσέδο, κρατά το 2-0.
5: Well, every game is a crucial one, but I think we really showed up in all of these games and showed the quality and courage to go to the final all the way and to win the cup.

0: Ο αγώνας με τον Αστέρα είχε τη δική του ιδιαιτερότητα. Οι Αρκάδες ήταν ο αντίπαλος κόντρα στον οποίο ένα χρόνο πριν ο Όφη είχε προκριθεί στον τελικό. Μέσα στο Ηράκλειο ήθελαν μια άτυπη ρεβάνς και συγχρόνως έψαχναν τη δική τους αγωνιστική ανάταση. Το σύνολο όμως του Χρήστου Κόντι είχε ήδη αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει μέσα στο γήπεδο τη δυναμική του.
1: We start from today. All together, guys. We need to qualify and qualify through our game, guys, together.
2: Ήταν εκείνη η εβδομάδα που είχαμε τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα και ουσιαστικά αυτό μας έβαλε σε ένα προβληματισμό, αλλά θεωρήσαμε σαν

0: σαν προπονητικό staff ότι αν κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, πάρουμε μια καθαρή νίκη, μετά παίζαμε με την ΑΕΚ, άρα είχαμε μετά να παίξουμε ένα μάτς πολύ δυνατό, αλλά έπρεπε να περάσουμε αυτή την ομάδα, τον Αστέρα, που δεν ήταν στα καλύτερά του, αλλά ήταν ακόμα μια ομάδα που έχει πέρσι έφτασε στον ημιτελικό με τον Όφη. Είναι μια ομάδα παραδοσιακά στην πρώτη κατηγορία με καλές παρουσίες, άρα ήταν ένα μάτς κλειδί νομίζω για μας.
1: 90 minutes guys, 90 minutes all together, 95 until the final whistle. We don't go penalties guys, we take the game in 90 minutes. And we start very strong guys, we start very strong, they don't have the pace, we have the pace. They don't play 15 days, 20 days, we have the pace. We are more ready.
2: We're at home, man. Come on guys, every cup game is like a final, come on guys. Play full to the first minute, come on. Wait.
3: When I came back, I was thinking in my head that this is a way that we should keep. And as you see in the final, it was we was losing. We came back. We came back twice, and we win it. So it's a family.
1: And no disappointment. Whatever happens, the game is 95 minutes until the end. No disappointment. No head down. Always fight. Always fight. Always be there.
4: Ήταν ένα σημαντικό σημείο εκεί, διότι πέρυσι ήταν με τον Αστέρα τα ημιτελικά. Οπότε φέτος ήταν ένα καλό μάτς να μας δώσει μια παραπάνω ψυχολογία. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο μάτς, γιατί ήταν και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, ήταν την ίδια εβδομάδα. Νομίζω ότι από εκεί σιγά σιγά ξεκινήσαμε να έχουμε ξανά βλέψεις για κάτι καλύτερο και κάτι μοναδικό όπως το φετινό πάλι.
5: Στην γραμμή της μικρής περιοχής έχει τοποθετεί στην αμυνά του Αστέρας, εκτελεί ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, η μπάλα περνά και καταλήγει στα δίχτυα.
6: Fue un partido difícil que sabemos que iba a ser complicado en casa, pero bueno, desde ahí solo pensé en poner el balón dentro de la portería. Al final es un sitio complicado para chutar, pero bueno, creo que con la confianza que tengo salió bien.
7: Δηλαδή αν δω και εγώ εκεί
8: Εσύ μην αρχίσετε, αυτή θα πάει και πρέπει να φέρετε ένα μέσο εδώ. Να το γραμμίσουν καλύτερα.
9: Στα περισσότερα και στα πιο κρίσιμα παιχνίδια εκείνης της περίοδου, συγκεκριμένα του κυπέλου, πάντα βρίσκαμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια.
10: Ήταν κομβικό μάτς, γιατί ήταν εκεί, πιστεύω, η αλλαγή που κάναμε σαν ομάδα και πατήσαμε ένα κουμπί και αλλάξαμε. Μας βοήθησε και το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Αστέρα που ήταν μαζί, που ήταν και με μεγάλο σκορ και αυτό μας έδωσε περισσότερο αυτοπεποίθηση και πιστεύω από εκεί και μετά σαν ομάδα είχαμε βρει τα πατήματά μας, είχαμε βρει τη χημεία μας και πήγε μόνο του.
1: We have the game, we have the first time, I start to be happy because I like how you play and for me this is the best feeling. I want to see you enjoy the game, play, create, play again, move the ball.
5: Εκτελεί ο Ισέκα στα δίχτυα, 2-0 στο 58. Είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, είναι grand favori για την πρόκριση στα προημιτελικά.
3: Since I left, I was always thinking about Ofi. So as soon as the possibility to come back was there, I was very happy. And first game at home,

0: Όφη είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ήδη τρεις φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες. Παράλληλα, η αντίπαλός μας έτρεχε ένα σερί 12 νικών και 2 ισοπαλιών σε όλες τις διοργανώσεις. Και φυσικά, αγωνιζόταν στην έδρα της. Αυτός ο αγώνας όμως ήταν ένας αγώνας αποδείξεων, υπερβάσεων. Γιατί αν θέλεις να πετύχεις κάτι μεγάλο, πρέπει να ξεπερνάς τον εαυτό σου και τα όρια σου.
1: Εκεί πιστέψαμε κι εμείς μέσα μας και έξω μας ότι αφού αποκλείουμε την ΑΕΚ που μέχρι τότε, βασικά μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία ήττα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον είμαστε βασικοί υποψήφοι για να ξαναφτάσουμε στον τελικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί το κάναμε και εκτός έδρας με μια πολύ πιστική εμφάνιση, δεν κλειστήκαμε πίσω, δηλαδή τους παίξαμε στα ίσα. Οπότε νομίζω ότι εκεί, εντάξει και εγώ και οι συμπαίκτες μου, νομίζω ότι το πιστέψαμε 100% ότι μπορούμε να ξανά είμαστε στον τελικό.
2: We need defense. We have one in attack. Only one. Come on, eh? We need defense.
3: Only one thing I will tell you. Don't dare to relax. Don't dare to be arrogant. Don't dare to underestimate this team, eh? We are in a good momentum. But we have to play very hard today. We have to play our game. We have to be very strong today. We have to be very positive today. All of us, like group, as I told you.
4: Δεν μπορούμε να χάσουμε και τέταρτη φορά από την ΑΕΚ. Έπρεπε να βρούμε τον τρόπο.
5: 93 Warriors, to write history. Today we write history, eh? Come on! 1, 2, 3!
6: Hoppy! Yeah!

0: Σαλτσέδο. Ο Σεγγέλια πάτησε για τον Λούς, ο οποίος θα σημαδέψει το δοκάρι και δεν μπόρεσε να πάρει το rebound στην επαναφορά. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ανδρούτσος για τον Νους. Ξανά με την περιοχή ο Νους. Τα δύο Μπρινιόλι, το σουτ, επέμβαση από τον goalkeeper της ΑΕΚ.
1: Θεωρώ ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Αξίζαμε σίγουρα πέρα για πέρα την νίκη. Δουλέψαμε πάρα πολύ και τακτικά ήμασταν πάρα πολύ καλοί και στο physical κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Γενικά κάναμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα.
2: We need to control, they don't like to press. So one, two touches, you play, then we relax, then we stay, 4-4-2, and we have space. Play, find good actions to attack.
0: Μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σούτ του Σαλσέδο που έχει οπτικό πεδίο μπροστά του.
3: Είχα πει πέρσι μέσα από αποδυτήρια στα παιδιά, πιστεύω ότι λέω του χρόνου θα πάμε πάλι τελικό κυπέλλου. Δεν ξέρω, δεν το έλεγα απλά έτσι για να το πω, το πίστευα. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν, ποια θα είναι τα παιχνίδια μπροστά μας, αλλά το πίστευα.
0: Τέσσερις παίχτες του Όφη απέναντι σε τρεις της ΑΕΚ στην αντεπίδεση. Ο Σαλσέδο είναι μέσα στην περιοχή, προσποιείται το σούτ του Σαλσέδο, η μπάλα στη γωνία, 1-0 ο Όφη στο 80. Με τον Σαλσέδο να σημαδεύει σωστά, χαμηλά, ο Μπρινιόλι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα σε μια φάση που οι κριτικοί βγήκαν στην αντεπίδεση έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα. Δείτε τι γίνεται στον πάγκο του Όφη με το χαμόγελο στα χείλη, αλλά σφιγμένος ακόμα ο Χρήστος Κόντης. Υποδειγματική εκδήλωση αντεπίδεσης για τον Όφη και εξαιρετικό τελείωμα από τον Σαλσέδο για το 1-0 για τους κριτικούς στο 80.
4: Me acuerdo porque yo tenía mucha confianza en este partido y justo antes del partido decía que íbamos a marcar en el minuto 78-80 y después cuando fuimos a ver había marcado en ese minuto y fue algo muy importante.
5: Sabíamos que iba a ser también complicado porque al final jugar en el estadio de AE con su afición, la verdad que una atmósfera fue muy bonita, pero nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien,

0: Bien, lo que habíamos trabajado, podíamos ganar el partido, lo trabajamos bien, sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones hasta el final y así fue, aprovechamos la que tuvimos y el equipo pasó a la siguiente ronda.
1: Κατέβασε ο Ούγκρος την μπάλα, να την βγάλει για τον Καλοσκάμι, το γύρισμα του Καλοσκάμι. Έρχεται στην περιοχή να πιάσει μια κεφαλιά ο Ρέλβας. Καλή αντίδραση από τον Χριστογιώργο, τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Δεύτερη χρονιά που είμαι βασικός, οπότε ήταν επόμενο να έχω μια εξέλιξη και μια βελτίωση. Γεγονός είναι ότι ένιωθα καλύτερα σε κάθε μάτς και είμαι πολύ χαρούμενος για όσο καταφέραμε.
1: Βγαίνει ο Όφης στην αντεπίδευση και είναι 4 εναντίον 2 τώρα. Κρατάει ο Αποστολάκης, θα παίξει κάθετα. Ευκαιρία για τον Όφη, θα βάλει το πόδι του ο Πρινιόλι και θα ανακόψει την πορεία της μπάλας. Την προσπάθεια του Θεοδωσουλάκη στο τελευταίο λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων.
2: Κερδίζουμε μέσα στην Αγία Σοφιά και είναι μόνο μας και περνάμε στην επόμενη φάση.
3: Λες ότι εδώ είμαι, αν κερδίσω την ΑΕΚ, αυτόματα βγαίνει και ένας δυνατός αντίπαλος έξω και έτσι έχω και παραπάνω πιθανότητες για την κατάκτηση.
1: Παπαπέτρου βάζει τη σφυρίχτρα, σφυρίζει για τελευταία φορά και ο Όφη θα πάρει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στην ΟΠΑΠ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: όταν κερδίζει στην ΑΕΚ, στην ο Παπαρίνα τότε, ναι, σίγουρα σκέφτεσαι μετά, κάνει όνειρα. Γιατί το επόμενο παιχνίδι ήταν τα διπλά παιχνίδια με το Λεβαδιακό. Θεωρητικά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την ΑΕΚ, με το, τη φανέλα της ΑΕΚ, με το τι σημαίνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σκεφτήκαμε ότι ναι, μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει εκεί.
1: Mostly the game against ΑΕΚ and against Levadiakos in the semi-finals, I think these two games were the I will never forget, because especially the way how we won them. We won them against the now current champions of Greece away. And in Levadia, where we had the man down and we managed to win it, this is the moment I will never forget in my life.
2: Πριν την ΑΕΚ, έχω πει στον πρόεδρο ότι δώσ' μου ένα πουρο και θα σε πάρω, επειδή δεν ήταν Ελλάδα, θα σε πάρω μετά το παιχνίδι, μετά την πρόκριση στην ΑΕΚ και θα το ανάψουμε μαζί. Τήρησα την πρόσκληση.
3: Το είπα! Τι ώρα είναι, κύριε, τι ώρα έχει!
4: Θα χτυπήσουμε, λέει.
3: Νικαράγουα!
5: Βλέποντας ότι η ομάδα είχε βρει πλέον τα πατήματά της μέσα στον αγωνιστικό χώρο και παρουσιάζοντας ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, και ειδικά μετά την επιτυχία μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σιγά σιγά νιώσαμε ότι θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Οπότε από εκείνο το παιχνίδι και μετά, νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.

0: Στον ημιτελικό, ο Όφη υποδέχτηκε μια ομάδα που από την αρχή της σεζόν βρισκόταν σταθερά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και που είχε την καλύτερη επίθεση του θεσμού. Ο Λιβαδιακός προερχόταν από 7 νίκες και 2 ισοπαλίες στους τελευταίους 9 αγώνες του σε πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Semi-finals. Two games, not one game. We play two games. So we need to control our emotions, our feelings, everything inside. We play two games to qualify, not one. So you need to know that if we qualify and go to final, we have a chance if we win the final to go to conference, league, group stage. It's a big thing, guys.
2: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι παίκτες πρέπει να βλέπουν αν θέλουν να ανεβούν επίπεδο και αυτοί σαν ατομικά, αλλά και μέσα από το σύλλογο που παίζουν, θα πρέπει πάντα να βάζουν υψηλούς στόχους. Και όταν είσαι τόσο κοντά στο να

0: φτάσει σε ένα τελικό κυπέλλου και όταν φτάνει σε ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω ότι εκεί παίζονται όλα για μένα 50-50, με όποιον και να πέσει αντίπαλο. Άρα θέλαμε ουσιαστικά τρία παιχνίδια για να φτάσουμε, δύο παιχνίδια μάλλον για να φτάσουμε εκεί. Και ένα παιχνίδι για να το καταφέρουμε. Νομίζω ότι είσαι πολύ κοντά για να μην τα δώσει όλα.
1: You will create history with the club. You, nobody else. You will have the chance to play 100% to Conference League group stage. And a chance to fight for global group stage. So, with three games, a big dream is in front of you. A big chance to play European games. And you know how a career can change in European games. Today we can make the first step. Are we ready? Are we ready?

0: για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Ισέκα να γυρίσει για τον Ανδρούτσο. Δεν βρήκε χώρο για να σουτάρει, έβγαλε για τον Βούκοτιτς. Αυτός για τον Μπόρχα Γκονθάλεφ. Καταπληκτικό γκολ. Στο πέμπτο λεπτό ο Όφη ανοίγει το σκορ με ένα απίθανο σουτ. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να δει την μπάλα ο Λοντίγκιν που πέρασε από πάνω του και κατέληξε στο παραθυράκι του από την απέναντι πλευρά. Ίσως δεν περίμενε εκτέλεση από τον Μπόρχο Γκονθάλεφ.
1: La verdad que sí, teníamos que salir fuertes del principio porque sabíamos que, que iba a ser igual otro partido complicado, una eliminatoria doble partido, no es lo mismo y con, con nuestra afición en casa teníamos que salir fuertes del principio. Cuando me cayó el balón sabía que le iba a meter para adentro, le pegué y la verdad que fue bonito porque fue en la portería que estaban todos los fans detrás. Fue muy bonito ver cómo el estadio explotó y ayudar al equipo a conseguir el objetivo.

0: Πάσα από τον Ανδρούτσο. Στο δεύτερο το κάνει ο Νους. Εντυπωσιακή επέμβαση. Κανελόπουλος. Πάσα για τον Ισέκα. Καλό κοντρόλ του Ισέκα. Το σου, την μπάλα στο δοκάρι. Έρχεται ο Νους. Πέφτει ο Ανάκη.
1: It was very tight game, very intensity, and yeah, I remember that we was giving everything to try to win at home, but at the end we win away, so it was a good game, very good game.
2: Ήταν ένα παιχνίδι με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν θυμάσαι. Είχε πολύ αέρα, ήταν λίγο περίεργο, αλλά δεν απειληθήκαμε καθόλου, οπότε αυτό μας έκανε να πιστεύουμε πολύ σε εμάς. Και περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή ήταν ένα άγχος δημιουργικό στο να έρθει το επόμενο παιχνίδι, να πάμε εκεί για να το καθαρίσουμε.

0: didn't come this far, the road to come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top, I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop.
1: Πριν από το δεύτερο ημιτελικό, οι δύο αντίπαλοι αναμετρήθηκαν στο Παγκρίτιο για το πρωτάθλημα. Και εκεί ο Όφη έγινε η πρώτη ομάδα που οδήγησε μετά από καιρό το Λεβαδιακό στην ήττα, επικρατώντας με 3-2. Οι διωτοί ένιωσαν την πικρή γεύση μετά από 10 αγώνες και διάστημα 68 ημερών. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος διεκδικούσε την παρουσία του στο τελικό. Και για να τα καταφέρει, έπρεπε και εδώ να πραγματοποιήσει την υπέρβασή του.
2: Well prepared, but I hope to play the game, and I'm sure we're gonna have a very, very good game today.
3: After work, trust each other, play with courage, play with discipline, play with heart.
2: The moment is yours.

0: Ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Γενικά το όλο σκηνικό αυτό, το ότι τους βλέπαμε στα βουνά, το ότι σκεφτόμασταν ότι παίζεις ημιτελικό και οι γονείς σου είναι στην Αθήνα και δεν μπορούν να σε δουν από κοντά, η κοπέλα σου, τα αδέρφια σου. Όλο αυτό σε έβαλε σε ένα κλίμα να παίξεις και για αυτούς και ακόμα περισσότερο.
1: Όταν έπεσε ο ήλιος και είχαν ανάψει τους φακούς με τα κινητά, εντάξει, ήταν επική εικόνα. Αυτή ήταν επική εικόνα.

0: εδώ Σαλσέδο πηγαίνει επικίνδυνα στο μαρκάρισμα. Διαμαρτυρίες τώρα από τους παίκτες του Λεβαδιακού και οι διαμαρτυρίες προφανώς έχουν να κάνουν με το ότι ο Σαλσέδο έχει ήδη αντικρίσει κίτρινη κάρτα νωρίτερα. Δεν μπορεί παρά να βγάλει την κίτρινη κάρτα στον Σαλσέδο. Είναι η δεύτερη και πολύ νωρίς, στο 34ο λεπτό, ο Όφη μένει με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Yo me sentí mal porque yo no soy un jugador que está en esas situaciones de coger rojas y bueno, me sentí un poco mal por el equipo porque pensé en todo lo que habíamos hecho en todo el año y pensaba que pues no lo podíamos perder por eso, pero igual tuve mucha fe y estuve apoyando el equipo y bueno, al final se nos dio poder llegar a la final.
2: We win them 1-0, but the important how the team react after the red card. How the team was doing the game after all the conditions, the Vasily goal also for me that moment and that game was so important because not only because we win the game, I think that this give us more impact for the future games what we have.
3: Nosotros sentimos el apoyo, obviamente, jugar con 10 jugadores, no sé si fueron 60 minutos más o menos, fue algo muy difícil, pero nosotros contamos con el apoyo de la afición. Igual sabíamos que teníamos que pelear hasta el último minuto.
0: Με τον Γουόρκα Κονστάλερ να πηγαίνει στην εκτέλεση, ο Φούντας σηκώθηκε για την παλιά, την παίρνει ο Λαμπρόπουλος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Δεν θυμάμαι πολλά, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι μόνο το χέρι, νομίζω το Κοστούλα, αλλά δεν ξέρω ποιον ήταν. Ήταν με σταματημένο χέρι. Δεν θυμάμαι ούτε το κανέναν από αυτούς που μπήκαν μέσα που ήρθαν να πανηγυρίσουμε εκείνη την ώρα.
3: Bueno, la asistencia es una falta que Vasily la hace buena porque con el remate que hace es increíble. Y otra vez más sirvió para ayudar al equipo a meternos en la final y regalarle ese momento a los fans que viajaron con nosotros.
4: Νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό το γκολ το οποίο μας έδωσε αυτό το boost να κρατήσουμε αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Δηλαδή νομίζω ότι αν παίζαμε 3 μάτς ακόμα δεν θα δεχόμασταν γκολ.
0: 1-0 ο Όφη με τον αρχηγό του που πηγαίνει στην εξέδρα όπου βρίσκονται οι φίλοι των κριτικών. Είναι ο αρχηγός που δείχνει τον δρόμο.
5: Τη στιγμή που βάζει το γκολ ο Λαμπρό και φύγανε προς τους δικούς μας, αυτούς που είχαν καταφέρει και είχαν μπει μέσω γήπεδο και έβλεπες ένα απίστευτο θέαμα. Έβλεπες τους δικούς μας να έχουν μπει μερικοί μέσα, όλοι οι παίχτες μαζί τους, ο κόσμος από πίσω με τους φακούς. Ήταν όλο ένα τρομερό σκηνικό.
0: Είναι ο αρχηγός που βρίσκει δίχτυα, είναι ο Όφη που παίρνει προβάδισμα, Όφη των 10 ποδοσφαιριστών κόντρα στον Λεβαδιακό των 11.
6: Εντάξει, ακάτσα, βάλω ένα χάρτο ακόμη. Εντάξει, μιστέι, Τιάνο Γρυγό Στράχε, Αμικούτ Αμιλόπουλος, Γιώργος, το Άπο Γιώργος Άνδρου, Τριήφιδες, 5-3-1.
7: Μπράβο, εντάξει.
6: Οκ, εντάξει.
7: Πάμε.
6: Το τελικό θα μαζί μας. Εντάξει.
8: Το καλύτερο, ο προπονητής το ξέρει, ήταν να βγάλει εμένα. Εντάξει, μέσα μου λίγο, όχι τσαντίστηκα, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα, αλλά από τη στιγμή όμως που είσαι με 10 παίχτες πρέπει να αλλάξει το σύστημα, να γίνουν όλα διαφορετικά, οπότε ναι, μου έδωσε ένα φιλί, μου είπε άμα θα σας βοηθήσει στο τελικό.
9: Είναι στιγμές που πρέπει να πάρεις αποφάσεις γρήγορα, σε παιχνίδια που καίνε, με μειονέκτημα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμασταν με ένα παίχτη λιγότερο, άρα δεν ήταν μια απόφαση για να αλλάξουμε κάτι σαν στην ομάδα και να μας φέρει κάτι. Ήταν μια απόφαση που να την πάρουμε βάσει της κατάστασης εκείνης.
8: Πάω μετά τον αγώνα και του λέω, μην ξεχάσεις, είπες κάτι, θα με βοηθήσει, θα με βάλεις στο τελικό, είπες.
6: It's 45 minutes. It's very difficult, tough 45 minutes. But if we do it, guys, it's gonna be so... Nice,
0: guys.
7: Οκ.

0: όταν σφύριξε ο διαιτητής που περάσαμε στον τελικό. Το μάτς στη Λιβαδιά νομίζω ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και με τον κόσμο και το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν το πιο.
1: Σίγουρα το παιχνίδι στη Λιβαδιά, ακόμα και με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν πιο δύσκολο. Είχαμε βρεθεί από το πρώτο ημίχρονο με 10 παίκτες. Ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι. Δεν είχαμε απειλήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή τον αντίπαλο. Και ακόμα και αν το παιχνίδι με την ΑΕΚ κάναμε μια εξαιρετική εμφάνιση και μπορέσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, νομίζω ότι το παιχνίδι με τη Λιβαδιά ήταν το πιο κομβικό.

για το χαρτίρι του σεβδά, για το χαρτίρι του σεβδά.

0: Μου αρέσει να βάζω μουσική. Να ξυπνάω έτσι με τους συμπαίχτες μέσα από ποδητήρια, με ελληνικά, με ξένα. Μου αρέσει γενικά να βάζω μουσική.
1: They tried to kill us.
2: Yes.
1: But Opie is better.
2: Yes.
1: In the last three games.
2: Yes.
1: Zero defeats. Two wins. Finally, yeah. You go.
3: Έχεις να πεις κάτι για το match?

0: Hey Vasily, save me, because I take very bad red card today.
1: Μόνοι μας και όλοι, μόνοι μας. Μόνοι μας και όλοι. Μόνοι μας όμως.
2: Και?
1: Και όλοι τους. Κάποιοι είναι μαχητές. Οι αφανείς μαχητές ήρωες.
0: Τα γαλόνια εδώ, τα γαλόνια εδώ.
1: Δεν έχω γαλόνια. Είμαι 19 της ομάδας. Είμαι 19 της ομάδας. Πού ήσουνα, όλο το παιχνίδι, πού ήσουνα.
3: Η αλήθεια είναι στο...
1: Πού ήσουνα.
3: Στο σωματέλι. Παράξενο.
2: Και το πέμπε έκανε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πού ήσουνα, είσαι.
2: Καταρχάς.
1: 19ς πάει όφελος όπου καλύτερος.
3: Αναφέρσου.
1: Στρατηγός, σταματά μπορείς.
3: Εκεί, δίπλα ήταν.

0: listen music and I'm focused on the game of tomorrow.
1: Το μυαλό μας είναι στο αυριανό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή μέχρι το παιχνίδι μου σε κινητό και περιμένω να φτάσουμε. Να κάνουμε την προπόνησή μας το απόγευμα και να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για να δώσουμε το τελικό μας αύριο.
2: Καλή επιτυχία στο τελικό, να επιστρέψετε υγιείς και με τον κύπελλο αγκαλιά.
3: Απριλίου 2026. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει. Απέναντί μας βρέθηκε μια ομάδα που την τελευταία δεκαετία μετρούσε 4 κύπελα, ενώ είχε συμμετοχή σε 2 ακόμα τελικούς. Ένα σύλλογο που γιόρταζε τα 100 του χρόνια. Όμως ο Όφη ήταν αποφασισμένος. Η εμπειρία της συμμετοχής την προηγούμενη χρονιά στον τελικό, η φετινή διαδρομή προς το Πανθεσσαλικό, ο κόσμος που ταξίδεψε ξανά κατά χιλιάδες για να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, έκαναν την πίστη ακόμα πιο μεγάλη. Η φλόγα όχι απλώς έκλειγε, αλλά δυνάμωνε. Το ραντεβού με την ιστορία, 39 χρόνια μετά, δεν μπορούσε να χαθεί.

0: Δεν πάω να μιλήσω πλέον. Ό,τι είχα να πω το είπα κάτω στο Spectrum.
1: Έτοιμοι, όλα να πάνε καλά. Θα πάνε.
2: Καθήμοι.
3: Πάμε όφη, είμαστε έτοιμοι.
4: Σαν υπομονησία.
2: Είμαστε έτοιμοι από το κύπελο. Φέτος το σηκώσουμε.
3: Αν υπομονησία.
2: Σάκη, συναισθήματα πριν το μάτς, μιλάς.
5: Μια χαρά είμαστε, καλά είμαστε. Καλά
2: είμαστε.
5: Με τη γυναίκα, παντόπλα θα πάμε.
4: Ανυπομονησία και χαρά για το θετικό αποτέλεσμα.
6: I expect to suffer a lot from outside, but I think today we will take the cup with us.
7: Αδυνατό μάτς, θέλω να πάρουμε τη δίκη.
8: We deserve to take this cup because we know what we make this season for this, and I think it's time for them.

0: σιγά σιγά ζεσταίνονται και οι κερκίδες. Οι οπαδοί των δύο ομάδων. Και ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε. Το κόρνερ εκτελέστηκε και παλιά προσταμίτω και μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ με μια κομπίνα δουλεμένη που καταλήγει στο Μιχαηλίδη.
1: Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω το πιο κομβικό σημείο ήταν όταν δεχτήκαμε το πρώτο γκολ. Γιατί άλλαξε κάτι αυτόματα μέσα σε κάθε ποδοσφαιριστή, σαν να το επικοινωνήσαμε, ότι σαν να ξυπνήσαμε εκείνη τη στιγμή όλοι μαζί ταυτόχρονα. Χωρίς να μιλήσουμε, χωρίς να πούμε τίποτα. Απλά πήγαμε την μπάλα στη σέντρα ξανά και ξεκινήσαμε από εκεί και μετά και ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εμάς και το γύρισαμε.
0: Σαλσέδο πέρασε με την μία για τον Φούντα, ο Φούντας για τον Σεγγέλια.

0: Απέναντι με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Φούντα τεκτενεί με τη μία. Ταξιάρχης Φούντας στο 28, ισοφαρίζει για τον Όφη σε 1-1.
1: Στο πρώτο τέταρτο δεν μπήκαμε τόσο καλά, αλλά όταν βάλαμε τον γκολ όμως ισοφαρίσαμε, δώσαμε ακόμα περισσότερο.
2: Το πίστεψα στο 1-1. Γι' αυτό είπα και πριν ότι ίσως ήταν η πιο έντονη στιγμή της πορείας σε όλο το κύπελλο.
0: Στην πρώτη πολύ αξιόλογη και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όφη Κομάς, ο ταξιάρχης Φούντας με διπλή προσπάθεια φτάνει την μπάλα στα δίχτυα του Σιφτή. Συνεργάστηκε με τον νου σου Ανδρούτσος. Φαίνει πολύ ωραία την μπάλα να περάσει πίσω για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει στο 40.
3: Υπάρχει την μίλησε με φύε γκράιτ. Με φύε βινή του ρησί γκολ του μπρίδαν πλέι. Του γκολ στρες άουτ.
4: Ξέρεις τι κατσερχούς. Μένει και ο φόρο από το ίδρυμα του Κρέσο.
3: Ναι, ο φόρο θα το πάρει και... ο Κούκου, δεν έχει άλλο. Μόνο φόρο. Κούκου, ένας-ένας. Κούκου, ένας-ένας εκεί, δεν θέλει να βγει εκεί από πίσω. Τι θα κάνει, τρέξει το χώρο, μη φύγει, δεν πάει. Control your emotions, control your game. We have long, lot of time, we have many options to score. Many options. Don't rush the game. Be patient. Move the ball around. Make them run. Make them run. Without the ball. Come on, guys.
4: Let's go, guys. Come on. Take the ball. Take the ball. Take the ball.
3: It's smart.
5: We die in the first year. You play the pass, but take it. Two times. So they don't come earlier. Take it.
0: Για τον Σεγγέλια, τους κάνει το κοντρόλ και ανεβάζει πολύ ωραία τον Φούντα. Ο Φούντας γυρίζει με την μία μέσα στη μεγάλη περιοχή, το πλασέ από τον Τιάγκο Νους, καλή επέμβαση από τον Τσιφτσί. Ο Καραχάλιος έπαιξε και βρήκε τον ταξιάρχη Φούντα και αυτό στο Σεγγέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω, το κάρι ο Τιάγκο Νους, πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημαίακι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούντα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάθος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη για να πανηγυρίσουν.
6: Nada, la verdad que nada, es una alegría enorme. Lo venía imaginando, soñando mucho, trabajando mucho por esto y se me dio, así que muy contento.
1: Ειδικά όταν βάλαμε και το δεύτερο γκολ, μέχρι το 90, δηλαδή τα δώσαμε όλα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
0: Έχει κάνει καταπληκτικό κοντρόλ με το στήθος και πάρσιμο της μπάλας. Καταπληκτικό ο Τιάγκο Νους και το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό.
7: Με το γκολ του Τιάγκο, creo que unos sentimientos de alegría que se sienten solamente en esos momentos, lo que más recuerdo es eso.
0: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
6: No la había visto, me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada. Es muy difícil estar acá solo, se extraña mucho la familia, los amigos, es diferente cultura. Así que la verdad que fue realmente importante que esté mi familia, mi hermana, mi mamá, Yara conmigo en estos momentos decisivos.
0: Ο Λίλο λοιπόν θα περάσει στη θέση του Χριστογιώργου το 88.
8: Βγήκα έξω. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα άλλο. Αλλά το γεγονός ότι βγήκα ήταν, θεωρώ, για καλό της ομάδας. Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερο. Μόνο κίνδυνο μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω. Και αυτό φάνηκε και στην εξέλιξη και καταφέραμε και το πήραμε.
9: Ήμουν πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος και λέω από μέσα μου, τώρα είναι η ευκαιρία σου. Μπες μέσα, να βοηθήσεις και εσύ την ομάδα σου όπως όλοι δώσαν το λιθαράκι του. Θα δώσεις και εσύ το λιθαράκι σου και να γράψουμε όλοι μαζί ιστορία.
1: Ήρθε η κούραση, αυτή είναι αλήθεια, γιατί

0: όταν βγαίνουν, έχουν έξι παίχτες κράμπες, δεν ξέρεις τι να κάνεις, ποιο να βάλεις, ποιο να αφήσεις μέσα.
1: Υπήρχε άπειρη κούραση, αλλά όταν βλέπεις ένα συμπαίχτη σου, ο οποίος έχει κράμπες και τον βλέπεις να κάνει κι άλλο τάκλιν, έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνεις κι εσύ άλλο ένα ακόμα. Οπότε αυτό το κλίμα το οικογενειακό που ήμασταν όλοι μαζί, πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ.
2: Καστελίνακη, βρήμε στη μεγάλη περιοχή τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
0: Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ εκεί κοπήκανε λίγο τα πόδια. Δεν φάνηκε όμως, γιατί το θέλαμε.
3: Ήμασταν πιο έτοιμοι από όλες τις τομείς, από όλους και πνευματικά και παντού. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στον τελικό, που αν και ισοφαριστήκαμε στο τέλος του παιχνιδιού, στην παράταση δείξαμε ότι είμαστε εκεί και νομίζω ότι και το κατακτήσαμε.

0: Τελείω Αθανασίου στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει έξω για το Σεγγέλια. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Ο Σεγγέλια διαμαρτύρεται για χέρι. Και τώρα κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Βλέπετε κι εσείς αυτό ακριβώς που βλέπει ο διαιτητής τώρα στο on-field review. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει ασπριμπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό.
1: Honestly, even in my dream, I don't remember I've dreamed something like this. It's my first trophy also in Όφη. In that way, really my emotion, I think until today I don't realize yet what does it mean properly for Creton people. But I'm proud to be part of this and I'm proud to have been part of the team that won the league 40 years after.
0: Ξανά στα κάγκελα και οι νεαροί φίλοι του Όφη αλλά και οι μαμάνους. Με τον goal penalty του Ισέκα, ο Όφη προηγείται με 3-2.
2: Πέρυσι, αν δεχόμασταν ένα γκολ, νομίζω μας έπαιρνε από κάτω και δεν έβλεπες κάποια αντίδραση. Φέτος, παρόλο που μπορούμε να δεχτούμε γκολ, βγάζουμε αντίδραση. Και ειδικά στο τελικό, η αντίδραση που βγάλαμε πήρε μαζί και τον κόσμο. Και ο κόσμος μετά βοήθησε και εμάς και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ο κύριος Ευαγγέλος στηρίζει 39 χρόνια μετά. Όφη κατακτά το κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
3: Nosotros siempre creímos que íbamos a ganar este año y no nos pusimos la cabeza que teníamos que ganar y creo que en ese partido se vio la fuerza mental y del grupo que tenemos que nunca nos rendimos. Igual cogimos el primer gol y no nos importó y seguimos adelante y marcamos el 1-1, hicimos el 2-1 de Thiago. Donde hice la asistencia y después nos marcaron al minuto 90 y
4: ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Τη στιγμή δηλαδή που έρχεται το κύπελλο, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ.
5: Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή στον τελικό που λέγει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Εκεί πέρα συνειδητοποιούμε τι έχουμε καταφέρει.

σίγουρα τη στιγμή που σφυράει ο ρέφερι, που τρέχουμε όλοι στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.

0: Ζήσαμε τρομερά πράγματα και θα μείνει ιστορία, γι' αυτό γράφτηκε κιόλας και στις αναμνήσεις μας και στον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα, και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό με τον Όφη.
1: Η αλήθεια είναι ότι γράψαμε τα ονόματά μας και εγώ και οι συμπαίκτες μας με χρυσά γράμματα. Ιστορικός τίτλος για την ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ να το δώσουμε και στους εαυτούς μας που το αξίζαν και στο λαό του Όφη και κατ' επέκταση και στο κλαμπ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
2: Ο Έγκε Γκέραρτ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
3: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέραρτ. Μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έχασε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάξη του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραρτ.
4: Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο. Με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραρτ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως το δρόμο του και γενιές, αρκετές γενιές φιλάθλων του Όφη δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναπάρει, θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον Όφη δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση. Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
3: Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να έχω σαν συνέστημα. Και αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
5: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν, ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο για εμάς, έχοντας περάσει όλα αυτά μέσα στη χρονιά, εν τέλει να επιβραβευόμαστε με ένα κύπελο, οπότε αυτό αναρωτήθηκα και εν τέλει ναι, ήταν αλήθεια.
6: Κυρίες και κύριοι,
2: βασίγιο από τους παίκτες του Όφη για τους παίκτες του ΠΑΟ και χειροκρότημα. Μια πολύ ωραία εικόνα και τώρα η μεγάλη στιγμή του Όφη. Κουζουλάθηκαν και είναι πολύ λογικό να έχουν κουζουλαθεί και όλοι αυτοί που είναι εδώ και όλοι αυτοί που είναι στην Κρήτη.
7: Ήρθα, είμαι ένας ακόμα παίχτης ο οποίος άφησε το στίγμα του και γι' αυτό νομίζω ότι για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα και για το Χουάν είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, για το Μάρι που είναι περισσότερα χρόνια. Αλλά για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί είχα τα σκαμπανεβάσματά μου. Πρώτη χρονιά είχα ακούσει πολλά και το έβαλα μέσα μου ότι αν φύγω κάποια στιγμή από εδώ, θα φύγω επιτυχημένος.

0: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά. Και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
1: Απερίγραπτα, μοναδικές στιγμές. Πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι, που συζητάγαμε, τους έλεγα πω όταν ήμασταν μικροί να κατάφερα να παίξω ένα παιχνίδι Super League και να καταφέρεις μετά εν τέλει από κάποια χρόνια να το παίρνεις και να είναι εκεί δίπλα σου, είναι κάτι το μοναδικό.
2: Όταν το σηκώνεις, ας πούμε, την ομάδα που είναι της πόλης σου, ξέρω εγώ, είναι πιο, δεν ξέρω, το βλέπεις μετά στο δρόμο συνέχεια, το βλέπεις στον κόσμο, άφησες κάτι, έγραψες ιστορία, όχι εγώ, όλοι μαζί. Έμεινε κάτι στην ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.

0: Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει, αλλά περίμενα να τα ζήσω. Όπως είχα, όταν είχα στην ομάδα, το είχα σαν όνειρο και το πέτυχα στη δεύτερη μου χρονιά εδώ και νομίζω ναι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Εντάξει, είναι συναισθήματα τώρα για μένα, γίνει και το πρώτο τρόπαιο έτσι. Είναι πολύ, πολύ όμορφα συναισθήματα γιατί μετά σκέφτεσαι την οικογένειά σου που είναι όπως πέρσι. Δεν θα κλάψω πάλι, το λέω γιατί είμαι έτοιμος. Αλλά είναι ωραία συναισθήματα γιατί είναι η γυναίκα σου πάντα, είναι η γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, ο γιος μου. Γιατί αυτή είναι η οικογένειά μου εμένα. Ζούμε κάθε μέρα μαζί, είμαστε μαζί, στα δύσκολα, στα εύκολα. Οπότε ήρθε κατευθείαν η Μαρίνα και ο γιος μου στο μυαλό μου κατευθείαν και μου έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

Ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου. Και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα. Και αυτό για μένα ήταν so joyful, δηλαδή δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω να μας σηκώνα ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα, like, ήταν ένα calmness που είχα μέσα μου και ακόμη αυτό το calmness νιώθω, δηλαδή είμαι so excited, so happy, but at the same time I'm at peace.

0: Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος της ομάδας. Όπως είχα πει και στη δήλωση που είχα έρθει στην ομάδα, ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω τελικό κυπέλλον με την ομάδα και να βρεθούμε στην Ευρώπη. Νομίζω το κατάφερα το παραπάνω σε αυτά τα πρώτα δύο χρόνια. Πήγαμε σε δύο τελικούς, πήραμε το κύπελλο και βγήκαμε και στην Ευρώπη. Ναι, η αλήθεια ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο για μένα, ήταν ο πρώτος τίτλος για μένα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Πιστεύω η επιλογή του Όφη με δικαίωσε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που καταφέραμε.
1: Συγκινημένος που κατάφερα να γράψω ιστορία με την ομάδα του Όφη. Πέρα από τώρα τα συναισθήματα που μου έρχονται είναι ότι αγαπάω αυτή την ομάδα. Για όλη μου την καριέρα θα την έχω είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι στο μυαλό μου. Πάντα θα σκέφτομαι πώς είναι ο Όφη, τι κάνει ο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας.
0: Για δεύτερη φορά ο κόσμος ταξίδεψε σε τελικό, μία στην Αθήνα πέρυσι και μία στο Βόλο φέτος. Σίγουρα πιο δύσκολο ταξίδι το φετινό, αλλά είναι η δύναμη, ο κόσμος είναι δύναμη. Τον θέλαμε μαζί μας εκείνη τη στιγμή, ήτανε και τους δώσαμε τη χαρά που θέλανε.
1: Με το που είδα τον κόσμο, έτσι σαν να συγκινήθηκα λίγο και να είπα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παιδί και είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω για αυτά τα παιδιά, για αυτό τον κόσμο που έχει να δει ένα τρόπαιο 40 χρόνια.

τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο του Όφη. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και είναι τιμή μας, γιατί αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου προς εμάς. Και το να έχει γίνει αυτό μόλις δύο φορές στην ιστορία της ομάδας και να είσαι στη δεύτερη, είναι πολύ τιμητικό.

0: Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Από τότε που ξεκίνησα ακαδημίες, είχα ως όνειρο να κατακτήσω κάποιο κύπελο με την ομάδα του τόπου μου. Αυτό δεν ήρθε πέρυσι, όμως το πολυπόθητο τρόπαιο το κατακτήσαμε φέτος και ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να μας δώσει.
1: Πάνω απ' όλα περηφάνεια που μπόρεσα και κατέκτησα ένα κύπελο στους δύο μήνες που ήμουν εδώ στην ομάδα και όπως είπα και πριν, περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ.
2: Όλο το ταξίδι, όλο. Δεν γίνεται να διαλέξουμε γιατί το μάτς με την ΑΕΚ, τρελά συναισθήματα στο τέλος, δύο ημιτελικοί με τη Λιβαδιά, πόλεμος, τελικό στην παράταση. Δεν είναι. Μοναδικό ταξίδι όλο.
3: Από το πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν αρχικά στο πούλμαν της ομάδας και στη συνέχεια στα αεροδρόμια.

0: Όλοι οι Έλληνες που φύγαν από την Ελλάδα ήσαντε τεράστιοι underdogs και είχαν την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να χτίσουν περιουσίες, να σπουδάξουν τις οικογένειές, να βάλουν φαϊτό στο τραπέζι με αυτό το underdog, you know, και ήταν αυτό το πείσμα που είχα μέσα μου, ότι you know what, I can make it. And πάντα όπως έχω πει, είμαι ένας νικητής μέσα μου και ό,τι κάνω, το κάνω με όλη μου την καρδιά και με το σωστό τρόπο και πιστεύω αυτό θα μας φέρει τη νίκη ή το success.
1: Το τελευταίο νούμερο μας είναι αρχαίο.

0: πιστεύεις. Γι' αυτό όλοι δώσαμε τα πάντα. Να είμαστε.
1: Για να πάρετε ένα νέο στο ρεκόρ. Στο λέω μέσα.
2: Όταν έπαιξε.
3: Και δεν σε πρόδωσε.

0: είμαστε στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Έχουμε τον παραλίγο MVP, τον τεξάρκι φούτα.
1: Παραλίγο, αλλά δε.
0: Τι έχεις να πει για τη σημερινό παιδί.
1: Αδερφέ. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά τελικά αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε, αλλά πάμε. Εντάξει.
2: Πέστα μου αυτά, πέστα μου.
3: Θα στα πω, τι θέλεις. Ρώταμε.
0: Πώς νιώθεις?
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ το Λαμπούμπου, ταξιάρχη Φούντα, που μόνο στα ταξίδια ήταν δίπλα μου, μόνο.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τις αποστολές είναι πάντα μαζί οι δύο αυτοί, γι' αυτό μας πήγε έτσι χρονιά.
1: Έτσι.
3: Έτσι, στις δύσκολες στιγμές ήταν αυτός για μένα και εγώ για αυτόν. Και με το που σκόραρε εκεί του έδωσα ένα μπουστάρισμα και ανέβαινε. Έτσι, έτσι, Λαμπούμπου.
0: Είμαστε με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
4: Κάνε το αποστολάκι μου στο Λαμπούμπου.
0: Με πατατάκια, ναι, Γιάννη, μπορείς να αφήσεις να βγάλουμε συνέντευξη του Γιάννη. Όχι, κάτσε, κάτσε. Τελικά το μαλλί του μας έφερε γούρι, οπότε να δούμε τι έχει να πει για το σημερινό Βασίλης.
5: Το μαλλί έδωσε ένα 30% νομίζω σήμερα. απαράδεκτο μαλλί ο Μαρινάκης.
6: Κάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
0: Κάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε κάμερα σε μένα.
1: Περίμενα, πω και εγώ κάτι. Ξανακάνε ένα πλάνο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε... Αυτός είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί. Αυτός εδώ είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί.
0: Ωραία. Και φτάνουμε τώρα στο πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό... σημερινή μας επιτυχία.
7: Τι να σου πω. Nothing but love and respect.
0: Ναι. Τι άλλο να πούμε?
7: Τι να πούμε? Κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας ότι θα κάνουμε.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Οπότε του χρόνου Ευρώπη τώρα.
7: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια?
0: Ότι θα πάρουμε το κύπελλο.
7: Θα πάρουμε το κύπελλο.
0: Οπότε ό,τι είπε το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
7: Και εσείς βοηθήσατε σε αυτό.

0: 2 στα 2 στο Βόλο. 2 στα 2 κούπες.
1: Κάνε μια ερώτηση, είσαι δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει.
0: Ωραία. Πώς νιώθεις coach που πήρε στο κύπελο με τον Όφη?
1: Πώς νιώθω εγώ προσωπικά? Υπέροχα. Αλλά πιο πολύ νιώθω υπέροχα πιο πολύ για εσάς, όχι για μένα. Εγώ το έχω ξαναπάρει.
0: Ναι, ο coach έχει πάρει 5 κύπελα. Εμείς πήραμε το πρώτο, οπότε μας έβαλε στον δρόμο.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, καλά.

0: Η 27η Απριλίου 2026 αποτελεί πλέον ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του Ηρακλείου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Τους κυπελούχους Ελλάδας, οι οποίοι 39 χρόνια μετά το 1987 έκαναν το γύρο της πόλης και γέμισαν ξανά με υπερηφάνεια τους κριτικούς.
1: Εμένα μου μείνει στιγμές όπου ο κόσμος να πετάει τα παπούτσια για να την υπογράψουν υπέρ της, αβερματάξει υπόλοιπους για να προλάβει το πούλμαν. Γυναίκες χωρίς για να πετάνε τις τσάντες τους που δεν το έχει συνηθίσει να υπογράψουν. Στιγμές που θα μου μείνουν χαραγμένες για πάντα και είναι τώρα που τις σκεφτούμε είναι συγκινητικές.
2: Όταν στρίψαμε στην Ελευθερία και είδα, εγώ επειδή κατέβηκα κιόλας για να πάω στην περιφέρεια, επειδή είδα και τα στενά μέσα πλάγια τι γινότανε, εντάξει ήταν μοναδικό. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλύτερα από τον Παπανδρέου όταν είχε κάνει την ομιλία. Αλλά νομίζω το άξιζε η πόλη. Δηλαδή το άξιζε η ομάδα και η πόλη το άξιζε αυτό. Και νομίζω ότι θα μείνει πιο χαραγμένα σε αυτούς από ό,τι σε όλους εμάς αυτό που συνέβη. Θα παίζει για χρόνια σίγουρα.

0: σου πω για το θείο από την Αμερική. Όχι. Δεν είναι, είναι για το, για το γιο μου το έκανα. Εντάξει, γιατί του αρέσουν αυτές οι μάσκες κλπ. Οπότε είπα να το, επειδή ήταν και από κάτω, είπα να το φορέσω για να το δει. Αλλά μετά είπα στον πρόεδρο ότι είναι ο θείος από το Σικάγο.
1: Ήταν κάτι τρομερό, τόσο κόσμο βγήκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε όπως έπρεπε και να συνεχίσουν να μας στηρίζουν όπως εκείνες τις μέρες.
2: Είναι μαγικό την ώρα να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να σου λένε ευχαριστώ, δακρυσμένοι. Εκεί συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει και πόσο αγάπη υπάρχει για, για αυτήν την ομάδα.
3: Something very big, maybe the best moment in my career is this.
4: Δεν χάρηκα τόσο πολύ που το σηκώσαμε στο Βόλο από ό,τι κάναμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό για μένα ήταν το πιο. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο, δεν θα σου έλεγα να ξαναπαίξουμε, θα σου έλεγα το με το λεωφορείο.
5: Εγώ το συνειδητοποίησα μετά από 2 μέρες, γιατί κατάλαβα και με το tour που κάναμε με το λεωφορείο και όλα αυτά, με τον κόσμο που ήταν από κάτω, ήταν κάτι απίστευτο.

0: Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω και όπως ο κόσμος ήταν και πανηγύριζε, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Είναι αυτή η χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι να είναι ένα με την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, ότι γίναμε όλοι ένα.
1: Winning a trophy and having this kind of celebration for me, it was like a dream. And until today, when I think about it, I have feelings inside of me.
2: This celebration was exactly what gives this title a huge prize, because end of the day, it's for the people, and that emotion that. Their happiness was the everything for footballers that gives the unforgettable day.
3: Πιστεύω τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου, το πώς πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι μοναδικό, πιστεύω δεν το ξεχάσω ποτέ.
4: Ήταν πρωτόγνωρο σίγουρα. Εκεί που ήμουν δεν γινόντουσαν πράγματα σαν γι' αυτό, οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν όλοι, και ο κόσμος και εμείς. Ήταν μοναδική εμπειρία για όλους.

0: Στον τελικό πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι το 2004, οι οποίοι γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Όφη. Στην αποστολή του τελικού, μάλιστα, υπήρχαν 5 ακόμα παιδιά, προερχόμενα από την ελίτ ακαδημία της ομάδας. Παύλος Κινουριάκης, Μάνος Χνάρης, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς και Φώτης Κουτσουπιάς έζησαν την εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ο Όφη είναι μια ομάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Σίγουρα τα παιδιά της Ακαδημίας μας παρακολουθούν, βλέπουν την πορεία μας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δουν την προσπάθεια που έχουμε κάνει, τις θυσίες και να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
2: Με τα παιδιά που είναι κάτω στην Ακαδημία θα θέλω να βρίσκονται στη θέση μου, στη θέση μας με το Θεοδοσουλάκη. Και πιστεύω, ναι, είμαι παράδειγμα.
3: Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που αγωνίζομαι για αυτήν την ομάδα, για αυτό το σήμα, σαν κυπελούχος πλέον Ελλάδος, που ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Όφη και τώρα είμαι στην κορυφή και γραμμένος στην ιστορία.
4: Εγώ νιώθω την ομάδα στο αίμα μου. Τόσα χρόνια εδώ, μεγαλώνω εδώ. Εντάξει, είναι απερίγραπτο το συνέστημα εδώ.
5: Απόλαυσα κάθε στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
6: Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά σίγουρα το ονειρευόμουν. Θεωρώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, σε ακαδημίες, το ονειρεύονται αυτό. Και ευχαριστώ την ομάδα και τους συμπαίκτες μου που μου έκαναν αυτό το δώρο να το ζήσω.
7: Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Άμα δεν το ζήσεις, μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις τι ζήσαμε. Είναι ένας τίτλος που τον περιμέναμε 40 χρόνια, τον πήρε Όφη, δεν τον παίρνει κάθε χρόνο, είναι κάτι απίστευτο.

πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήθελα να κάνω κάτι που would make a difference. Και ήταν πάντα ένα όνειρο να σηκώσουμε κάτι. Και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Που δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας. Και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που κι εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος, το όνομα Μπούς. That I did something to make a difference. Όφη για μένα είναι something that I'm proud to be a part of the history. A club that I'm proud to have my name etched in its history in a positive way. And a person that came here and made a difference.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μηνύματα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για Οικονομία και Ελληνοτουρκικά. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σε θέση μάχη στο Πασόκ για την ακρίβεια. Στην Κρήτη η εκδήλωση του κόμματος για την 3η Σεπτέμβρη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 12.000 οι αφίξεις. Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης για τις μεταφορές μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες. Ζέστη και άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Ποιες μέρες θα είναι οι πιο δύσκολες. Προβληματισμό προκαλεί η φετινή επιδημιολογική εικόνα. Οι συστάσεις του ΕΟΔΗ. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο.
0: Μηνύματα τόσο για την πορεία της οικονομίας όσο και για τα ελληνοτουρκικά περιλάμβανε η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Αναφερόμενος στην Τουρκία, είπε ότι οι αντιδράσεις της γείτονος για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Σε θέσεις μάχης και σε ρυθμούς ΔΕΘ κινούνται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της Ελλάδας προς το 2030 αναμένονται να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική παρακαταθήκη την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφήνοντας παράλληλα

0: στιγμές για την αντιπολίτευση.
1: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
0: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους με την πολιτική αντιπαράθεση να επικεντρώνεται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
2: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
3: Εσείς, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνεις στη συνέχεια.
4: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ. Είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
0: Στο περιθώριο της ΔΕΘ, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης οξύνεται με αφορμή τη διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
5: Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
6: Έτσι, ναι.
5: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
6: Να βγω πρώτος.
5: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι παλιόπαιδο.
7: Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία.
8: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
9: Είναι μια παράδοση που διατηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Πολύ αλαζονικό.
0: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
10: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης για το πολιτικό σχολιασμό, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Καλησπέρα Κώστα.
11: Καλησπέρα.
10: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είχαμε και το πρωθυπουργικό μετά την έτσι, ανάπαυλα λίγο την καλοκαιρινή. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τα μέτρα έχουν κλειδώσει κατά πώς φαίνεται πάντως.
11: Κοίταξε, 24 Αυγούστου δεν θα συζητούσαμε για πολιτικά υπό άλλες συνθήκες, αλλά μιλάμε για έτσι κι αλλιώς την τελική ευθεία. Τη ΔΕΘ, σου θυμίζω, το είχαμε πει και εδώ το προηγούμενο διάστημα, την είχαν κυκλώσει και τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή για το τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε. Ο κ. Μητσοτάκης ήθελε πιθανώς να βρει ένα παράθυρο μες στο φθινόπωρο. Προς το παρόν δεν του βγαίνει. Είδες ότι αναφέρθηκε στην ακρίβεια και ο ίδιος, παρότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει μια ωρεοποιημένη εικόνα. Θα δώσει πράγματα και νομίζω ότι εκεί θα ποντάρει για να βγάλει το δύσκολο χειμώνα, ώστε να έρθει η άνοιξη. Μπορεί να πάμε και μέχρι το Μάιο. Λένε πολλοί ότι η 9η Μαΐου είναι μια ενδεδειγμένη ημερομηνία για να στηθούν οι πρώτες κάλπες. Λέω οι πρώτες γιατί μπορεί να χρειαστούν και άλλες, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, σε ό,τι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκινάει και με κάποιες εντάσεις. Είδες ότι υπήρχε το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θεωρήθηκε, τουλάχιστον από τον κύριο Μαρινάκη, από την κυβέρνηση, ότι κάνει ένα unfair, να το πω έτσι, ότι πάει πρώτος στη ΔΕΘ, ενώ συνηθίζεται να είναι ο πρωθυπουργός εκείνος που μιλάει πρώτος. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει το εξής. Δεν είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός, έτσι,
10: ακριβώς,
11: αυτή τη στιγμή. Οπότε επιλέγει και κάνει ό,τι θέλει. Ας το πούμε.
10: Ακριβώς. Και επιλέγει και τη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες πριν τον πρωθυπουργό για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα.
11: Και νομίζω ότι μόνο τυχαίο που δεν είναι όλο αυτό. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και νομίζω ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδρομή του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη, όπου επέλεξε το Ηράκλειο, την Κρήτη, για να οργανώσει τις εκδηλώσεις επαιτειακές, οι οποίες φέτος, αυτή η 3 του Σεπτέμβρη, νομίζω ότι έχει μια έτσι, ξεχωριστή βαρύτητα, ακριβώς το ότι επιλέγεται η Κρήτη. Θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, λένε το ΠΑΣΟΚ, ότι ετοιμάζουν εκδηλώσεις που θα έχουν, νομίζω, όχι απλώς μια αίσθηση ιστορική, αλλά θα δώσουν και το έναυσμα για την επόμενη μέρα, για τη συνέχεια του ΠΑΣΟΚ.
10: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της μεταναστευτικής πίεσης εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη, με τις αφίξεις από τη Λιβύη να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Φανός Πλεύρης, έκανε λόγο για 12.000 αφίξεις στο νησί, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού όγκου των μεταναστευτικών ροών προς την ελληνική επικράτεια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη μεταφορά.

0: μεταναστών προς τη Σάμο και τη Λέσβο, τονίζοντας πως αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
1: Στην Κρήτη και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
2: Εδώ είναι, αν θέλετε, η συζήτηση και με την Κρήτη και με τη Λέσβο και τη Σάμο, τώρα που έκανε και διαμαρτυρήθηκαν. Έχουμε 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα πέντε νησιά, ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε, οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και, και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει. Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρεί σε προφίλ.
1: Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, έχει ξεκινήσει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο. Ο κύριος Πλεύρης ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
2: Αυτός που είναι να πάρει άσυλο, με μεγάλη πιθανότητα, δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο, αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα, προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα πηγαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλογο και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε.
1: Ο ίδιος έδωσε παράλληλα απαντήσεις για τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς δομές του Ανατολικού Αιγαίου.
2: Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή τεχνογνωσία για γρήγορη εξέλιξη.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα των μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας ότι μέσα σε ένα χρόνο οι αφήξεις στη χώρα έχουν μειωθεί κατά περίπου 20.000. Για την κατάσταση στην Κρήτη, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, η Κρήτη αποτελεί αυτή την περίοδο ένα από τα βασικά σημεία πίεσης στο μεταναστευτικό, καθώς οι αφήξεις από τη Λιβύη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αφήξεις στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 12.000.
2: Μία 8 του 2024 με 31 του 2025, τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα οι ροές ήταν 61.112. Μία Αυγούστου του 25 με 31 του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε ούτε μας.
0: Και μπορεί οι μεταναστευτικές ροές, κυρίες και κύριοι, στο σύνολο της επικράτειας να έχουν μειωθεί, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει πάρα πολύ έντονο στην Κρήτη. Είναι καθημερινές οι αφήξεις. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη. Λίγο ο Υπουργός άφησε εκ νέου μέσα. Είπε, αν υπήρχε τεχνογνωσία στην Κρήτη, δεν θα ήταν και για εδώ πρόβλημα.
3: Ναι, μόνο την τεχνογνωσία δεν θα την αποκτούσαμε εμείς.
0: Προφανώς.
3: Ως διαμαγείας. Διότι θυμάσαι ότι συνολικά, να το πω, 2-3 χρόνια συζητάμε το ίδιο πρόβλημα, συζητάμε ακριβώς τα ζητήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί. Πέρασε από 40 κύματα η ιστορία με τη δομή αυτή την προσωρινή στα Χανιά και τώρα θα περάσει και από 400 κύματα η δομή στο Ηράκλειο. Γιατί δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις. Δεν λέω ότι όλα εμείς τα κάναμε καλά, ότι όλα έχουμε δίκιο, σε όλα έχουμε δίκιο η κριτική και έτσι, αλλά θυμίζω τι προηγήθηκε, τι παρασκήνιο, τι αν θες προσπάθησαν να περάσουν κρυπτό και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα καχυποψίας που όποια απόφαση και να πάρει το Υπουργείο, δυστυχώς μπαίνει σε μια, αν θες, έτσι, κονίστρα όπου τα πάντα τα ψηρίζουμε.
0: Και λοιπόν, πόσους χαμένους χρόνων, συγγνώμη, σε διακόπτω, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές, το υπενθυμίζω και εγώ, πόσοι υπουργοί εντωμεταξύ πέρασαν από αυτή τη θέση, από το Υπουργείο Νόμου Μετανάστευσης και Ασύλου, και να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα, που και πάλι δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε.
3: Ακριβώς. Ο χαμένος χρόνος πραγματικά, και νομίζω ότι εντάξει, θα καλυφθεί κάποια στιγμή, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Θα μου πεις, θα ελπίζουμε στο χειμώνα, θα ελπίζουμε στον κακό καιρό, αλλά είδες, είπε τα νούμερα ο Υπουργός και είναι συγκλονιστικά. Το πρόβλημα παραμένει η Κρήτη, αλλά είναι σήμερα, αύριο μπορεί να είναι απ' αλλού. Δεν πρέπει να κολλησιεργούμε σε αυτό.

0: αυτές τις ιστορίες, δεν πρέπει να περιμένουμε άλλοι να μας λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό έκανε επί Μακρόν το Υπουργείο, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στασιμότητα στην αγορά του ελαιολάδου και πιέσεις στις τιμές παραγωγού καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Οι τιμές παραμένουν

0: να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Με τη μειωμένη δακοπροσβολή να δημιουργεί προσδοκίες και για καλύτερη ποιότητα.
1: Στασιμότητα στο εμπόριο αλλά και υποχώρηση τιμών για τους παραγωγούς καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Όπως σημειώνουν ελαιοργοί, και αυτή την εβδομάδα οι τρέχουσες τιμές του παραγωγού κυμαίνονται στα 3,8 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς αλλά και την υποδοχή της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις τάξεις των περίπου 400.000 τόνων. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, επειδή η παραγωγή φέτος ήταν αρκετά μειωμένη, υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής. Διότι μην ξεχνάμε ότι από τον χειμώνα που ήταν η ελαιοκομική σεζόν, οι τιμές είναι σταθερά μειωμένες και με πτωτική τάση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στις τάξεις το 3,5 με 3,8 ευρώ το κιλό και μιλάμε πάντα για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν κρατήσει στις αποθήκες τους περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
1: Ως ενθαρρυντικό σχολιάζουν το γεγονός οι ελαιοργοί ότι φέτος αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Παράλληλα τονίζουν πως και η φετινή ποιότητα λόγω της μειωμένης δακοπροσβολής θα είναι υψηλότερη.
2: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Η ποιότητα, αν δεν τρέξει το πρώτο λάδι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, απλά από ό,τι βλέπουμε από τη διδακοπροσβολή θεωρούμε ότι θα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μόνο αρνητικό βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο το παραγωγικό κόστος, όπως λέμε, να είναι αισθητά αυξημένο. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
1: Σύμφωνα με τον Κώστα Παναγιωτάκη, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν φέτος από πλευράς της Ισίας, που τροφοδότησε τη βιομηχανία σε Ιταλία και Ισπανία, με χαμηλότερες τιμές. Συμπαρασύροντας και τις τιμές στα ευρωπαϊκά παραγωγικά κράτη.
2: Ένας πολύ μεγάλος αστάθμητος παράγοντας τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί την Ισία, η οποία λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής που έχει και λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ποσότητας διαθέτει πάρα πολλά ελαιόλαδα, τα οποία είναι σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τα οποία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήμασταν γύρω στους 150.000 τόνους εισαγωγής ελαιολάδου από την Τινησία, τα οποία πιέζαν και πιέζουν ακόμα τις τιμές προς τα κάτω του παραγωγού και φέτος αναμένουν μία αύξηση που μπορεί να φτάσει και τους 250.000 τόνους. Όλο αυτό επηρεάζει αρνητικά τις τιμές γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει και στην Κρήτη, στις τιμές παραγωγού και στο τελικό προϊόν, τι τιμή θα αποκτήσει.
0: Στην τελική ευθεία για να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι μειωμένες τιμές βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που ξεκινά στις 31 Αυγούστου με 1.150 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%.
1: Κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το μέτρο που αφορά τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
3: Από 31 Αυγούστου ξεκινάει η πρωτοβουλία η οποία προβλέπει σε κάποια βασικά είδη των σούπερ μάρκετ να υπάρχει μια μείωση από 5 έως 20%. Θεωρώ ότι μεσοσταθμικά θα είναι περίπου γύρω στο 7%, περίπου ένα 5% μέσο όρο από τους προμηθευτές και ένα 1,5 με 2% προστίθεται στο 7% από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ. Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, ήδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο

0: θέμα των ημερών. Θα υπάρχουν και σχολικά είδη. Το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500.
1: Πολίτες πάντως υπογραμμίζουν πως η ακρίβεια καλά κρατεί στα καταστήματα τροφίμων, με τους ίδιους να τονίζουν πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αναχαιτήσουν το ράλι ακρίβειας.
2: Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να μειωθεί οτιδήποτε στα ράφια? Ό,τι ανεβαίνει από όλα αυτά δεν κατεβαίνει. Άλλα κατεβαίνουν και δεν ανεβαίνουν ποτέ. Οι μισθοί και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αν περιμένει κάποιος κάτι καλύτερο από συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, μάλλον ζει αλλού.
3: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις ψάξουμε εύκολα, να τους βρούμε τους κωδικούς, αλλά είναι όντως πολύ ακριβά.
4: Παίρνεις
3: 50 ευρώ,
4: αυτά.
3: Ναι, βέβαια. Πρέπει να κάνουν και μια έρευνα, να τα ψάξουν καλύτερα.
4: Τι δυσκολεύεται να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ?
3: Πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω, ναι.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υψηλές τιμές, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για αυτό το πρόβλημα.
4: Δυσκολεύει το καταναλωτής παρόλα αυτά στο σούπερ μάρκετ που να ψωνίζει, να αγοράσει?
5: Ναι, δυσκολευόμαστε, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
1: Στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
6: Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα συνολικά, αλλά και η Κρήτη ειδικότερα. Και όπως όλα δείχνουν, το θερμό αυτό κύμα θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να συνδεθούμε με το μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, να δούμε αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα. Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σόντια. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές.
6: Λοιπόν, ισχύει αυτό που διαβάζω και ακούω, ότι θα πάμε παρέα με έτσι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι πάνω κάτω το τέλος του μήνα, δηλαδή το τέλος της εβδομάδας?
7: Ναι, θα έλεγα ότι και τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει στις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες, θα πάνε και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Όσον αφορά τη νέα εβδομάδα, θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, με την ένταση των τεσσάρων μποφόρ που θα πνέει, φαίνεται να εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, κυρίως στα παιδινά τμήματα. Ενώ στις ιδιότερες περιοχές θα παραμείνει η θερμοκρασία κοντά στους 37, 38 και 39 βαθμούς. Αύριο, εξαίρεση αυριανή ημέρα, που ενδέχεται λόγω του καταβάτη ανέμου να δούμε θερμοκρασίες για λίγες μέγιστες τιμές στη νότια Κρήτη, όσον αφορά το νομό μας, στα νοτιότερα τμήματα του νομού μας, στην περιοχή της Μεσάρας, να ξεπερνάει για λίγο και τους 39 βαθμούς. Θα επιστρέψει όμως σε χαμηλότερες τιμές πολύ γρήγορα. Και η Τετάρτη φαίνεται να είναι μια σχετικά ζεστή μέρα. Από την Πέμπτη και μετά τώρα φαίνεται το Μελτέμι να ενισχύεται, όμως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα, έτσι θα έλεγα, και με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες, γιατί μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει λιγάκι. Δεν θα μας απασχολήσουν τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας. Από την Πέμπτη και μετά όμως επανέρχονται επανέρχεται η σχετική υγρασία σε υψηλότερα επίπεδα, που σημαίνει ότι και τα βράδια θα είναι λίγο πιο ζεστά. Η ζέστη φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Κάποια δροσερά διαλύματα μέσα στην εβδομάδα, μέχρι και την Τετάρτη, λόγω του Μελτεμιού, που μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρ. Από την Πέμπτη και Παρασκευή και μετά θα ανεβαίνει η έντασή του, ενώ από την Κυριακή όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το Σάββατο, κυρίως το απόγευμα και την Κυριακή, με δεδομένο ότι θα πέσει η ένταση του Μελτεμιού. Θα πάμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πάλι σε θερμοκρασίες για το νησί μας κοντά στους 38 με 39 βαθμούς τις θερμές ώρες της ημέρας στα νοτιότερα, κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού. Μέχρι λοιπόν και το Σάββατο θα πάμε με ζέστες, θα έλεγα. Θα είναι λιγάκι περίεργο για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να βιώνουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι αφύσικο, θα έλεγα, όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι αρκετά χρόνια πίσω. Να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του κινηθήκαμε σε απόλυτα φυσιολογικές τιμές για το θέρος. Η ζέστη πήγε το μεσημέρι, όμως τα βράδια ήταν ιδιαίτερα δροσέρα. Για να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου, όπου θα συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες, βασικά για θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
6: Μιχάλη, πριν σε ευχαριστήσω, οι συνθήκες αυτές που μας περιγράφεις έως και το τέλος της εβδομάδας θα είναι εν δυνάμει δυνητικά επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιών, εννοώ, γιατί και αυτό μας απασχολεί.
7: Ναι. Ναι. Μέχρι την Τετάρτη θα έλεγα ότι δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα συναγερμού. Από την Πέμπτη όμως και κυρίως την Παρασκευή και μετά, φαίνεται ότι για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι

0: και την Κυριακή που εκεί φαίνεται από την περίοδο από το 24ωρο της Κυριακής να πέφτει η ένταση του μελτεμιού και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα τις πρώτες ώρες, φαίνεται ότι και η Κρήτη θα είναι στα επίπεδα υψηλού συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση, κύριε Σεκίνη, με τους κριτικούς να επιλέγουν δημοφιλείς προορισμούς και εκτός του νησιού, έχοντας μάλιστα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματίσει εκδρομές μέχρι και τον Οκτώβριο. Ψηλά στις προτιμήσεις του είναι η Μυτιλήνη και η Κος, αλλά και η Σύρος και η Τίνος, ενώ για τον Οκτώβριο το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
2: Αρκετά καλά κύλησε ο Αύγουστος σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις και τις εκδρομές των κριτικών, με την τουριστική κίνηση να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Χαρακτηριστικό της αυξημένης ζήτησης είναι μάλιστα το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κρατήσεις για εκδρομές ακόμη και μέχρι τον Νοέμβριο.
3: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα.
2: Ιδιαίτερα δημοφιλείς αποδείχθηκαν και οι νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από την Κρήτη προς τη Μυτιλήνη και την ΚΟ, οι οποίες έγιναν σχεδόν αμέσως ανάρπαστες. Οι κριτικοί φαίνεται πως αγκάλιασαν τις νέες αεροπορικές συνδέσεις, επιλέγοντας αυτούς τους προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.
3: Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά. Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Κο, στα νησάκια, κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά, Μυτιλήνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα.
2: Στις πρώτες προτιμήσεις των κριτικών βρίσκονται μεταξύ άλλων η Μυτιλήνη, η Κος, η Σύρος και η Τίνος, με τα ελληνικά νησιά να εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή επιλογή. Για τον Οκτώβριο, ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
3: Κριτική τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλήνη πάρα πολύ. Πάμε και Σύρο-Τίνο, έχουμε 4-5 groups. Σιρωτίνο και εξωτερικό. Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα. Ναι, αλλά θέλει δουλειά.
2: Την ίδια ώρα φαίνεται πάντως πως ένα μέρος των οικογενειών αντιμετώπισε μεγαλύτερη δυσκολία στο να προγραμματίσει διακοπές. Πρόκειται κυρίως για τη μεσαία τάξη, σε οικογένειες όπου υπάρχουν παιδιά που είναι φοιτητές, καθώς τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας και οι οικονομικές υποχρεώσεις οδήγησαν αρκετούς στο να περιορίσουν ή ακόμη και να αποφύγουν ένα ταξίδι.
3: Μεσαία τάξη με τα παιδιά τους, ας πούμε, εγώ το είδα φέτος που τελειώσανε και περάσαν πανεπιστήμιο, μέχρι πέρσι διέθεταν χρήματα για να πάνε εκδρομή τους, κάναν δώρο. Φέτος δεν μπορέσανε, δηλαδή ελάχιστα παιδιά πήγανε. Κοιτάνε πώς θα πληρώσουν το ενίκιο εκεί που περάσανε, πώς θα δώσουν στα παιδιά τους για να σπουδάσουν. Και καλά κάνουν.
2: Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι επαγγελματίες του κλάδου χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν καλή, επισημένοντας ότι η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική. Παρά τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για αρκετά νοικοκυριά, η διάθεση των κριτικών για ταξίδια και αποδράσεις παραμένει ισχυρή, ενώ το ενδιαφέρον φαίνεται να διατηρείται και τους επόμενους μήνες.
3: Όχι κακή. Με όλα μέσα όμως, και τον Αύγουστο και μέχρι και τον Νοέμβριο, έτσι. Όχι κακή. Καλή μπορώ να πω. Τουλάχιστον έτσι, και, ναι, δεν μπορώ να πω, να μιζεριάζω τώρα και να λέω δεν πήγα καλά τον Ιούλιο, δεν πήγα. Μιλάω η εικόνα, η κανονική για όλους τους μήνες, πήγαμε καλά. Δεν μπήκαμε μέσα. Προχωρήσαμε.
1: Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από

0: αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Τζανάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Την ώρα, συγχωρέστε με πριν έτσι μπούμε στη συζήτησή μας, να πω ότι έχουμε και επίσημα, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε κι εσείς, και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη από τον ιό του Δυτικού Νείλ. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε και να νοσηλευθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε από την Αττική προς την Κρήτη, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε το τελευταίο, ας το πούμε, τις τελευταίες 3 εβδομάδες αυτού του ανθρώπου για να δούμε πού μολύνθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μολύνθηκε στην Κρήτη, αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από τους γιατρούς του επισταμένως για να γνωρίζουμε ακριβώς, διότι υπάρχει αυτό, δηλαδή κάποιος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να μολυνθεί στην περιοχή του και να εκδηλώσει την γνώση εκεί που πάει διακοπές ή εκεί που θα ταξιδέψει. Mm-hmm. Επομένως, δεν είναι θέσφατο ότι εκεί που, ας το πούμε, εκδηλώνεται το κρούσμα, εκεί έχει μολυνθεί και το συγκεκριμένο άτομο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, από εκεί και ύστερα, θα πρέπει παρόλα αυτά, παρότι πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην Κρήτη, mm-hmm. εντούτοις να προσέχουμε πάρα πολύ να πάρουμε τα συγκεκριμένα ατομικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται, δηλαδή όλοι μας. Διότι δεν είναι, μπορεί να λέμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι τα περισσότερα κρούσματα, αλλά έχουμε και κρούσματα σε μικρότερους ηλικία. Mm-hmm. Επομένως, θα πρέπει όλοι να φοράμε μακριά πατελόνια ή ρούχα και να καλύπτουμε τα άκρα μας, ειδικά τις δύσκολες ώρες. Οι δύσκολες ώρες είναι από τις 7 το απόγευμα έως και στις 10-11 το βράδυ. Mm-hmm. Καλό θα είναι, εάν δεν το κάνουμε αυτό, να φορέσουμε, ή ακόμα και αν το κάνουμε, να φοράμε εντομοαποθητικά σώματος. Υπάρχουν από βρεφικής ηλικίας σκευάσματα για βρέφη μέχρι ενηλίκων και παιδιών. Συνεπώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ιδανικά καθημερινά και εφόσον είμαστε έξω, ή εντομοαποθητικά χώρου εφόσον είμαστε σε μια περιοχή που έχει κουνούπια, οπωσδήποτε σίτες στα παράθυρά μας και στις πόρτες μας, οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να έχουμε πάνω σχάρι και άλλα μηχανικά μέσα απόθεσης κουνουπιών, όπως είναι οι ανεμιστήρες, mm-hmm. οι οποίοι δυσκολεύουν το πέταγμα των κουνουπιών και έτσι δεν έρχονται να μας τσιμπήσουν. Είναι μια σειρά από ατομικά μέτρα που μπορούμε φυσικά να πάρουμε. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, οι θύνοντες θα έπρεπε, και θα πρέπει από τώρα στο εξής, αλλά θα έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Mm-hmm. Εάν ανακαλύψουμε φωλιές κουνουπιών σε φρεάτια αποχετεύσεων ή ομβρίων στην αυλή μας, υπάρχουν μέτρα, όπως υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα, τα οποία επιδρούν στις προνύμφες των κουνουπιών. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ειδικές παστίλες βραδίας αποδέσμευσης που μπορούμε να ρίξουμε σε φρεάτια ομβρίων ή στάσιμα νερά που έχουμε στην αυλή μας ή σε εξαερισμούς βόθρων ή αποχετεύσεων. Είναι πάρα πολύ τρομερές και αντιαισθητικές εικόνες που βάζουν όλες τις τηλεοράσεις τώρα που το βλέπω με τα κουνούπια κυριολεκτικά να τρυπούν τα δέρματα ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά ανατριχιάζω μόνο που το βλέπω. Αλλά αυτό δυστυχώς θα υποστούμε πολύ καθημερινά ή το υφιστάμεθα κάθε νύχτα. Επομένως, πρέπει να προσέξουμε. Ναι.
0: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Καταρχάς, ούτως ή άλλως προσυπογράφω ό,τι είπατε σε σχέση και με την ατομική ευθύνη του καθενός σε σχέση με τις πιθανές εστίες που συγκεντρώνονται μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένει και ο κόσμος από εσάς να ακούσει ξανά. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας τυπήσουν καμπανάκι, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να μας κινητοποιήσει και να επισκεφθούμε το γιατρό μας?
1: Ένας πολύ ψηλός πυρετός με αρθραλγίες, μυαλγίες, mm-hmm. με πάρα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, σε βαθμό που κάποια στιγμή, ας το πούμε, έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως αστάθεια ή όπως, ας το πούμε, διαταραχές της μνήμης, από προσανατολισμός, είναι σημεία

0: τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν οπωσδήποτε στο γιατρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιός του δυτικού νύλου.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι μια εγκεφαλίτιδα, μια μηνυγκίτιδα από άλλο ιό ή από άλλο αίτιο ή να μην είναι λοιμώδες το αίτιο. Επομένως, αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν, να μας καθοδηγήσουν να πάμε στο γιατρό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Καλό θα είναι, επαναλαμβάνω, οι ηθήνοντες να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, θα έλεγα, μείωσης του πληθυσμού των κουνουπιών από νωρίς την άνοιξη, με αυτά τα βιολογικά μέσα που έχουμε. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, εντομολόγοι, γεωπόνοι και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά αυτά τα θέματα. Υπάρχουν βιολογικά κατασταλτικά των πληθυσμών των κουνουπιών, όπως είναι ένας ειδικός βάκελος της ιστοριογίας που δεν κάνει απολύτως τίποτα στο περιβάλλον. Επομένως, από πολύ νωρίς θα πρέπει και σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό επίπεδο, στις αυλές μας, όπου έχουμε εμείς, να χρησιμοποιήσουμε τέτοια μέσα από νωρίς την άνοιξη, έτσι ώστε εάν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα, οι πληθυσμοί των κουνουπιών θα είναι χαμηλοί, δεν θα παρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα και βεβαίως θα συμπληρώσουμε τα μέτρα με τα υπόλοιπα που είπαμε, ατομικά μέτρα προστασίας.
2: Κύριε Τζανάκη, επειδή εσείς διαβάζετε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και σε όλους εμάς μέσω του ΕΟΔΗ, διαφορετικά από ότι εμείς, με άλλο μάτι, με άλλη ματιά. Αυτή η επιδημιολογική εικόνα που έχουμε ως ώρας τουλάχιστον, σας ανησυχεί ότι έχουμε αυτή την, έτσι λέγεται, έξαρση? Περιμένω να μου το επιβεβαιώσετε αν είναι αυτή η έξαρση αυτή την περίοδο και αν υπάρχει μια εκτίμηση, αν μπορεί να υπάρξει,
0: κοιτάξτε,
2: μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το κύμα.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι η περσινή χρονιά που ήταν εξαιρετική, είχαν μόνο 9 θανάτους. Σίγουρα θα πάμε χειρότερα. Αλλά δεν θα πάμε πολύ χειρότερα από το 25 που είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 35 θανάτους ή το 18 που είχαμε 51 θανάτους. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε εκείνες τις χρονιές. Υπολογίζω ότι οι θάνατοι θα είναι εκεί γύρω στους 20-25. Ελπίζω να επιβεβαιωθώ, επαναλαμβάνω. Το βγάζω εμπειρικά, βλέποντας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το πολύ 15 θανάτους και κοντεύουμε σε 2-3 εβδομάδες θα περάσει η φάση της, η κορύφωση της επιδημίας. Επομένως, υπολογίζω ότι δεν θα είναι η χειρότερη μας χρονιά, αλλά δεν θα είναι και μια καλή χρονιά. Επίσης, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι λόγω της υψηλής ακροαματικότητας και γνωστοποίησης που έχει λάβει αυτό το θέμα, οι υγειονομικές αρχές και εμείς οι γιατροί είμαστε πολύ προσεκτικοί και πιθανότατα φέτος ανακαλύπτονται και διαγνώσκονται πολύ περισσότερα κρούσματα από ό,τι πέρυσι. Αλλά έχουμε μια τεχνική αύξηση λόγω μεγαλύτερης διαγνωστικής προσπέρασης.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό το συμπέρασμα το βγάζω, διότι έχουμε πολλά κρούσματα και έχουμε λίγους θανάτους.
2: Μάλιστα.
0: Άρα σημαίνει ότι ανακαλύπτουμε πολλά κρούσματα που δεν είναι, θα έλεγα, βαριά.
2: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να είναι μια καλή χρονιά, ενώ σε σχέση με άλλες που είχαν καταγραφεί πολλοί θάνατοι αυτοί. Επιτρέψτε μου μία ερώτηση, ένα ακόμα ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω και ευχαριστήσω. Επειδή είμαστε σε μέρες με υψηλές θερμοκρασίες, πριν από λίγο συζητούσαμε το μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, ο οποίος μας είπε ότι αυτές θα διατηρηθούν, κατά πως φαίνεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Μια-δυο συμβουλές θέλω να μας υπενθυμίσετε προς τις ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες του πληθυσμού, κύριε καθηγητά.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι περνάμε ένα εξαιρετικά, ένα καταπληκτικά δροσερό καλοκαίρι φέτος. Έχουν να το λένε ακόμα και οι γεραπετρίτες, οι πατριώτες μου, με όσους έχω μιλήσει, ότι δεν θυμούνται ποτέ στα χρονικά τους να περάσουν τόσο δροσερό και ευχάριστο καλοκαίρι. Επομένως, να μην είμαστε μέσα στη μιζέρια. Καλοκαίρι είναι, Κρήτη είναι. Θα έχουμε 38, θα έχουμε 37, θα έχουμε 36, αλλά έχουμε τον Άγιο βορειοδυτικό άνεμο, το δικό μας, ο οποίος μας δροσίζει. Εάν βρούμε μία σκιά σε ένα μέρος, ειδικά το απόγευμα, χαιρόμαστε να καθόμαστε έξω. Συνεπώς δεν χρειάζεται να έχουμε μιζέρια. Παρά τα αυτά, χρειάζεται τις δύσκολες ώρες να μην βγαίνουμε έξω. Αν εργαζόμαστε χειρονακτικά και στην ύπαιθρο, καλό θα είναι 12 με 3, ας το πούμε, ή 11 με 3, ας μην βρισκόμαστε έξω. Να μην αθλούμεθα ή να εκτελούμε βαριές χειρονακτικές εργασίες εξωτερικά. Και αν το κάνουμε, να είμαστε ντυμένοι. Δεν είναι σωστό να είμαστε γυμνοί από τη μέση και πάνω. Βεβαίως, Όλα αυτά πρέπει να αποφύγουν.

0: φεύγονται από τους ηλικιωμένους, τις έγκυες και τα μικρά παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Αν νιώσουμε τάση για λιποθυμία, κρύους υδρότες, ισχυρό πονοκέφαλο, καλό θα είναι να πάμε σε ένα κλιματιζόμενο μέρος και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ μας.
1: Με 87 μόνιμους διορισμούς ενισχύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη να διαβεβαιώνει ότι τα οργανικά κενά θα είναι καλυμμένα στις 11 Σεπτεμβρίου. Είναι οδιόριστοι που δεν ορκίστηκαν σήμερα, έχουν προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου, ενώ προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κάλυψη των λειτουργικών κενών και ο διορισμός των αναπληρωτών.
2: Με 87 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου ανοίγει ο δρόμος για τη νέα σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Το πρωί οι νέοι εκπαιδευτικοί ορκίστηκαν ενώπιον του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τον ίδιο αργότερα να δηλώνει πως το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου θα βρει τα σχολεία με καλυμμένα τα οργανικά κενά. Οι νεοδιόριστοι που δεν βρέθηκαν στο Ηράκλειο για να δηλώσουν το παρόν και να ορκιστούν αναμένεται να κληθούν έως τις 28 Αυγούστου.
3: Ορκίζομαι.
4: Ορκίζομαι.
3: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
4: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
3: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
4: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
3: Και να εκπληρώνω τιμίως.
4: Και να εκπληρώνω τιμίως.
3: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
4: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
3: Συγχαρητήρια.
2: Στοίχημα για την εκπαιδευτική κοινότητα παραμένει για άλλη μια σχολική χρονιά η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες, αλλά και η κάλυψη των θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάτι που αναμένεται να γίνει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
5: Οι μόνιμοι διορισμοί, ξέρετε ότι είναι πάντα, έρχονται να καλύψουν οργανικά κενά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια με τους διορισμούς που έχουν γίνει, τους 1334, έχουν καλυφθεί όλα τα οργανικά κενά. Δεν υπάρχουν οργανικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Τώρα πάμε στα λειτουργικά κενά. Τα λειτουργικά κενά σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου, σχεδόν κάθε χρόνο κινούνται σε ίδια επίπεδα. Αλλά όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, μπορούμε με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα να καλυφθεί το σύνολο των κενών. Περιμένουμε περίπου 30.000 αναπληρωτές, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση. Αυτό θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων τώρα. Θα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί και ο τελευταίος που λύγει προθεσμία για να αναλάβουν υπηρεσία και μετά θα δοθούν τα κενά και θα τοποθετηθούν με κοινωνικά κριτήρια. Αφού τοποθετηθούν λοιπόν και οι συνάδελφοι αυτοί, τότε τα λειτουργικά πια κενά, τα κενά που θα έχουν προκύψουν και από άδειες που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έρθουν και την 1η Σεπτέμβρη που θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικές στα σχολεία, θα δοθούν και από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου, που είναι η περίοδος που θα προσδιοριστούν οι αναπληρωτές, θα δοθούν όλα αυτά τα λειτουργικά κενά στους αναπληρωτές για να έρθουν να τα καλύψουν.
2: Ο κύριος Μπελαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας, τονίζοντας επίσης ότι γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί πρέπει τη νέα σχολική χρονιά να έχουν μια γόνιμη συνεργασία, έτσι ώστε η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα.
5: Η υπογεννητικότητα είναι σοβαρό θέμα που μαστίζει το σύνολο της επικράτειας, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Ο νομός Ηρακλείου, παρόλο που και αυτός δέχεται μια μείωση στο μαθητικό πληθυσμό, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. Δεν είναι από τους νομούς που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ήθελα να πω και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι τα παιδιά τους θα στέλνουν σε καλά χέρια, ότι οι εκπαιδευτικοί και του Ηρακλείου, αλλά στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, είναι άνθρωποι που δίνουν το μεράκι, το πάθος τους και την αγάπη για την εκπαίδευση και το μαθητή στα παιδιά τους. Κάθε χρόνο καταφέρνουμε και καλύβουμε τα κενά και έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι του που έχουν να κάνει με το αντικείμενό τους. Να πω στους γονείς ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, ότι θα πρέπει να είναι το σχολείο και η οικογένεια συγκοινωνούν τα δοσία.
1: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά κατέθεσε ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης, όπως υποστηρίζει. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, δεν έχει ακόμα προχωρήσει η οριστική λύση.
6: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά καταθέτει ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης. Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει ακόμη προχωρήσει οριστική λύση, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
7: Που αναδείξαμε το ζήτημα και αναφέραμε τα λεγόμενα που είχαμε σε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας στις 7 Εβδόμου. Το γενικό ζήτημα είναι ότι ο Υφυπουργός αυτό που θεωρεί είναι ότι θέλουν ναι μεν το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το ζήτημα, απλά υπάρχουν τεχνοκρατικά προβλήματα, ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία.
6: Ο Αλέξανδρος Μπριτζολάκης σημείωσε ότι κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση να προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος, χωρίς όμως να προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.
7: Για το περιβόητο άρθρο 97 που είχε διαρρεύσει το ευρύτερο νομοσχέδιο για την τότε, αν θυμάστε, ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, που είχε διαρρεύσει το εν λόγω νομοσχέδιο, είχε διαρρεύσει και τον λόγο άρθρο. Άρα έχουν έτοιμη τη λύση στο Υπουργείο Παιδείας. Και απορούμε για ποιο λόγο αυτό το άρθρο τελικά αποσύρθηκε από το εν λόγω νομοσχέδιο όταν έγινε το τελικό νομοσχέδιο και αποσύρθηκε το εν λόγω άρθρο. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις αυτά ο Υφυπουργός. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις ο Υφυπουργός στο πότε θα λύθει το θέμα.
6: Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο αρμόδιος Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου είχε αναφερθεί στην έναρξη των σχετικών διαδικασιών, εκτιμώντας μάλιστα ότι αυτές θα δρομολογούνταν μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
7: Παράδεκτο να μας καθυστερούν τη στιγμή που τώρα προσφάτως με την παρέμβαση του Παναγιώτη Λαζαράτου, καθηγητή νομικής, όπου ανέδειξε το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου εκεί εν μία νυχτή προχωρήσανε σε γρήγορες, ας το πούμε, λύσεις που τώρα πλέον αφισβητούνται και από το ΣΤΕ και γενικά από διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει νομικά όσον αφορά την λειτουργία αυτών.
6: Ο Σύλλογος κάνει λόγο για άνηση αντιμετώπιση των αποφύτων των ΤΕΗ, επισημένοντας ότι ενώ για άλλες κατηγορίες αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει σχετικές ρυθμίσεις, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες αποφύτους.
7: Τα πρώτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι είναι το γεγονός ότι πλέον είμαστε απόφοιτοι από τα κεντρήματα που δεν υπάρχουν πια. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πλέον ακαδημαϊκά ο τρόπος με τον οποίο καταργήθηκαν τα ΤΕΗ μας δημιούργησε ευρύτερο πρόβλημα ως προς το κύρος του πτυχίου μας, δεδομένου ότι παρουσιάστηκε σαν ανατοτοποίηση, ενώ η ανατοτοποίηση δεν έγινε τότε, αλλά το 2001 με τον νόμο του Πέτρου Ευθυμίου, το νόμο 2916. Και όποιος θέλει μπορεί να το επιβεβαιώσει και στο πρώτο άρθρο του σχετικού νόμου που το αναγράφει.
6: Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει θεσμοθετηθεί οριστική λύση. Οι απόφοιτοι υπογραμμίζουν ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα έχει άμεσες συνέπειες στην επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς δημιουργεί εμπόδια και συνθήκες ανισότητας στην αγορά εργασίας.
7: Ένα άλλο ευρύτερο θέμα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διαχωρισμοί στο δημόσιο τομέα ΠΕ και ΤΕ, δυστυχώς που είναι απαράδεκτος αυτός διαχωρισμός, ειδικά για μετά το 2001, όπου πλέον μιλάμε για ανώτατη εκπαίδευση. Οπότε. Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ και βάζοντας μας εμάς σαν κατηγορία ΤΕ, μας περιορίζει πολύ σημαντικά στο να εξελιχθούμε στο δημόσιο, να αποκτήσουμε διοικητικές θέσεις στην άποψη του μισθού και πλέον και στις προκηρύξεις. Για το πόσο πλέον θα βγαίνουν οι προκηρύξεις ΤΕ, πλέον σιγά σιγά όλο και μειώνονται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από κατολίσεις σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα, η οποία προκλήθηκε μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.
1: Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στήχησε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν

0: την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi que les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordures pour voir s'il n'y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade. Et c'est ça qui s'est déversé sur les personnes maintenant.
0: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκήνες και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξχαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής. Στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
2: On a invité les premiers, les responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qu'a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis. Depuis ça fait un an.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με το δεξί ξεκίνησε ο Όφης στο πρωτάθλημα της Super League, καθώς κέρδισε στο Παγκρίτιο στάδιο το Βόλο με 2-0. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την αναμέτρηση.
0: Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χρήστος Κόντης με το ξεκίνημα του Όφης στη φετινή Super League, όπου κατάφερε να επικρατήσει του Βόλου με 2-0 και μάλιστα κάνοντας διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, εν ώψη της ρεβάνης με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη.
5: Αν έχεις την μπάλα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπως και σήμερα που δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλά οργανωμένοι, προσπάθησε να μας απειλήσει ο Βόλος, αλλά δεν τα κατάφερε με πολύ μεγάλη ευκολία και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θέλεις να κερδίσεις τρόπαια, όταν θέλεις να κάνεις πορείες, όταν θέλεις να κατακτήσεις πρωταθλήματα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν όλες αυτές τις νίκες και τις κατακτήσεις. Άρα...
0: Ο coach των Ασπρομαύρων τόνισε πως ο Όφη είχε καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ενώ χαρακτήρισε την οικειότητα καλύτερο για ξεκίνημα.
5: Ένα παιχνίδι που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σίγουρα, το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Θέλαμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι στις αλλαγές. Έγινε μια αναγκαστική του Κοστούλα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν μας άφησε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τη διαχείρισή μας. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας, μια νίκη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας.
0: Στο μεταξύ, σχολίασε και το γεγονός πως αγωνίστηκαν παίκτες που δεν είχαν πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και βοήθησαν.
5: Πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, έχω πει σε όλα τα παιδιά ότι για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Άρα, δουλεύουμε όλοι το ίδιο καθημερινά. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και σε μια τέτοια μεγάλη απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις, θεωρώ ότι όλα τα παιδιά θα χρειαστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν κάποιοι παίχτες που ίσως να μην είχαν παίξει κάποια παιχνίδια να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο, άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
0: Ακόμη πρόσθεσε πως ευελπιστεί στο μέλλον τα μάτς του Όφη να είναι ακόμη καλύτερα.
5: Θυμάστε καλά, το έχω πει από πέρσι, πρώτα απ' όλα πρέπει να χαίρονται οι παίχτες, μετά να χαιρόμαστε εμείς οι προπονητές που τους βλέπουμε και προφανώς πρέπει να χαίρεται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, γιατί και για αυτούς δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει, αλλά να κερδίζει και με όμορφο τρόπο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να παίζουμε και ωραία, αλλά και οργανωμένα, αλλά και τακτικά σωστά, με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε σαν ομάδα, και ευελπιστώ στο μέλλον τα παιχνίδια μας να είναι πιο γεμάτα με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα πιο πιεστικά, ακόμα πιο κυριαρχικά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

0: ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,34% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διοικητής Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.632,17 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 175,84 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίσει, ψωνίζει.

0: Η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
1: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
2: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
0: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τη μήνα αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
2: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
1: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουνε έτσι παρέλαση, μπαίνουνε, βγαίνουνε. Αυτό κάνουνε.
2: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες

0: τελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
1: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά, Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα, γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
1: Η Κρητική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και εγώ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
0: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι Κρητικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
3: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
4: Ελπίζω. Επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
4: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
3: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνος δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
3: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
5: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλες, τα παιδιά πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
7: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Beta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια.

0: οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
0: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι

0: ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον Ιδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους Ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
2: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρτιν βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω. Το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
1: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
2: Ναι, είναι σήμερα Τζιριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός. Ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους. Οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
3: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
1: Πήρε το καφεδάκι σας,
3: το καφέ μας.
1: Ξαπλώστρα.
3: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
4: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
5: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
6: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
1: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
6: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, θα κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
1: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
7: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Καρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
1: Δεν
7: είχε 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
1: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
7: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες ε, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και NI66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μηνύματα Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για Οικονομία και Ελληνοτουρκικά. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Σε θέση μάχης στο Πασόκ για την ακρίβεια. Στην Κρήτη, η εκδήλωση του κόμματος για την 3η Σεπτέμβρη.

0: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Πάνω από 12.000 οι αφίξεις. Τι είπε ο Θάνος Πλεύρης για τις μεταφορές μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες. Ζέστη και άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Ποιες μέρες θα είναι οι πιο δύσκολες. Προβληματισμό προκαλεί η φετινή επιδημιολογική εικόνα. Οι συστάσεις του ΕΟΔΗ. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Μηνύματα τόσο για την πορεία της οικονομίας όσο και για τα ελληνοτουρκικά περιλάμβανε η εισήγηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Αναφερόμενος στην Τουρκία, είπε ότι οι αντιδράσεις της γείτονος για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Σε θέσεις μάχης και σε ρυθμούς ΔΕΘ κινούνται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Οι άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και ο οδικός χάρτης της Ελλάδας προς το 2030 αναμένονται να παρουσιαστούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική παρακαταθήκη την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφήνοντας παραλέχμες για την αντιπολίτευση.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους με την πολιτική αντιπαράθεση να επικεντρώνεται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
3: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
4: Εσείς, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνει στη συνέχεια.
5: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
1: Στο περιθώριο της ΔΕΘ, ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης οξύνεται με αφορμή τη διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα πριν και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
6: Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
7: Έτσι, ναι.
6: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Πιο σκληροί πολιτικοί αντίπαλοι, πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
7: Να βγω πρώτος.
6: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι παλιόπαιδο.
8: Δεν έχει κάποιο ρόλο, δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία.
9: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
10: Είναι μια παράδοση που διατηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική. Πολύ αλαζονικό.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
0: Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Κώστας Μπογδανίδης για το πολιτικό σχολιασμό, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Καλησπέρα Κώστα.
11: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε στην τελική ευθεία για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είχαμε και το πρώτο υπουργικό, μετά την έτσι, ανάπαυλα λίγο την καλοκαιρινή. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, τα μέτρα έχουν κλειδώσει κατά πώς φαίνεται πάντως.
11: Κοίταξε, 24 Αυγούστου δεν θα συζητούσαμε για πολιτικά υπό άλλες συνθήκες, αλλά μιλάμε για έτσι κι αλλιώς την τελική ευθεία. Τη ΔΕΘ, σου θυμίζω, το είχαμε πει και εδώ το προηγούμενο διάστημα, την είχαν κυκλώσει και τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή για το τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε. Ο κ. Μητσοτάκης ήθελε πιθανώς να βρει ένα παράθυρο μες στο φθινόπωρο. Προς το παρόν δεν του βγαίνει. Είδες ότι αναφέρθηκε στην ακρίβεια και ο ίδιος, παρότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα. Θα δώσει πράγματα και νομίζω ότι εκεί θα ποντάρει για να βγάλει το δύσκολο χειμώνα, ώστε να έρθει η άνοιξη. Μπορεί να πάμε και μέχρι το Μάιο. Λένε πολλοί ότι η 9η Μαΐου είναι μια ενδεδειγμένη ημερομηνία για να στηθούν οι πρώτες κάλπες. Λέω οι πρώτες γιατί μπορεί να χρειαστούν και άλλες, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, σε ό,τι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο,

0: η οποία ξεκινάει και με κάποιες εντάσεις. Είδες ότι υπήρχε το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θεωρήθηκε, τουλάχιστον από τον κύριο Μαρινάκη, από την κυβέρνηση, ότι κάνει ένα unfair, να το πω έτσι, ότι πάει πρώτος στη ΔΕΘ, ενώ συνηθίζεται να είναι ο πρωθυπουργός εκείνος που μιλάει πρώτος. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας έχει το εξής: δεν είναι κοινοβουλευτικός αρχηγός, έτσι,
1: ακριβώς,
0: αυτή τη στιγμή. Οπότε επιλέγει και κάνει ό,τι θέλει. Ας το πούμε.
1: Ακριβώς. Και επιλέγει και τη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες πριν τον πρωθυπουργό για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Και νομίζω ότι μόνο τυχαίο που δεν είναι όλο αυτό. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και νομίζω ότι θα ξεκινήσει αυτή η διαδρομή του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη, όπου επέλεξε το Ηράκλειο, την Κρήτη, για να οργανώσει τις εκδηλώσεις επετειακές, οι οποίες φέτος, αυτή η 3 του Σεπτέμβρη, νομίζω ότι έχει μια έτσι, ξεχωριστή βαρύτητα, ακριβώς το ότι επιλέγεται η Κρήτη. Θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, λένε το ΠΑΣΟΚ, ότι ετοιμάζουν εκδηλώσεις που θα έχουν, νομίζω, όχι απλώς μια αίσθηση ιστορική, αλλά θα δώσουν και το έναυσμα για την επόμενη μέρα, για τη συνέχεια του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της μεταναστευτικής πίεσης εξακολουθεί να βρίσκεται η Κρήτη, με τις αφίξεις από τη Λιβύη να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Φανός Πλεύρης, έκανε λόγο για 12.000 αφίξεις στο νησί. Αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού όγκου των μεταναστευτικών ροών προς την ελληνική επικράτεια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη μεταφορά μεταναστών προς τη Σάμο και τη Λέσβο, τονίζοντας πως αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
2: Στην Κρήτη και στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.
3: Εδώ είναι, αν θέλετε, η συζήτηση και με την Κρήτη και με τη Λέσβο και τη Σάμο, τώρα που έκανε και διαμαρτυρήθηκαν. Έχουμε 33 δομές. Κάποιες από αυτές είναι κλειστές, κάποιες είναι ανοιχτές. Εάν τους κρατούσαμε όλους όσους έρχονται στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στην Κο, βάζω τα 5 νησιά, ή στο Φυλάκιο, στον Εύρο, τότε εύλογα και οι πολίτες εκεί θα λέγανε, οι ροές είναι 10-15.000, δεν μπορεί να έχει 15.000 άτομα. Τι έχει επιλέξει η χώρα και κατά την άποψή μου σωστά το έχει επιλέξει? Με το που έρχεται κάποιος, τον διαχωρεί σε προφίλ.
2: Στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης, έχει ξεκινήσει η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο. Ο κύριος Πλεύρης ξεκαθάρισε ωστόσο ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε επιβάρυνση των δομών των νησιών.
3: Αυτός που είναι να πάρει άσυλο, με μεγάλη πιθανότητα δεν χρειάζεται να είναι σε κλειστή δομή. Γιατί παίρνοντας άσυλο, αυτομάτως αποκτά τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη. Άρα εκεί χρησιμοποιείς τις ανοιχτές σου δομές στην ενδοχώρα, προκειμένου να πάρει άσυλο άλλος, να μπορέσει να εργαστεί αν βρει δουλειά στην Ελλάδα, ή αντιστοίχως όσο έχει δικαίωμα, γιατί πια ως ασυλούχος έχει δικαίωμα και κάποιο χρονικό διάστημα να πηγαίνει σε άλλες χώρες Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που είναι να είναι σε κλειστή δομή, ναι. Και χθες είχαμε, επειδή βάλατε τη Συντική Ναβάλογο και τη Λέσβο και τη Σάμο, έχω πει πολλές φορές στους κατοίκους εκεί των νησιών που πια είμαστε σε ιστορικό χαμηλό στις δομές, ότι προφανώς δεν θα τους επιβαρύνουμε.
2: Ο ίδιος έδωσε παράλληλα απαντήσεις για τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς δομές του Ανατολικού Αιγαίου.
3: Μεταφορές έγιναν από την Κρήτη, αλλά παράλληλα έγινε αποσυμφόρηση των δομών εκεί. Δηλαδή, είχαν μπει κάποιοι, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλειστές δομές ή σε ανοιχτές αν παίρναν άσυλο, δημιουργήθηκε ένα κενό και τότε μόνο έγινε μεταφορά από την Κρήτη. Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών εκεί πέρα. Μάλιστα. Γίνεται μόνο προσωρινά, γιατί αυτά τα νησιά έχουν φοβερή τεχνογνωσία για γρήγορη εξέλιξη.
2: Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα των μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας ότι μέσα σε ένα χρόνο οι αφίξεις στη χώρα έχουν μειωθεί κατά περίπου 20.000. Για την κατάσταση στην Κρήτη, ωστόσο, παραδέχτηκε ότι το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές πιέσεις. Όπως ανέφερε, η Κρήτη αποτελεί αυτή την περίοδο ένα από τα βασικά σημεία πίεσης στο μεταναστευτικό, καθώς οι αφίξεις από τη Λιβύη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι αφίξεις στην Κρήτη έχουν φτάσει περίπου τις 12.000.
3: Μία 8 του 2024 με 31 του 2025, τον προηγούμενο χρόνο, παίρνω χρόνο, γιατί τώρα, οι ροές ήταν 61.112. Μία Αυγούστου του 25 με 31 Εβδόμου του 26, ο αντίστοιχος χρόνος, οι ροές είναι 41.995. Είναι 20.000 κάτω. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι μόνο η Κρήτη, πάλι σε απόλυτα νούμερα στις 12.000. Αν η Κρήτη είχε την τεχνογνωσία σε επίπεδο δομών που είχαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα μας απασχολούσε ο Δικρής.
1: και μπορεί οι μεταναστευτικές ροές, κυρίες και κύριοι, στο σύνολο της επικράτειας να έχουν μειωθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει πάρα πολύ έντονο στην Κρήτη. Είναι καθημερινές οι αφήξεις. Επιστρέφω.

0: στον Κώστα Μπογδανίδη. Λίγο ο Υπουργός άφησε εκ νέου μέσα, είπε αν υπήρχε τεχνογνωσία στην Κρήτη δεν θα ήταν και για εδώ πρόβλημα.
1: Ναι, μόνο την τεχνογνωσία δεν θα την αποκτούσαμε εμείς.
0: Προφανώς.
1: Ως διαμαγείας, διότι θυμάσαι ότι συνολικά, να το πω 2-3 χρόνια, συζητάμε το ίδιο πρόβλημα, συζητάμε ακριβώς τα ζητήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί. Πέρασε από 40 κύματα η ιστορία με τη δομή αυτή την προσωρινή στα Χανιά και τώρα θα περάσει και από 400 κύματα η δομή στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γιατί δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις. Δεν λέω ότι όλα εμείς τα κάναμε καλά, ότι όλα έχουμε δίκιο, σε όλα έχουμε δίκιο η κριτική και έτσι, αλλά θυμίζω τι προηγήθηκε, τι παρασκήνιο, τι αν θες προσπάθησαν να περάσουν εκρηπτό και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα καχυποψίας που όποια απόφαση και να πάρει το Υπουργείο δυστυχώς μπαίνει σε μια, αν θες, έτσι, κονίστρα όπου τα πάντα τα ψηρίζουμε.
0: Και λοιπόν, πόσους χαμένους χρόνους, συγγνώμη, σε διακόπτω, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές, το υπενθυμίζω και εγώ πόσοι υπουργοί εντωμεταξύ πέρασαν από αυτή τη θέση, από το Υπουργείο Νέου Μετανάστευσης και να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα, που και πάλι δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο χαμένος χρόνος πραγματικά και νομίζω ότι εντάξει, θα καλυφθεί κάποια στιγμή, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Θα μου πεις, θα ελπίζουμε στο χειμώνα, θα ελπίζουμε στον κακό καιρό, αλλά είδες, είπε τα νούμερα ο Υπουργός και είναι συγκλονιστικά. Το πρόβλημα παραμένει η Κρήτη, αλλά είναι σήμερα, αύριο μπορεί να είναι από αλλού. Δεν πρέπει να κολυσιεργούμε σε αυτές τις ιστορίες, δεν πρέπει να περιμένουμε άλλοι να μας λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό έκανε επί μακρόν το Υπουργείο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ Κώστα και πάλι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στασιμότητα στην αγορά του ελαιολάδου και πιέσεις στις τιμές παραγωγού καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Οι τιμές παραμένουν στα 3,80 ευρώ το κιλό, την ώρα που το υψηλό κόστος παραγωγής προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την παραγωγή είναι θετικές, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους, με τη μειωμένη δακοπροσβολή να δημιουργεί προσδοκίες και για καλύτερη ποιότητα.
2: Στασιμότητα στο εμπόριο αλλά και υποχώρηση τιμών για τους παραγωγούς καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Όπως σημειώνουν ελαιοργοί, και αυτή την εβδομάδα οι τρέχουσες τιμές του παραγωγού κυμαίνονται στα 3,8 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς αλλά και την υποδοχή της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις τάξεις των περίπου 400.000 τόνων. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, επειδή η παραγωγή φέτος ήταν αρκετά μειωμένη, υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής. Διότι μην ξεχνάμε ότι από τον χειμώνα που ήταν η ελαιοκομική σεζόν, οι τιμές είναι σταθερά μειωμένες και με πτωτική τάση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στις τάξεις το 3,5 με 3,8 ευρώ το κιλό και μιλάμε πάντα για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει κρατήσει στις αποθήκες τους περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
2: Ως ενθαρρυντικό σχολιάζουν το γεγονός οι ελαιοργοί ότι φέτος αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Παράλληλα τονίζουν πως και η φετινή ποιότητα λόγω της μειωμένης δακοπροσβολής θα είναι υψηλότερη.
3: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Η ποιότητα, αν δεν τρέξει το πρώτο λάδι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, απλά από ό,τι βλέπουμε από τη διδακοπροσβολή θεωρούμε ότι θα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μόνο αρνητικό βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο το παραγωγικό κόστος, όπως λέμε, να είναι αισθητά αυξημένο. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
2: Σύμφωνα με τον Κώστα Παναγιωτάκη, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν φέτος από πλευράς της Ισίας, που τροφοδότησε τη βιομηχανία σε Ιταλία και Ισπανία, με χαμηλότερες τιμές. Συμπαρασύροντας και τις τιμές στα ευρωπαϊκά παραγωγικά κράτη.
3: Ένας πολύ μεγάλος αστάθμητος παράγοντας τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί την Ισία, η οποία λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής που έχει και λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ποσότητας διαθέτει πάρα πολλά ελαιόλαδα τα οποία είναι σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τα οποία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήμασταν γύρω στους 150.000 τόνους εισαγωγής λεολάδου από την Τινησία, τα οποία πιέζαν και πιέζαν.

0: Αρχίζουν ακόμα τις τιμές προς τα κάτω του παραγωγού και φέτος αναμένουν μία αύξηση που μπορεί να φτάσει και στους 250.000 τόνους. Όλο αυτό επηρεάζει αρνητικά τις τιμές γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει και στην Κρήτη, στις τιμές παραγωγού και στο τελικό προϊόν, τι τιμή θα αποκτήσει.
1: Στην τελική ευθεία για να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι μειωμένες τιμές βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που ξεκινά στις 31 Αυγούστου με 1.150 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στους οποίους η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%.
2: Κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το μέτρο που αφορά τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
3: Από 31 Αυγούστου ξεκινάει η πρωτοβουλία η οποία προβλέπει σε κάποια βασικά είδη των σούπερ μάρκετ να υπάρχει μια μείωση από 5 έως 20%. Θεωρώ ότι μεσοσταθμικά θα είναι περίπου γύρω στο 7%, περίπου ένα 5% μέσο όρο από τους προμηθευτές και ένα 1,5 με 2% προστίθεται στο 7% από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ. Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη. Το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500.
2: Πολίτες πάντως υπογραμμίζουν πως η ακρίβεια καλά κρατεί στα καταστήματα τροφίμων, με τους ίδιους να τονίζουν πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αναχαιτήσουν το ράλι ακρίβειας.
4: Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να μειωθεί οτιδήποτε στα ράφια? Ό,τι ανεβαίνει από όλα αυτά δεν κατεβαίνει. Άλλα κατεβαίνουν και δεν ανεβαίνουν ποτέ. Οι μισθοί και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αν περιμένει κάποιος κάτι καλύτερο από συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, μάλλον ζει αλλού.
5: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις ψάξουμε εύκολα, να τους βρούμε τους κωδικούς, αλλά είναι όντως πολύ ακριβά.
6: Παίρνεις
5: 50 ευρώ, ναι βέβαια, πρέπει να κάνουν και μια έρευνα, να τα ψάξουν καλύτερα.
6: Τι δυσκολεύεται να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ?
5: Πάρα πολύ, από ό,τι βλέπω, ναι.
7: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υψηλές τιμές, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για αυτό το πρόβλημα.
6: Δυσκολεύει το καταναλωτής παρόλα αυτά στο σούπερ μάρκετ που να ψωνίζει, να αγοράσει?
7: Ναι, δυσκολευόμαστε, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
2: Στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
1: Σε κλειό υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται η χώρα συνολικά, αλλά και η Κρήτη ειδικότερα. Και όπως όλα δείχνουν, το θερμό αυτό κύμα θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να συνδεθούμε με το μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, να δούμε αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα. Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές.
1: Λοιπόν, ισχύει αυτό που διαβάζω και ακούω, ότι θα πάμε παρέα με έτσι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι πάνω κάτω το τέλος του μήνα, δηλαδή το τέλος της εβδομάδας?
8: Ναι, θα έλεγα ότι και τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει στις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες, θα πάνε και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Όσον αφορά τη νέα εβδομάδα, θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, με την ένταση των τεσσάρων κοφόρ που θα πνέει, φαίνεται να εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, κυρίως στα παιδινά τμήματα. Ενώ στις ιδιότερες περιοχές θα παραμείνει η θερμοκρασία κοντά στους 37, 38 και 39 βαθμούς. Αύριο, εξαίρεση η αυριανή ημέρα, που ενδέχεται και λόγω του καταβάτη ανέμου να δούμε θερμοκρασίες για λίγες μέγιστες τιμές στη νότια Κρήτη, όσον αφορά το νομό μας, στα νοτιότερα τμήματα του νομού μας, στην περιοχή της Μεσάρας, να ξεπερνάει για λίγο και τους 39 βαθμούς. Θα επιστρέψει όμως σε χαμηλότερες τιμές πολύ γρήγορα. Και η Τετάρτη φαίνεται να είναι μια σχετικά ζεστή μέρα. Από την Πέμπτη και μετά τώρα φαίνεται το Μελτέμι να ενισχύεται, όμως η θερμοκρασία δεν μένεται να πέφτει.

0: ιδιαίτερα έτσι θα έλεγα και με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες, γιατί μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει λιγάκι. Δεν θα μας απασχολήσει, μάλλον συγγνώμη, δεν θα μας απασχολήσουν τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας. Από την Πέμπτη και μετά όμως επανέρχονται η σχετική, επανέρχεται η σχετική υγρασία σε υψηλότερα επίπεδα, που σημαίνει ότι και τα βράδια θα είναι λίγο έτσι, πιο ζεστά. Η ζέστη φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Κάποια δροσερά διαλύματα μέσα στην εβδομάδα μέχρι και την Τετάρτη, λόγω του μελτενίου που μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπερνάει τα 4 βαθμού, από την Πέμπτη και Παρασκευή και μετά. Να ανεβαίνει η έντασή του, ενώ από την Κυριακή όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το Σάββατο, κυρίως το απόγευμα και την Κυριακή, με δεδομένο ότι θα πέσει η ένταση του μελτενίου. Θα πάμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πάλι σε θερμοκρασίες για το νησί μας κοντά στους 38 με 39 βαθμούς τις θερμές ώρες της ημέρας στα νοτιότερα, κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού. Μέχρι λοιπόν και το Σάββατο θα πάμε με ζέστες, θα έλεγα. Θα είναι λιγάκι περίεργο για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να βιώνουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι αφύσικο. Θα έλεγα όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι αρκετά χρόνια πίσω. Να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του κινηθήκαμε σε απόλυτα φυσιολογικές τιμές για το θέρος. Η ζέστη πήγε το μεσημέρι, όμως τα βράδια ήταν ιδιαίτερα δροσέρα. Για να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου, όπου θα συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες, βασικά για θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
1: Μιχάλη, πριν σε ευχαριστήσω, οι συνθήκες αυτές που μας περιγράφεις έως και το τέλος της εβδομάδας θα είναι εν δυνάμει δυνητικά επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιών, εννοώ, γιατί και αυτό μας απασχολεί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μέχρι την Τετάρτη θα έλεγα ότι δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα συναγερμού. Από την Πέμπτη όμως και κυρίως την Παρασκευή και μετά, φαίνεται ότι για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή, που εκεί φαίνεται από την περίοδο από το 24ωρο της Κυριακής να πέφτει η ένταση του μελτενίου και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα τις πρώτες ώρες, φαίνεται ότι και η Κρήτη θα είναι στα επίπεδα υψηλού συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η τουριστική κίνηση, κύριε Σεκίνη, με τους κριτικούς να επιλέγουν δημοφιλείς προορισμούς και εκτός του νησιού, έχοντας μάλιστα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματίσει εκδρομές μέχρι και τον Οκτώβριο. Ψηλά στις προτιμήσεις του συνήμη τη Λίμνη και η Κος, αλλά και η Σύρος και η Τίνος. Ενώ για τον Οκτώβριο το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
2: Αρκετά καλά κύλησε ο Αύγουστος σε ό,τι αφορά τις εξορμήσεις και τις εκδρομές των κριτικών, με την τουριστική κίνηση να παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Χαρακτηριστικό της αυξημένης ζήτησης είναι μάλιστα το γεγονός ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κρατήσεις για εκδρομές ακόμη και μέχρι τον Νοέμβριο.
3: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα.
2: Ιδιαίτερα δημοφιλείς αποδείχθηκαν και οι νέες απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από την Κρήτη προς τη Μυτιλίνη και την ΚΟΗ, οι οποίες έγιναν σχεδόν αμέσως ανάρπαστες. Οι κριτικοί φαίνεται πως αγκάλιασαν τις νέες αεροπορικές συνδέσεις, επιλέγοντας αυτούς τους προορισμούς για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.
3: Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά. Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια, κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά, Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα.
2: Στις πρώτες προτιμήσεις των κριτικών βρίσκονται μεταξύ άλλων η Μυτιλίνη, η Κος, η Σύρος και η Τίνος, με τα ελληνικά νησιά να εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή επιλογή. Για τον Οκτώβριο, ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στο εξωτερικό, με την Ισλανδία, την Αλσατία και τη Βόρεια Ισπανία να ξεχωρίζουν στις επιλογές όσων προγραμματίζουν φθινοπορεινές αποδράσεις.
3: Κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σύρο-Τίνο, έχουμε 4-5 groups. Σιροτίνο και εξωτερικό.

0: κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή. Είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα. Ναι, αλλά θέλει δουλειά.
1: Την ίδια ώρα φαίνεται πάντως πως ένα μέρος των οικογενειών αντιμετώπισε μεγαλύτερη δυσκολία στο να προγραμματίσει διακοπές. Πρόκειται κυρίως για τη μεσαία τάξη, σε οικογένειες όπου υπάρχουν παιδιά που είναι φοιτητές, καθώς τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας και οι οικονομικές υποχρεώσεις οδήγησαν αρκετούς στο να περιορίσουν ή ακόμη και να αποφύγουν ένα ταξίδι.
0: Μεσαία τάξη με τα παιδιά τους, ας πούμε, εγώ το είδα φέτος που τελειώσανε και περάσαν πανεπιστήμιο, μέχρι πέρσι διέθεταν χρήματα για να πάνε εκδρομή, τους κάναν δώρο. Φέτος δεν μπορέσανε, δηλαδή ελάχιστα παιδιά πήγανε. Κοιτάνε πώς θα πληρώσουν το ενίκιο εκεί που περάσανε, πώς θα δώσουν στα παιδιά τους για να σπουδάσουν. Και καλά κάνουν.
1: Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι επαγγελματίες του κλάδου χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν καλή, επισημένοντας ότι η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική. Παρά τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για αρκετά νοικοκυριά, η διάθεση των κριτικών για ταξίδια και αποδράσεις παραμένει ισχυρή, ενώ το ενδιαφέρον φαίνεται να διατηρείται και τους επόμενους μήνες.
0: Όχι κακή. Με όλα μέσα όμως, και τον Αύγουστο και μέχρι και τον Νοέμβριο, έτσι. Όχι κακή. Καλή μπορώ να πω. Τουλάχιστον έτσι. Και... Ναι, δεν μπορώ να πω, να μιζεριάζω τώρα και να λέω δεν πήγα καλά τον Ιούλιο, δεν πήγα. Μιλάω η εικόνα, η κανονική για όλους τους μήνες. Πήγαμε καλά. Δεν μπήκαμε μέσα. Προχωρήσαμε.
2: Ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, η εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη, που μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Καλησπέρα, κύριε Τζανάκη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Την ώρα, συγχωρέστε με πριν έτσι μπούμε στη συζήτησή μας, να πω ότι έχουμε και επίσημα, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε κι εσείς, και το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε και να νοσηλευθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ταξίδεψε από την Αττική προς την Κρήτη, κύριε καθηγητά.
3: Ναι, θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε το τελευταίο, ας το πούμε, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες αυτού του ανθρώπου για να δούμε πού μολύνθηκε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μολύνθηκε στην Κρήτη, αλλά αυτό θα πρέπει να εξεταστεί από τους γιατρούς του επισταμένως για να γνωρίζουμε ακριβώς, διότι υπάρχει αυτό, δηλαδή κάποιος, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να μολυνθεί στην περιοχή του και να εκδηλώσει την γνώση εκεί που πάει διακοπές ή εκεί που θα ταξιδέψει. Mm-hmm. Επομένως, δεν είναι θέσφατο ότι εκεί που, ας το πούμε, εκδηλώνεται το κρούσμα, εκεί έχει μολυνθεί και το συγκεκριμένο άτομο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, από εκεί και ύστερα, θα πρέπει παρόλα αυτά, παρότι πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην Κρήτη, mm-hmm. εν τούτης, να προσέχουμε πάρα πολύ να πάρουμε τα συγκεκριμένα ατομικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται, δηλαδή όλοι μας. Διότι δεν είναι, μπορεί να λέμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι τα περισσότερα κρούσματα, αλλά έχουμε και κρούσματα σε μικρότερη ηλικία. Mm-hmm. Επομένως, θα πρέπει όλοι να φοράμε μακριά πατελόνια ή ρούχα και να καλύπτουμε τα άκρα μας, ειδικά τις δύσκολες ώρες. Οι δύσκολες ώρες είναι από τις 7 το απόγευμα έως και στις 10-11 το βράδυ. Mm-hmm. Καλό θα είναι, εάν δεν το κάνουμε αυτό, να φορέσουμε, ή ακόμα και αν το κάνουμε, να φοράμε εντομοαποθητικά σώματος. Υπάρχουν από βρεφικής ηλικίας σκευάσματα για βρέφη μέχρι ενηλίκων και παιδιών. Συνεπώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ιδανικά καθημερινά και εφόσον είμαστε έξω, ή εντομοαποθητικά χώρου εφόσον είμαστε σε μια περιοχή που έχει κουνούπια. Οπωσδήποτε σίτες στα παράθυρά μας και στις πόρτες μας, οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να έχουμε πάνω χάρη και άλλα μηχανικά μέσα απόθεσης των οποίων, όπως είναι ανεμιστήρες, οι οποίοι δυσκολεύουν το πέτρεμα των κουνουπιών και έτσι δεν

0: έρχονται να μας τσιμπήσουν. Είναι μια σειρά από ατομικά μέτρα που μπορούμε φυσικά να πάρουμε. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, οι θύνοντες θα έπρεπε και θα πρέπει από τώρα στο εξής, αλλά θα έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Εάν ανακαλύψουμε φωλιές κουνουπιών σε φρεάτια αποχετεύσεων ή ομβρίων στην αυλή μας, υπάρχουν μέτρα όπως υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα τα οποία επιδρούν στις προνύμφες των κουνουπιών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ειδικές παστίλες βραδίας αποδέσμευσης που μπορούμε να ρίξουμε σε φρεάτια ομβρίων ή στάσιμα νερά που έχουμε στην αυλή μας ή σε εξαερισμούς βόθρων ή αποχετεύσεων. Είναι πάρα πολύ τρομερές και αντιαισθητικές εικόνες που βάζουν όλες τις τηλεοράσεις τώρα που το βλέπω με τα κουνούπια κυριολεκτικά να τρυπούν τα δέρματα ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά ανατριχιάζω μόνο που το βλέπω, αλλά αυτό δυστυχώς θα υποστούμε πολύ καθημερινά ή το υφιστάμεθα κάθε νύχτα. Επομένως πρέπει να προσέξουμε.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, ώστε... επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Καταρχάς ούτως ή άλλως προσυπογράφω ό,τι είπατε σε σχέση και με την ατομική ευθύνη του καθενός σε σχέση με τις πιθανές εστίες που συγκεντρώνονται μεγάλος πληθυσμός κουνουπιών. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένει και ο κόσμος από εσάς να ακούσει ξανά. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας τυπήσουν καμπανάκι, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να μας κινητοποιήσει και να επισκεφθούμε το γιατρό μας.
0: Ένας πολύ ψηλός πυρετός με αρθραλγίες, μυαλγίες, με πάρα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο. Σε βαθμό που κάποια στιγμή, ας το πούμε, έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως αστάθεια ή όπως, ας το πούμε, διαταραχές της μνήμης από προσανατολισμός, είναι σημεία τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν οπωσδήποτε στο γιατρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι μια εγκεφαλίδα, μια μηνυγκίτιδα από άλλον ιό ή από άλλο αίτιο ή να μην είναι λοιμώδες το αίτιο. Επομένως, αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν, να μας καθοδηγήσουν να πάμε στο γιατρό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Καλό θα είναι, επαναλαμβάνω, οι θύνοντες να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, θα έλεγα, μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών από νωρίς την άνοιξη, με αυτά τα βιολογικά μέσα που έχουμε. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες, εντομολόγοι, γεωπόνοι και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά αυτά τα θέματα. Υπάρχουν βιολογικά κατασταλτικά των πληθυσμών των κουνουπιών, όπως είναι ένας ειδικός βάκελος της τουριογίας που δεν κάνει απολύτως τίποτα στο περιβάλλον. Επομένως, από πολύ νωρίς θα πρέπει και σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, στις αυλές μας, όπου έχουμε εμείς, να χρησιμοποιήσουμε τέτοια μέσα από νωρίς την άνοιξη, έτσι ώστε εάν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο έχουμε πάρει αυτά τα μέτρα, οι πληθυσμοί των κουνουπιών θα είναι χαμηλοί, δεν θα παρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα και βεβαίως θα συμπληρώσουμε τα μέτρα με τα υπόλοιπα που είπαμε, ατομικά μέτρα προστασίας.
1: Κύριε Τζανάκη, επειδή εσείς διαβάζετε τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και σε όλους εμάς μέσω του ΕΟΔΗ, διαφορετικά από ότι εμείς, με άλλο μάτι, με άλλη ματιά. Αυτή η επιδημιολογική εικόνα που έχουμε ως ώρας τουλάχιστον, σας ανησυχεί ότι έχουμε αυτή την, έτσι λέγεται, έξαρση. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσετε αν είναι αυτή η έξαρση αυτή την περίοδο. Και αν υπάρχει μια εκτίμηση, αν μπορεί να υπάρξει,
0: κοιτάξτε,
1: μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό το κύμα.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι περσινή χρονιά που ήταν εξαιρετική, είχαν μόνο 9 θανάτους. Σίγουρα θα πάμε χειρότερα. Αλλά δεν θα πάμε πολύ χειρότερα από το 25 που είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 35 θανάτους ή το 18 που είχαμε 51 θανάτους. Σίγουρα δεν θα φτάσουμε εκείνες τις χρονιές. Υπολογίζω ότι οι θάνατοι θα είναι εκεί γύρω στους 20-25. Ελπίζω να επιβεβαιωθώ, επαναλαμβάνω. Το βγάζω εμπειρικά, βλέποντας ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το πολύ 15 θανάτους και κοντεύουμε σε 2-3 εβδομάδες θα περάσει η φάση της, η κορύφωση της επιδημίας. Επομένως, υπολογίζω ότι δεν θα είναι η χειρότερη μας χρονιά, αλλά δεν θα είναι και μια καλή χρονιά. Επίσης, θα πρέπει εδώ να πούμε ότι λόγω της υψηλής ακροαματικότητας και γνωστοποίησης που έχει λάβει αυτό το θέμα, οι υγειονομικές αρχές και εμείς οι γιατροί είμαστε πολύ προσεκτικοί και πιθανότατα φέτος ανακαλύπτονται και διαγνώσκονται πολύ περισσότερα κρούσματα
1: Α, μάλιστα.
0: από ό,τι πέρυσι. Αλλά έχουμε μια τεχνική αύξηση λόγω μεγαλύτερης διαγνωστικής

0: προσπέρασης.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό το συμπέρασμα το βάζω, διότι αν έχουμε πολλά κρούσματα, έχουμε λίγους θανάτους.
1: Μάλιστα.
0: Άρα σημαίνει ότι ανακαλύπτουμε πολλά κρούσματα που δεν είναι, θα έλεγα, βαριά.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να είναι μια καλή χρονιά, ενώ σε σχέση με άλλες που είχαν καταγραφεί πολλοί θάνατοι αυτοί. Επιτρέψτε μου μία ερώτηση, ένα ακόμα ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω και ευχαριστήσω. Επειδή είμαστε σε μέρες με υψηλές θερμοκρασίες, πριν από λίγο συζητούσαμε με τον μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, ο οποίος μας είπε ότι αυτές θα διατηρηθούν, κατά πως φαίνεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Μια-δυο συμβουλές θέλω να μας υπενθυμίσετε προς τις ευπαθείς και όχι μόνο ομάδες του πληθυσμού, κύριε καθηγητά.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι περνάμε ένα εξαιρετικά, ένα καταπληκτικά δροσερό καλοκαίρι φέτος. Έχουν να το λένε ακόμα και οι γεραπετρίτες, οι πατριώτες μου, με όσους έχω μιλήσει, ότι δεν θυμούνται ποτέ στα χρονικά τους να περάσουν τόσο δροσερό και ευχάριστο καλοκαίρι. Επομένως, να μην είμαστε μέσα στη μιζέρια. Καλοκαίρι είναι, Κρήτη είναι. Θα έχουμε 38, θα έχουμε 37, θα έχουμε 36, αλλά έχουμε τον Άγιο Βορειοδυτικό Άνεμο, το δικό μας, ο οποίος μας δροσίζει. Εάν βρούμε μία σκιά σε ένα μέρος, ειδικά το απόγευμα, χαιρόμαστε να καθόμαστε έξω. Συνεπώς δεν χρειάζεται να έχουμε μιζέρια. Παρά τα αυτά, χρειάζεται τις δύσκολες ώρες να μην βγαίνουμε έξω. Αν εργαζόμαστε χειροναχτικά και στην Ήπεθρο, καλό θα είναι 12 με 3, ας το πούμε, ή 11 με 3, ας μην βρισκόμαστε έξω. Να μην αθλούμεθα ή να εκτελούμε βαριές χειροναχτικές εργασίες εξωτερικά. Mm-hmm. Και αν το κάνουμε, να είμαστε ντυμένοι. Δεν είναι σωστό να είμαστε γυμνοί από τη μέση και πάνω. Mm-hmm. Βεβαίως, όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται από τους ηλικιωμένους, τις έγκυες και τα μικρά παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Αν νιώσουμε τάση για λιποθυμία, κρύους υδρότες, ισχυρό πονοκέφαλο, καλό θα είναι να πάμε σε ένα κλιματιζόμενο μέρος και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ μας.
1: Με 87 μόνιμους διορισμούς ενισχύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη να διαβεβαιώνει ότι τα οργανικά κενά θα είναι καλυμμένα στις 11 Σεπτεμβρίου. Είναι οδιόριστοι που δεν ορκίστηκαν σήμερα, έχουν προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου, ενώ προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κάλυψη των λειτουργικών κενών και ο διορισμός των αναπληρωτών.
2: Με 87 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου ανοίγει ο δρόμος για τη νέα σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Το πρωί οι νέοι εκπαιδευτικοί ορκίστηκαν ενώπιον του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τον ίδιο αργότερα να δηλώνει πως το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου θα βρει τα σχολεία με καλυμμένα τα οργανικά κενά. Οι νεοδιόριστοι που δεν βρέθηκαν στο Ηράκλειο για να δηλώσουν το παρόν και να ορκιστούν αναμένεται να κληθούν έως τις 28 Αυγούστου.
3: Ορκίζομαι.
4: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
3: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
4: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
3: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
4: Και να εκπληρώνω τιμίως.
3: Και να εκπληρώνω τιμίως.
4: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
3: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
4: Συγχαρητήρια.
2: Στοίχημα για την εκπαιδευτική κοινότητα παραμένει για άλλη μια σχολική χρονιά η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες, αλλά και η κάλυψη των θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάτι που αναμένεται να γίνει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
5: Οι μόνιμοι διορισμοί, ξέρετε ότι είναι πάντα, έρχονται να καλύψουν οργανικά κενά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια με τους διορισμούς που έχουν γίνει, τους 1334, έχουν καλυφθεί όλα τα οργανικά κενά. Δεν υπάρχουν οργανικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Τώρα πάμε στα λειτουργικά κενά. Τα λειτουργικά κενά σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου, σχεδόν κάθε χρόνο κινούνται σε ίδια επίπεδα. Αλλά όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, μπορούμε με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα να καλυφθεί το σύνολο των κενών. Περιμένουμε περίπου 30.000 αναπληρωτές, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση. Αυτό θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων τώρα. Θα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί και ο τελευταίος που λύγει προθεσμία για να αναλάβουν υπηρεσία και μετά θα δοθούν τα κενά και θα τοποθετηθούν με κοινωνικά κριτήρια. Αφού τοποθετηθούν λοιπόν και οι συνάδελφοι αυτοί, τότε τα λειτουργικά πια κενά, τα κενά που θα έχουν προκύψουν και από άδειες που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έρθουν και την 1η Σεπτέμβρη που θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, θα δοθούν.

0: και από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου, που είναι η περίοδος που θα προσδιοριστούν οι αναπληρωτές, θα δοθούν όλα αυτά τα λειτουργικά κενά στους αναπληρωτές για να έρθουν να τα καλύψουν.
1: Ο κύριος Μπελαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας, τονίζοντας επίσης ότι γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί πρέπει τη νέα σχολική χρονιά να έχουν μια γόνιμη συνεργασία, έτσι ώστε η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα.
0: Η υπογεννητικότητα είναι σοβαρό θέμα που μαστίζει το σύνολο της

0: δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Ο νομός Ηρακλείου, παρόλο που και αυτός δέχεται μία μείωση στο μαθητικό πληθυσμό, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. Δεν είναι από τους νομούς που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ήθελα να πω και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι τα παιδιά τους θα στέλνουν σε καλά χέρια, ότι οι εκπαιδευτικοί και του Ηρακλείου, αλλά στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, είναι άνθρωποι που δίνουν το μεράκι, το πάθος τους και την αγάπη για την εκπαίδευση και το μαθητή στα παιδιά τους. Κάθε χρόνο καταφέρνουμε και καλύβουμε τα κενά και έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι του, που έχουν να κάνει με το αντικείμενό τους. Να πω στους γονείς ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, ότι θα πρέπει να είναι το σχολείο και η οικογένεια συγκοινωνούν τα δοσία.
1: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων, των πρώην ΤΕΗ, με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά, κατέθεσε ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης, όπως υποστηρίζει. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, δεν έχει ακόμα προχωρήσει η οριστική λύση.
2: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά καταθέτει ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης. Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει ακόμη προχωρήσει οριστική λύση, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
3: Που αναδείξαμε το ζήτημα και αναφέραμε τα λεγόμενα που είχαμε σε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας στις 7 Εβδόμου. Το γενικό ζήτημα είναι ότι ο Υφυπουργός αυτό που θεωρεί είναι ότι θέλουν εν το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το ζήτημα, απλά υπάρχουν τεχνοκρατικά προβλήματα, ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία.
2: Ο Αλέξανδρος Μπριτζολάκης σημείωσε ότι κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση να προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος, χωρίς όμως να προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.
3: Για το περιβόητο άρθρο 97 που είχε διαρρεύσει το ευρύτερο νομοσχέδιο για την τότε, αν θυμάστε, ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, που είχε διαρρεύσει το εν λόγω νομοσχέδιο, είχε διαρρεύσει και τον λόγο άρθρο. Άρα έχουν έτοιμη τη λύση στο Υπουργείο Παιδείας. Και απορούμε για ποιο λόγο αυτό το άρθρο τελικά αποσύρθηκε από το εν λόγω νομοσχέδιο όταν έγινε το τελικό νομοσχέδιο και αποσύρθηκε το εν λόγω άρθρο. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις αυτά ο Υφυπουργός. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις ο Υφυπουργός στο πότε θα λύσει το θέμα.
2: Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο αρμόδιος Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου είχε αναφερθεί στην έναρξη των σχετικών διαδικασιών, εκτιμώντας μάλιστα ότι αυτές θα δρομολογούνταν μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
3: Παράδεκτο να μας καθυστερούν τη στιγμή που τώρα προσφάτως με την παρέμβαση του Παναγιώτη Λαζαράτου, καθηγητή νομικής, όπου ανέδειξε το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου εκεί εν μία νυχτή προχωρήσανε σε γρήγορες, ας το πούμε, λύσεις που τώρα πλέον αφισβητούνται και από το ΣΤΕ και γενικά από διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει νομικά όσον αφορά την λειτουργία αυτών.
2: Ο Σύλλογος κάνει λόγο για άνηση αντιμετώπιση των αποφύτων των ΤΕΙ, επισημένοντας ότι ενώ για άλλες κατηγορίες αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει σχετικές ρυθμίσεις, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες αποφύτους.
3: Τα πρώτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι είναι το γεγονός ότι πλέον είμαστε απόφοιτοι από τα κεντρήματα που δεν υπάρχουν πια. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πλέον ακαδημαϊκά ο τρόπος με τον οποίο καταργήθηκαν τα ΤΕΙ μας δημιούργησε ευρύτερο πρόβλημα ως προς το κύρος του πτυχίου μας, δεδομένου ότι παρουσιάστηκε σαν ανατοτοποίηση, ενώ η ανατοποίηση δεν έγινε τότε, αλλά το 2001 με τον νόμο του Πέτρου Ευθυμίου, τον νόμο 2916. Και όποιος θέλει μπορεί να το επιβεβαιώσει και στο πρώτο άρθρο του σχετικού νόμου που το αναγράφει.
2: Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει θεσμοθετηθεί οριστική λύση. Οι απόφοιτοι υπογραμμίζουν ότι η υπάρτετα μείνει εκκρεμότητα έχει άμεσες συνέπειες στην επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς δημιουργεί εμπόδια και συνθήκες ανισότητας στην αγορά εργασίας.
3: Ένα άλλο ευρύτερο θέμα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διαχωρισμοί στο δημόσιο τομέα ΠΕ και ΤΕ, δυστυχώς που είναι απαράδεκτος αυτός ο διαχωρισμός, ειδικά για μετά το 2001, όπου πλέον μιλάμε για ανώτατη εκπαίδευση. Οπότε. Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ και βάζοντας μας εμάς σαν κατηγορία τα ΕΕ μας περιορίζει πολύ σημαντικά στο να εξελιχθούμε στο δημόσιο, να αποκτήσουμε διοικητικές θέσεις στην άποψη του μισθού και πλέον και στις προκηρύξεις. Για το πόσο πλέον θα βγαίνουν οι προκηρύξεις ΤΕ, πλέον σιγά σιγά όλο και μειώνονται.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από κατολίσεις σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα, η οποία προκλήθηκε μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις.
1: Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στήχησε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
2: Les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas de...

0: les gens en bas, est-ce qu'il n'y a pas les gens en bas? C'est ainsi que les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il n'y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade.
1: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκήνες και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξχαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής. Στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.
2: On a invité les responsables du département concerné, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με το δεξί ξεκίνησε ο Όφη στο πρωτάθλημα τη Super League, καθώς κέρδισε στο Παγκρίπιο στάδιο το Βόλο με 2-0. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την αναμέτρηση.
1: Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χρήστος Κόντης με το ξεκίνημα του Όφη στη φετινή Super League, όπου κατάφερε να επικρατήσει του Βόλου με 2-0 και μάλιστα κάνοντας διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, εν ώψη της ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη.
5: Αν έχεις την μπάλα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπως και σήμερα που δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλά οργανωμένοι, προσπάθησε να μας απειλήσει ο Βόλος, αλλά δεν τα κατάφερε με πολύ μεγάλη ευκολία και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θέλει να κάνεις να κερδίσεις τρόπαια, όταν θέλει να κάνεις πορείες, όταν θέλει να κατακτήσεις πρωταθλήματα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν όλες αυτές τις νίκες και τις κατακτήσεις. Άρα...
1: Ο coach των Ασπρομαύρων τόνισε πως ο Όφη είχε καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ενώ χαρακτήρισε την οικειότητα καλύτερο για ξεκίνημα.
5: Ένα παιχνίδι που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σίγουρα, το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Θέλαμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι στις αλλαγές. Έγινε μια αναγκαστική του Κοστούλα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν μας άφησε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τη διαχείρισή μας. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας, μια νίκη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας.
1: Στο μεταξύ, σχολίασε και το γεγονός πως αγωνίστηκαν παίκτες που δεν είχαν πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και βοήθησαν.
5: Πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, έχω πει σε όλα τα παιδιά ότι για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Άρα, δουλεύουμε όλοι το ίδιο καθημερινά. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και σε μια τέτοια μεγάλη απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις, θεωρώ ότι όλα τα παιδιά θα χρειαστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν κάποιοι παίχτες που ίσως να μην είχαν παίξει κάποια παιχνίδια να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο, άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
1: Ακόμη πρόσθεσε πως ευελπιστεί στο μέλλον τα μάτς του Όφη να είναι ακόμη καλύτερα.
5: Θυμάστε καλά, το έχω πει από πέρσι, πρώτα απ' όλα πρέπει να χαίρονται οι παίχτες, μετά να χαιρόμαστε εμείς οι προπονητές που τους βλέπουμε και προφανώς πρέπει να χαίρεται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, γιατί και για αυτούς δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει, αλλά να κερδίζει και με όμορφο τρόπο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να παίζουμε και ωραία, αλλά και οργανωμένα, αλλά και τακτικά σωστά, με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε σαν ομάδα, και ευελπιστώ στο μέλλον τα παιχνίδια μας να είναι πιο γεμάτα με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα πιο πιεστικά, ακόμα πιο κυριαρχικά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,34% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Διοικητής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.600.

0: 32,17 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 175,84 εκατομμύρια ευρώ. 48 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 64 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: ομπρέλα γιατί βρέχει. Πού έχουμε έρθει? Έχουμε έρθει αρδακτό.
1: Ναι.
0: Έλα, Αλέξανδρε, έλα. Θα μαγειρέψουμε εδώ στο καφενείο. Το οποίο τι έχει κάνει τώρα? Ο Αλέξανδρος έχει έρθει από την Αθήνα. Είναι μουσικός, είναι γνωστός λιράρης. Όσοι δεν το ξέρετε, που πιο πολύ και πιο ψαγμένοι το ξέρουν, θα το μάθετε τώρα. Αναβίωσε, να το πω, ένα καφενείο 100 χρόνων.
1: Ναι, αυτό ήταν το καφενείο.
0: Ναι. Εδώ ήταν ένα καφενείο. Θα δείτε πράγματα τώρα έτσι μερακλείδικα. 100 χρόνων καφενείο, θα πούμε και την ιστορία. Ήρθαμε να περπατήσουμε, ήρθαμε να κάνουμε βόλτα στο χωριό. Προς το παρόν είμαστε με δύο ομπρέλες. Θες και εσύ μία τρίτη και πάμε να κάνουμε μια βόλτα και όπου και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Πάμε.
0: Όσο πάει δυναμώνει.
1: Καλά.

0: Αυτό δεν έχει αξία.
1: Ναι, μια γιαμαρίδα. Η Αγία Μαρίνα είναι θάλαμος, είναι δίπλητη. Απλώς η ενορία είναι Αγία Μαρίνα. Είναι η Σεροβυζαντινή Εκκλησία, το πρώτο κτίριο, το παλαιότερο κτίριο που ξέρουμε ότι είναι στον Άρδαστρο. Και συγκεκριμένα τον Άρδαστρο το χρονολογούμε σύμφωνα με αυτό το κτίριο. Η πρώτη κάτοικη του χωριού υποτίθεται, λέει ο μύθος, ότι ήταν κάποια οικογένεια βλατάκηδες, βλατάδες, από ένα χωριό της Λίγκρες, το οποίο είναι κάτω στην παραλία. Λόγω των πειρατών και των κουρσάρων, μετικήσανε προς την ενδοχώρα και ένα από αυτά τα χωριά τα οποία χτίσανε, αυτή κάθε κλάδος οικογένειας πήρε μια περιοχή, είναι ο Άρδαχτος. Πώς και τα Κούμια εκείνη την περίοδο είναι, ίσως και ο Βάτος εδώ δίπλα. Πάντως ο Άρδαχτος είναι εκείνη την περίοδο, λόγω της πειρατείας ήρθαν εδώ και χτίσανε, ξέρεις όπου βρίσκανε νερό. Καθόντουσαν.
0: Ανήκει στο Δήμο Βασιλείου.
1: Δήμος Αγίου Βασιλείου. Παλιότερα ήταν Δήμος Αγίου Πνεύματος, με πρωτεύουσα τον Άρδαχτο. Είχε 13 χωριά. Αγίου Πνεύμα είναι απέναντι ένα μοναστήρι στον Κισό. Και αργότερα έγινε κοινότητα Αρδάχτου με 3 χωριά, 4 μάλλον. Αχτούντα, Βάτος, Άρδαχτος και Αγία Παρασκευή. Ένα χώρο που πλούσαν κάτι καλόβριες. Στην ουσία τώρα έχει εξελιχθεί σε ένα τουριστικό θέρετρο.
0: Και τώρα πώς σημαίνουν εδώ.
1: Σήμερα 22 άτομα. Σήμερα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή 22 άτομα, ναι. Και είστε και εσύ με την οικογένειά σου.
1: Εμείς είμαστε 5.
0: 5, άρα και σε λίγο, ναι. Θα είσαι στο μισό χωριό, έτσι.
1: Ναι, κοντεύω. Το πιάσω, ναι. Ναι.
0: Οπότε...
1: το καλοκαίρι γινόμαστε μια 200 ρε. Έρχονται δηλαδή ξενιτεμένοι. Εδώ όλα τα σπίτια, τα περισσότερα μάλλον, είναι φτιαγμένα, ανακαινισμένα. Και έρχονται το καλοκαίρι, γιατί είναι ψηλά, είναι δροσιά.
0: Και έδωσε και ζωή εσύ με το καφενείο.
1: Εντάξει,
0: έχουν και ένα λόγο να έρχονται.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Και έρχονται και από τα διπλώνα χωριά.
1: Ναι, συνέχεια. Και από το Ρέθυμνο.

0: Αντί για μας.
1: Ανταγιά.
0: Και υγεία, θέλω υγεία, υγεία. Με μέτρο υγεία. Όχι υγεία με μέτρο, αυτό που πίνουμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Το οποίο αυτό που πίνουμε είναι ναι, μεν ρακί, αλλά είναι μια ρακί εγώ δεν είχα ξανακούσει. Για πες μου
1: λοιπόν,
0: πάλι να μάθω.
1: Αυτή η ρακί, εδώ στην περιοχή, τα σταφύλια που βασιλεύουν στην ουσία είναι τα λιάτικα. Λιάτικο βγαίνει από το Ιουλιάτικο, δηλαδή αυτή η συγκεκριμένη ποικιλία οριμάζει τον Ιούλιο στα χαμηλά. Γι' αυτό λοιπόν τη βάζουν στα ψηλά χωριά, ώστε να έρθει η όρατζη Αύγουστο-Σεπτέμβρη, πριν τη βροχιά, να είναι οριμασμένο, να μπορέσουμε να το τριγίσουμε.
0: Και πώς λέγεται η ρακή?
1: Να ανεβάσει τις βαθμούς που θέλουμε, 13-13,5, ώστε να βγει το κρασί και τα στράφυλλα μαζί με λίγο ζουμί, με λίγο μούστο,

0: μιλάσουν ξεχωριστά για να βγει η ραχή.
1: Η συγκεκριμένη έχει μια ονομασία, μου είπες πριν.
0: Όχι, λιάτικο είναι από...
1: Κάπως την είπες πριν. Είπες θα βάλω ρακί, μυρνο... Πώς το
0: πω. Α, όχι, δεν είναι αυτή η μυρτόρακι. Μυρτόρακι είναι άλλη.
1: Άλλη είναι.
0: Άλλη, θα σου φέρω τώρα σε λίγο.
1: Α, ναι, καλά λες. Άλλη είπες ότι έχει κανέλα.
0: Έχει κανέλα μέσα, ναι, ναι.
1: Αυτή δεν έχει
0: κανέλα. Αυτή είναι σκέτη, είναι καθαρή ρακί. Η οποία είναι απολιάτικο στα φίλια.
1: Με έφαγε το κρύο και αποσυντονίστηκα.
0: Όχι,
1: δεν πειράζει.
0: Εγώ σε μπέρδεψα που σου μίλησα για.
1: Πώς με μπέρδεψε, αφού εγώ δεν κατάλαβα ότι είναι πια ρακή χωρίς κανέλα. Έφαγα τάλα που δεν είναι.
0: Γι' αυτό.
1: Πάμε να κάνουμε μια σαλάτα ζεστή, λίγο διαφορετική. Ψητά καρότα μπορείτε να τα κάνετε είτε στο σκαροτήγανο ή στο φούρνο, φέτα, μείγμα ζατάρ και κολοκυθόσπορο ή αλλιώς ηλιόσπορο. Με ένα τόσο καλό πίλερ, για να μην έχουμε φύρα, καθαρίζουμε τα καρότα, θέλουμε δύο μεγάλα. Τώρα για αυτή τη συνταγή θέλουμε επίσης ένα καλό μαχαίρι σαν ντόκου, όπως αυτό εδώ της Opinel, και θα κόψουμε σε πάχος μισού εκατοστού το καρότο. Προσεκτικά. Ελαιόλαδο πάνω στα καρότα, τα οποία τα έχουμε βάλει σε ένα μπολ. Μείγμα ζάταρ, έχει και σουσάμι αυτό. Το έχουμε ξαναδουλέψει. Είπαμε σε καλά μπαχαράδικα, το βρίσκεται. Αλάτι. Ανακατεύουμε λίγο να μαριναριστούν και φυσικά τα ψήνουμε σε ένα σκαροτήγανο ή σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 για περίπου 15 με 20 λεπτά.

σερβίρουμε σε ένα ωραίο πιάτο. Θρηματίζουμε φέτα light, ένα πλήρες υγιεινό πιάτο, το οποίο θα το τελειώσουμε με ηλιόσπορο ή κολοκυθόσπορο και φύλλα μαϊντανού ή κόλιανδρου. Μαϊντανός, για να μείνει στο πιάτο, πρέπει να είσαι σε κλειστό χώρο, όχι στην εξοχή. Αλλά εγώ θα βάλω και λίγο λαδάκι από πάνω, επιπλέον.

0: Γνωρίζω ότι εγκατέλειψες αρχικά, γεννήθηκες στην Αθήνα, την εγκατέλειψες.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια ήρθα στο χωριό που είχαμε από εδώ πατέρα.
0: Η ρίζα σου.
1: Η οικογένειά μου είναι από εδώ. Ναι,
0: η ρίζα σου, ναι. Είσαι απόφυτος του οδείου.
1: Ήμουν στο ελληνικό οδείο, στο ναι. Εθνικό οδείο στο ελληνικό οδείο στην Αθήνα. Έχω περάσει και από το εθνικό. Δίπλωμα στη Βυζαντινή μουσική έχω. Αυτό.
0: Για καλύτερη ποιότητα ζωής εγκατέλειψες στην Αθήνα.
1: Γιατί δεν μου άρεσε εμένα αυτός ο τρόπος ζωής. Ούτε για καλύτερα ούτε για χειρότερα.
0: Ναι, αυτό είναι δεν σημαίνει ότι δεν πάει στην Αθήνα.
1: Πάω και εντάξει. Όποιος θέλει να είναι στην Αθήνα, εξάντου. Και όποιος θέλει να είναι πάει, εξάντου πάει. Αλλά το ότι ήρθα στο χωριό, ήρθα στο χωριό μου. Δεν θα πήγαινα σε μια επαρχία στην τύχη. Έτσι κι αλλιώς. Είχα ερίσματα να είμαι εδώ. Εδώ είναι η περιουσία μου.
0: Αρχικά ήρθες για να κάνεις τι και πώς κατέληξες εδώ.
1: Ήρθες για να είμαι στο χωριό.
0: Ναι. Και μετά τι σου άρεσε η πορεία.
1: Αυτό προέκυψε για το καφενείο, αν ρωτάς. Mm-hmm. Προέκυψε από ανάγκη, να το πούμε, και βιοποριστικά, αλλά και μέσα μου, δηλαδή ψυχολογικά, ότι ήθελα να βάλω το λιθαράκι μου στο να έχει ζωή το χωριό.
0: Γιατί δεν είχε τίποτα μέχρι τότε.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε κάποιο καφενείο σε σταθερή βάση, ανοιχτό, το οποίο πιστεύω ότι είναι η βάση κάθε χωριού, το καφενείο.
0: Ναι, το συγκεκριμένο καφενείο τώρα, το αξιοσημείωτο αυτού του χώρου είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα χώρο 100 χρόνων. Για πες μας την ιστορία.
1: Φέτο 100 χρόνων. Ναι. Πέρσι που το πήρα ήταν 99.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Υπήρχε κάποιος εδώ στο χωριό, κάποιος Βαγγέλης Πρεβελάκης ή Κάρονας, λόγω του ύψους του, ο οποίος έκανε τους ζαχαροπλάστες στο σπήλι. Βρίσκεται λοιπόν κάποια στιγμή να έχει μαζέψει ένα αρχικό κεφάλαιο και έρχεται και να φτιάξει το σπίτι του πλέον, στο χωριό του, αυτό το κτίριο εδώ πέρα, απάνω το σπίτι του και αυτό το χώρο για εργασία. Δεν ξέρω αν είχε αποφασίσει ότι θα το κάνει καφενείο ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Και το 1924 γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, όπου φέρνει και τα έπιπλα που είναι πίσω μας, το τεζάκι και το ταμείο, ας πούμε, της εποχής.
0: Μπακαλοκαφενείο.
1: Ναι, μπράβο, είχε τα πάντα, και ζωοτροφές είχε ένα διάστημα και κατά καιρούς αυτοί που το κάνανε είχε από χαρούπι, από καρπούς, ρύζι, φασόλια, μπελτέδες, τέτοια.
0: Κορμπίφ.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Ζήκος μόνο λείπει από εδώ.
0: Ναι. Τι ευσοβαρά τώρα εδώ. Έχεις και corn beef.
1: Δεν ταιριάζει με τον τόπο.
0: Ε?
1: Δεν ταιριάζει με τον μέρος.
0: Είναι, αυτό
1: λοιπόν.
0: Είναι άρτια συνδεδεμένο με τα καφενεία τα μπακαλό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει εδώ μέσα αυτό.
0: Με το κλειδάκι πάνω όπως
1: ναι,
0: παλιά.
1: Ναι, με το κλειδάκι, ναι, γιατί υπάρχουν και πιο σύγχρονα, αλλά ήθελα
0: λοιπόν, αυτό. Αυτό μην το κοροϊδεύετε, ακόμα το παίρνει κόσμος.
1: Φρέσκο είναι, αυτό είναι
0: μην το υποτιμάτε μάλλον, γιατί με τι ταιριάζει. Είναι σαν τον καβουρμά.
1: Με τα αυγά πάει αυτό.
0: Ταιριάζει με τα αυγά, είναι απίστευτο με τα αυγά. Κάποιοι το περνάγανε και με το
1: τηγανάκι. Στο τηγανάκι. Στα καφενεία παλιά υπήρχε αυτό και γενικά κονσέρβες υπήρχαν από τέτοια μεζεδάκια.
0: Corn beef, δηλαδή είναι μουσχάρι, δεν είναι χοιρινό. Είναι μοσχαρί και
1: ναι, ναι, μοσχάρι, μοσχάρι.
0: Ναι, είναι σαν τον καβουρμά όσοι γνωρίζετε, κυρίως στην Πάνω Ελλάδα. Χτυπάει το τηλέφωνο, λαχανάκι, συνεχίζω εγώ γιατί εδώ έχουμε. Κοίτα, θα το βάλουμε αλάτσι τώρα αυτό. Όχι, δεν το κοβάλω, το χαλάσω. Ακριβώς το ίδιο χρώμα έχει με τη Ιρακή αυτή, έτσι. Γι' αυτό την πέντεψα εγώ.
1: Ναι, ναι, κανονικά ναι. Απλώς μέσα έχει και την κανέλα, έχει και τα μέρτα είναι κάτι μπαλάκια τη μυρθιά. Κάτι μικρή
0: μαύρα.
1: Μαύρα.
0: Ναι. Α, κατάλαβα. Για.
1: Που το σκουραίνουνε το.
0: Άρα αυτό είναι πίπα. Τύπου ρακόμελο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αλλά δεν έχει.
1: Με τα μέρτα. Μέρτα και κανέλα έχει μέσα.
0: Ναι, δεν έχει γλυκά.
1: Όχι, όχι. Αυτό το φτιάχνει μια γυναίκα εδώ στο διπλάνο χωριό, στο Βάτο.
0: Ωραία, δυνατό είναι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι για after dinner.
1: Ναι, για μετά το φαΐ. Να κάνει μια σκέπη πάνω από το φαΐ.
0: Αλλά πιέζει να λέει και ξαναπεινάς.
1: Για να δούμε, να το δοκιμάσουμε μετά.
0: Ακούγεται πάρα πολύ κανέλα, είναι.
1: Ναι.
0: Έχει και μια.
1: Μια πικράδα. Η πικράδα είναι το μέρτο.
0: Άρα είναι καλό.
1: Ναι.
0: Ό,τι είναι πικρό, ό,τι είναι ξινό, ό,τι είναι στιφό,
1: κάτι
0: καλό.
1: Έτσι λένε, πάντως. Καλό κάνει ανάλογα στην ποσότητα. Άμα πιείς ένα ποτηράκι, καλό είναι. Άμα πιει ένα μπουκάλι, δεν κατεβάζει.
0: Εντάξει, το δεν είναι να πιει ένα μπουκάλι. Καταρχήν είναι δυνατή.
1: Ναι, είναι δυνατή. Ναι. Είναι τύπου λικέρ, α το
0: πούμε. Α, μπράβο. Αυτό, σαν κονιάκ.
1: Ναι, είναι τύπου λικέρ. Αυτό είναι συνήθω. Τέτοια πράγματα δίνανε παλιότερα μόνο οι γυναίκες.
0: Τίποτα, μία και πολύ σου είναι.
1: Μόνο οι γυναίκες τα δίνανε έτσι, θα πίνουν μία και η
0: λοιπόν, έχουμε εδώ μεζεδάρες τώρα, γιατί είναι μεζεδάρες, συν το αλάτι. Αυτό εδώ είναι...
1: Είναι γούλα.
0: Γούλα.
1: Γλυκοράπανο.
0: Γλυκοράπανο.
1: Ελαίες σακιστές. Φρύο.
0: Φρύο.
1: Ναι.
0: Αφράτο.
1: Ναι.
0: Λάχανο με αλάτι, λεμόνι.
1: Και ξύδι.
0: Ξύδι, ναι, κάποιοι βάζουν λεμόνι, κάποιοι δεν βάζουν
1: λεμόνι. Ναι, ό,τι θες.
0: Το κόβεις, το τρως με το χέρι, όλα είναι ρουστίκ εδώ. Θα κάψω καλά όπως έχω κάψει το σχαροτήγανο, με λίγη λιπαρή ουσία, γιατί θα σερβίρουμε τα μήλα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πάμε να τα κόψουμε. Μήλα ζαγοράς, μήλα ζαγορίν. Το κόβουμε στα τέσσερα και με το μαχαίρι, την άκρη του μαχαιριού μάλλον, παίρνουμε και καθαρίζουμε και κόβουμε ακριβώς στη μέση. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα και πάμε στο σχαροτήγανο ή το φέρνουμε εδώ.

Εάν χρειαστεί, τα βοηθάμε με ελάχιστο λάδι πάνω στα μήλα, σταγόνες. Αυτό θέλουμε. Να βγάλουν τα ζάχαρά τους. Παίρνουμε ένα ωραίο πιάτο, πάμε ακριβώς στο κέντρο, απλώνουμε γκάλο, δηλαδή γάλλο τύρι. Διασκορπίζουμε μερικές σταφίδες σουλτανίνα Κρήτης πάνω στο πιάτο και στο γάλλο τύρι. Συνεχίζουμε με φιλέτο αμύγδαλο. Μοιράζουμε μερικά καπρουμαδάκια. Και αφού κρυώσανε τα μήλα, τα βάζουμε και αυτά περιφερειακά και πάνω από το γαλοτήρι.

0: Βρισκόμαστε στην Times Square του Αρδάκτου αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Το φαγητό, να υποθέσω ότι βγήκε στην πορεία γιατί έβλεπες ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος, ναι. Και δεν μπορείς να βγάζεις, ας πούμε, μόνο ελιά, παξιμάδι και...
0: Δεν θέλω να βγάζω μόνο ελιά και παξιμάδι.
1: Δεν ήθελες εξ αρχής.
0: Δεν ήθελα εξ αρχής. Ήθελα να υπάρχει ένα κίνητρο να μπορεί να κατέβει η ρακή ευχάριστα κάτω.
1: Και όχι μόνο, γιατί έχεις καλό κρασί.
0: Εντάξει, ναι, πέρα το κρασί αλίμονο είναι βασικό προϊόν για ένα καφενείο.
1: Ένα καφενείο.
0: Απλώς η ρακή σηκώνει μια μεγάλη γκάμα από μεζέδες.
1: Μπράβο.
0: Και ξέρεις, άλλος θέλει το λάχανο, θέλει δροσερικό μεζέ, άλλος θέλει την ελιά, θέλει, ξέρω εγώ, ένα λουκάνικο.
1: Ναι, να απάκι.
0: Ναι, απάκι, να κατέβει πιο καλά να σβήσει τη ρακή. Και από αυτή την ανάγκη μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχω μενού, είμαι καφενείο.
1: Αλίμονο, σιγά μην έχεις και μενού.
0: Δεν με ενδιαφέρει να κάνω μενού.
1: Τι να κάνεις.
0: Ό,τι βγάλει το τσικάλι εκείνη τη μέρα.
1: Σήμερα το τσικάλι τι έχει. Για πες μας.
0: Κοίταξε, κατά βάση εγώ βάζω στο φούρνο συνήθως ή χοιρινό ή ρύφι δικό μου άμα έχω.
1: Τι είναι το ρύφι.
0: Το κατσικάκι.
1: Τι λέμε ρύφι στην Κρήτη.
0: Κατσικάκι. Το μικρό το κατσικάκι, ναι. Μπορεί να βάλω και αρνί, άμα βρεθεί στα χέρια μου. Εδώ γενικά υπάρχει μεγάλη κατανάλωση αυτών των αμνοερυφίων. Είναι βασικό.
1: Προέρχεται από τη λέξη έμνο. Αμνοερύφια.
0: Ναι. Ρύφι είναι το σκέτο του κατσικάκι. Αρνί είναι του προβάτου το μικρό.
1: Ναι. Και έχουμε σήμερα.
0: Έχουμε χοιρινό. Πώς θα το βάλουμε στο φούρνο. Πατάτες γιαχνερές με τα πράσα.
1: Αυτό είναι πατάτα κοκκινιστή με πράσο.
0: Ναι.
1: Ωραίος μεζές για τυρακή. Η πατάτα γενικότερα.
0: Υπάρχει. Ναι. Εντάξει, η πατάτα ξεπεινάζει τον κόσμο.
1: Και τι κάνεις.
0: Σπανιότερα, γιατί μπορεί να προλαβαίνω. Άμα έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα, δεν μου παντίδει, να σου πω την αλήθεια. Βάζω πατάτα βέβαια στο τσικάλι μέσα, θα μπει, είναι απαραίτητη.
1: Είδα, έχεις κρατήσει κάτι μανιτάρια.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι μόνο για σένα. Πρινίτες,
1: ναι.
0: Παρά τη βροχή που κάνει, κατάφερα και τις διατήρησα, γιατί τώρα έχουν σαχλιάσει οι μανίτες με αυτό το καιρό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τσιμαζώνεις.

0: Εδώ είναι η βρύση του χωριού, από εδώ ποτίζομαι. Γενικά ο Άρδαφος έχει πολλά νερά, πολλές πηγές. Μην βλέπεις τώρα αυτό το χάλι, είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί παίρνουν και το νερό, το πάνε πάνω στη...
1: Από πότε με βρίσκεις αυτή, γιατί βλέπω εδώ χίλια...

0: Αναγεννηστήσα, 1841, αναγεννηστήσα. Το 1842. 1841, αλλά είναι παλιότερη σίγουρα. Το νερό ήταν εδώ πέρα πάντα. Είναι το νερό της φτενούρας που λένε. Από εδώ από πάνω δηλαδή.
1: Δεν έχει σταματήσει ποτέ.
0: Όχι.
2: Πίνουμε όμως, ήμουν το ζώο πίνουμε. Από εκεί πίνουμε.
0: Πίνουμε. Απλώς φεύγει το νερό από εκεί από μια τρύπα. Δεν έκαμε και τα νερά τα περίσα φέτο.
2: Ακόμα.
0: Ξεχύλιζε, ναι. Ακόμη, δεν ξέρω τώρα που σακάει. Του ξεχύλιζε και αυτό το νερό είναι από το Καυροπηγάδι, μια πηγή που είναι εδώ από πάνω και το φέρνουμε και αυτό πάει.
2: Άλλο νερό αυτό.
0: Άλλο νερό. Πιο καλό.
2: Πιο καλό αυτό.
0: Το Καυροπηγάδι yeah. Είναι τέλειο νερό.
1: Για πιάμε το καλό.
0: Για πιάστα.
1: Αυτό είναι γλυκό.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Γλυκό πιο το νερό.
1: Γλυκό πιο το νερό.
0: Δεν έχει ζάχαρη μέσα.

0: τι άλλο κάνεις εδώ, δηλαδή κάνεις παρέες και ναι. παίζεις. Εξασκείς και το άλλο, δεν είναι επάγγελμα το άλλο, το άλλο είναι αγάπη να υποθέσω.
1: Εντάξει, η μουσική... και τα δυο είναι, είναι και αγάπη, είναι και επάγγελμα.
0: Τραγουδάς εκτός, ναι. παίζεις εκτός από το τόπο σου, από το
1: ναι,
0: χώρο σου.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, πάω συχνά και Αμερική πάω.
0: Και Αμερική.
1: Ναι, πάω, ναι. Και φέτος θα πάω.
0: Πάω εκεί στον Ελληνισμό και πέ...
1: Ναι, καλά, οι Έλληνες εκεί είναι διψασμένοι, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι...
0: Αλλά να υποθέσω κυρίως το χειμώνα.
1: Ναι. Το καλοκαίρι δεν μπορώ να κουνήσω από την Κρήτη. Αλήθεια, είναι...
0: Ναι, από τον Απρίλιο και μετά νομίζω ότι είσαι.
1: Ναι, πιάνουν τώρα γάμοι, βαφτίσεις, είναι τα γλέδια. Είναι και το μαγαζί πλέον το οποίο τρώει χρόνο, θέλει από πάνω.
0: Και το καλοκαίρι έχει πιο πολύ κόσμο.
1: Ναι. Βέβαια, εδώ το χωριό γινόμαστε 200 νομάτι.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Τώρα είμαστε 22.
0: 22.
1: 22 κοιμούμαστε σήμερα. Αύριο θα δούμε.
0: Καλά, αύριο δεν ξέρουμε κανένα τίποτα. Τι είναι η μουσική για σένα?
1: Εντάξει, η μουσική είναι για μένα η βασική μου ασχολία τα τελευταία 25-30 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω, από 9 χρονών στην ουσία ασχολούμαι. Ένας αδερφός του πατέρα μου έπαιζε τη λύρα και ξεκίνησα έτσι, παρακίνησε. Και ο ίδιος ο πατέρας μου, εντάξει, ένας μερακλής άνθρωπος, ακόμη και δεβά. Και χορεύει, συμμετέχει σε γλέδια, οργανώνει γλέδια, ένα από αυτούς που οργανώνανε εδώ τις παρέες στο χωριό. Γλέδια, καντάδες, τέτοια. Και ήταν λίγο πολύ μονόδρομος ότι θα καταλήξω να ασχολούμαι με τη...
0: Είχες τα ερεθίσματα.
1: Είχα τα ερεθίσματα και με το συγκεκριμένο, ας πούμε, πολιτισμό που είχα μπλέξει. Ήταν δεδομένο ότι θα ασχοληθώ με κάτι. Ασχολήθηκα με τη λύρα, λοιπόν, λόγω του ότι είχε και στο σπίτι εξαιτίας του αδερφού του πατέρα μου, του Μαθιό. Και το προχώρησα, το είχα σαν κύριο επάγγελμα μέχρι και σήμερα, ας πούμε. Στην ουσία κάνω τα ταξίδια
0: μου. Εσύ γράφεις μουσική,
1: γράφω και όλα, ναι.
0: Γράφεις στίχους,
1: ναι.
0: γράφεις με...
1: Έχω και δικές μου προσωπικές δουλειές δισκογραφικές.
0: Τη δουλειά σου κάποιος μπορεί να τη δει, να τη βρει πού, ας πούμε.
1: Και στο ίντερνετ υπάρχει. Τώρα πια υπάρχουν
0: όλα. Είσαι παντού και στο Facebook.
1: Όλα στο YouTube.
0: Είσαι στο YouTube,
1: ναι.
0: Είσαι και στο TikTok που είναι
1: το προσφάτως.
0: Προσφάτως.
1: Ναι.
0: Γιατί ο πολλής κόσμος τώρα έχει στραφεί. Υπάρχουν και τα θετικά στο TikTok, δεν υπάρχουν. Γενικότερα στο ίντερνετ.
1: Παντού υπάρχουν θετικά και αρνητικά.
0: Παντού, ναι. Και εκεί είναι μια. Τι είναι, η κοινωνία. Είναι η οποία. Ο καθένας...
1: Ένα χωριό είναι.
0: Ναι, μεγάλο χωριό. Ο Αλέξανδρος είναι μερακλής και το βλέπουμε. Επέλεξε το πιο καλό μέρος του χοιρινού, την Πανσέτα, για να μας κάνει το οφτό. Τώρα πώς να το πω, δεν ξέρω. Αυτός έχει μια τεχνική εδώ που κάνει το χοιρινό του, το βάζει στο φούρνο, το ψήνει αργά και σταθερά για κάποιες ώρες με κρασί. Πάει να πάρει ένα κρεμμύδι, άκουσα την πόρτα, άνοιξε, έρχεται για να μας πει τα δικά του τώρα. Εγώ καρφώνω το μαχαίρι του και πάρτε τον Αλέξανδρο.
1: Λοιπόν, Βασίλη.

0: Δεν άρεσε, ε!
1: Όχι, πετάχτηκε.
0: Κρομιδάκι.
1: Πολύ δίπλα είσαι.
0: Κρομιδάκι κασανιώτικο. Λοιπόν.
1: Κασανιώτικο.
0: Από τις Κασάνους.
1: Ναι.
0: Είναι πέρα στο Ηράκλειο, στην επαρχία Αυγιάνου Θαρό, κάπου εκεί.
1: Α, όλο, πολύ την Κρήτη παίρνει πράγματα.
0: Μπορείς, από όπου θα ρω πως είναι
1: καλά.
0: Κάτι καλό.
1: Ότι είναι καλά.
0: Ναι. Τα κασανιώτικα, τα κρομίδια είναι και ντόπια, γι' αυτό τα προτιμώ. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Είπα εγώ ότι έχεις πάρει πανσέτα και τα λοιπά.
0: Πανσετούλα, ναι, είναι αδυναμία η πανσέτα. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, θα την σπάσουμε λίγο εδώ.
1: Δώσ' του.
0: Σε κακό κομμάτι, σε κακό σημείο.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Και τι κάνεις τώρα, αυτό θα το βάζεις λοιπόν, από κάτω, ε.
0: Κοίταξε. Εδώ θα πάρω το κομμάτι,
1: αυτό. Κόβεις την άκρη.
0: Θα το κόψω λίγο την άκρη, για να το κάνω
1: τηγανιά.
0: Πιο όμορφο. Εδώ, να δω πώς θα χωρέσει.
1: Θα μαζέψει βέβαια αυτό.
0: Ναι, μαζεύει. Μαζεύει. Χάνει τα υγρά του, μαζώνει.
1: Έχει πολύ λίπος, γι' αυτό είναι λογικό.
0: Ναι, και γι' αυτό δεν βάζω ούτε λάδι.
1: Όχι.
0: Έχει το δικό του οξύγι. Είναι από τα κρέατα που έχουν οξύγι το οχύρος. Βάζω και αυτό το κομμάτι το μερακλίδωρο.
1: Βέβαια. Κορταζίνες.
0: Αυτό.
1: Spare ribs.
0: Spare rings.
1: Spare ribs.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το βάζω έτσι, θα το χωρέσω. Από εκεί πέρα μετά βάζω το κρασάκι πάνω, λίγο κρασάκι. Και θα τα απλώσω, θα το γυρίσω κιόλας.
1: Το κρασί το βοηθάει να πιάσει και κρούστα.
0: Και να κάσει και τα λάτσι. Mm. Ναι.
1: Εφόσον δεν βάζεις λάδι.
0: Δεν βάζω λάδι, όχι.
1: No.
0: Δεν βάζω λάδι.
1: Ακριβώς αυτό που είπες. Και είναι και αυτό το βασικό, είναι δύο τα βασικά στοιχεία. Είναι ότι πρέπει να καθίσεις το λάδι πάνω, γιατί από μόνο του δεν θα καθίσεις. Αφού δεν βάζουμε λοιπόν λάδι, θα βάζεις νερό για να καθίσεις το λάδι.
0: Εντάξει.
1: Κάνω δώσει και τη γεύση.
0: Του βάζει μια γεύση, μια ξινή, ειδικά αυτό είναι άσπρο βιδιανό, από τις μέλαδες είναι. Οπότε θα το βάζω πάνω κάτω, εγώ το βάζω αλάτσι.
1: Ανθόλατιο.
0: Ναι. Είναι από τις μέλαδες από τον Άγιο Ιωρίδη αλάτσι. Οπότε λοιπόν.
1: Ναι. Μπόλικο, μπόλικο,
0: μπόλικο, μπόλικο, δεν το λυπόμαστε τα λάθη.
1: Και αυτό τώρα πάει στο φούρνο χωρίς. Δεν το καλύπτεις από πάνω.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, καθόλου. Απλά κοίταξε, στην αρχή του βάζω με δύναμη πυρά και μετά το χαμηλώνω. Mm. Και το ψήνω.
1: Κάνα δύο ώρες και.
0: Εκεί. Δύο κάτι, αναλόγως. Λοιπόν, κρομιδάκι. Αυτά τα φυτέβιο, αυτό το πεθερό μου, τα φυτεμένα.
1: Τα κάνουν και στη φάβο.
0: Κάνουν. Για πολλά κάνουν.
1: Το κρεμμένο το βάζεις από πάνω ή από κάτω?
0: Από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω.
1: Και θρούμπι μετά?
0: Μετά, θρούπα τη βάζω φρέσκια.
1: Στο σερβίρισμα.
0: Μετά στο σερβίρισμα, ναι.
1: Ωραίος. Εν πικρής και τα λοιπά.
0: Και πικρής και έχει το αρωμά της, το κρατεί το ίδιο σαν φυτό.
1: Οπότε αυτό είναι η διαδικασία, απλή.
0: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
1: Πάει σε δυνατό φούρνο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα λέμε στο τραπέζι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Ο Ντός Πρεβελάκη.
1: Ναι. Και ο Εφραίμ ο Πρεβελάκη, ο Πρεβελής, που χτίσε τη Μονή Πρεβελή, ήταν από εδώ.
0: Και ήταν και ο συγγραφέας.
1: Ο συγγραφέας, ναι, ο πατέρας που ήταν από εδώ.

0: Εδώ το σχολείο. Σχολείο, ναι, αυτό πέρα ο πατέρα μου πήγε εδώ. Σε αυτό το 79 έκλεισε. Είναι από κάποιο πρόγραμμα που βγήκε από το κράτος μετά τον πόλεμο. Που χτίσαν ορισμένα σχολεία και μάλιστα αυτή τη αρχιτεκτονική, δηλαδή σε αυτό το στυλ, είναι τα περισσότερα σχολεία γύρω-γύρω. Τα παλιά.
1: Και αρχιτεκτονική, δηλαδή.
0: Ξέρεις, αυτό κόκκινο ήταν κατά βάση βαμμένο.
1: Ναι.
0: Με άσπρες, οι γωνίες ήταν άσπρες βαμμένες και το κεραμίδι.
1: Και τώρα ετοιμάζεται με το πολιτιστικό σύνολο που κάνει τύπου λαογραφικό μουσείο.
0: Έχουμε σε λαογραφικό μουσείο.
1: Και κάνετε εδώ το γλέντι.
0: Ναι, εδώ απόξω, του Χριστού, 6 Αυγούστου.
1: Πόσα γλέντια κάνετε εδώ, πανηγύρια.
0: Αυτό είναι το κύριο, αλλά μέσα στη χρονέ, ειδικά το καλοκαίρι που έχει κόσμο, κάνουμε κι άλλα. Παρέες, καντάδες.
1: Να έρθουν και έσοδα για να κάνετε πράγματα.
0: Αυτό του Χριστού, ρε, εντάξει, γίνεται. Είναι
1: πιο οργανωμένο. Το πιο οργανωμένο.
0: Σύλλογο, ναι, βεβαίως.
1: Πάμε.
2: Θα παίξεις κάτι, ρε.
3: Αυτή η λύρα.
2: Ναι.
3: Την κουρδίσουμε λίγο.

0: χωριό πόσο είναι, 100 χρονών.
1: Όχι, είναι 95 στα 96 μια γυναίκα.
0: Η ουρανία
1: είναι ένα πολυδάκι.
0: Υπάρχει 96 χρονών.
1: Ναι, γυναίκα, ναι. Η οποία έπεσε και σπαστομπόδα της τώρα τελευταία και... Αλλιώς πηγαίνει κανονικά, τα είσαι έτσι όρνητες, δούλευε, δεν είχε θέμα.

0: και δύσκολο να τα βρεις και να τα διατηρείς και να ξέρεις πώς να τα φτιάξεις σωστά, να μην είναι στεγνά. Τι είναι? Μανιτάρια. Και τα συγκεκριμένα είναι
1: πρινίτες. Ομανίτες τα λέμε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Πρινίτες. Οι συγκεκριμένοι είναι πρινίτες. Είναι πολύ σπάνιο είδος, νόστιμο.
0: Κρέας.
1: Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Το συγκεκριμένο μάλιστα φαίνεται και εδώ οι διαδρομές που κάνουν τα σκουλίτσια μέσα. Τα βάλαμε πριν στο νερό για να φύγουν τα σκουλίτσια. Για να μπορούμε να τα φάμε καλά, όχι ότι παθαίνεις τίποτα. Απλώς για το βιμπρέτι που λένε, είναι καλύτερα να το κόβουμε έτσι. Λοιπόν, θα τα βάλουμε μετά στο αλεύρι. Συγκεκριμένοι πρινίτες βγαίνουν στη ρίζα του πρίνου. Γι' αυτό λέγονται πρινίτες. Δαγκωμένοι από ζώα.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι είναι ακίνδυνοι. Γιατί ξέρει.
0: Σωστό, γιατί αν τα. Ο μανίτης, ήταν δηλητηριώδες.
1: Ο μανίτης που δεν έχει σκούλικα και δεν είναι δαγκωμένος, να το φοβάσει. Ό,τι ράτσα και να είναι. Λοιπόν, αυτά θα τα βάλουμε τώρα στο αλευράκι. Εδώ. Και θα παίξουμε. Κόβονται και με το χέρι. Απλώς με το μαχαίρι κάνει καλύτερο. Δεν κάνει σκίσιμο, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το χρησιμοποιώ, όχι ότι.
0: Αυτά και πιστά είναι ωραία.
1: Ναι, αυτό και στη σόπα γίνονται.
0: Και στο μαντέμ εκεί που έχει να περάσει λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά λάβω λέμονο, λεμόνι σκέτο.
1: Τώρα
0: έχει κάνει τεχνική ωραία.
1: Στη φούσκα μας εδώ. Έτοιμα. Τα λευρωθήκανε.
0: Ούτε λερώνεις τίποτα.
1: Όχι. Λίγα είναι, αλλά το μεζεύεται, το κρασί μας το ψούμε.
0: Κρασεύει μετά. Ναι. Είναι ελληνικό καφέ.
1: Εδώ θέλει κρασί,
0: ναι. Νερό βόλικο.
1: Ναι.
0: Ρακέστη πια με.
1: Το καυροπηγάδι.
0: Τρεις.
1: Ναι.
0: Τρία.
1: Μπουκάλια.
0: Μπουκάλια.
1: Α, ποτέλια.
0: Μα πιάμε, πήραμε τρία μπουκάλια τώρα. Εδώ με δύο και πήραμε παυσίπονο. Η ρακή είναι καλή, εγώ έχω θέμα.
1: Εκεί
0: να βάλεις τώρα.
1: Όχι, στο τηγάνι.
0: Α, μην βάλεις στο νερό πάλι.
1: Όχι, όχι,
0: ωραία. Στο τηγάνι.

0: άδεια.
1: Ναι. Είναι η άδεια του προηγούμενου. Την κράτησα για... Δεν έβαλα τη δικιά μου, έχω βάλει την προηγούμενη, φαντάσου. Του Νικολή.
2: Τόσο είναι ο τελευταίος καφετζής πριν από μένα.
3: Θα βάλουμε λίγο αλάτσι. Χοντρό, θαλασσινό. Και λίγο θρούμπι αρδαφιανό. Και...
0: Λίγο λεμονάκι.
3: Και είναι έτοιμο.
4: Άντε.
3: Πάντα γεια.
4: Γεια. Με ζευγάρα. Αυτό άμα το μυρίσετε τώρα και σας κλείσουν τα μάτια, σε πάει σε καλαμαράκι.
1: Ναι, ναι, είμαι σαν το κρέας. Αυτό είναι πρινίτης. Κάθε δέντρο στη ρίζα του συνήθως βγάζει εκεί που σαπίζεται η ρίζα, βγάζει και ένα διαφορετικό μανίτι. Υπάρχουν υδρυγοί.

0: παιδιά. Αυτός είναι πρινίτης από τον Πρίνο. Mm-hmm. Στην Πρίνους. Ο πιο διαδεδομένος είναι ο Αρτικίτης. Είναι στο Αρτίκου τη ρίζα.
1: Και έπεσε και θρούμπι από πάνω και
0: αδειά. Ναι, ναι, ναι, είναι μεζές.
1: Η ρίγα είναι εκτός, η θρούμπι όμως.
0: Ναι, η θρούμπι του πάει. Mm? Ναι. Η ρίγα είναι, πιστεύω για μένα, ότι πάει στα φρέσκα τα λαχανικά περισσότερο, παρά σε αυτά.
1: Μη σε δάρα είναι αυτή. Ναι.
0: Μετά τον αγκαθίτη είναι ο πρινίτης.
1: Και τι είπες πριν, άκουγα, ότι είναι σήμερα κρασομέρα.
0: Κρασομέρα, ναι. Αφού δεν θωρείς κατσιφάρα, γιάε. Δεν θωρείς τα τρία μέτρα.
1: Αν θωρείτε κατσιφάρα, αντάρα...
0: Να βρείτε καφενεία.
1: Βρείτε καφενεία και πλακωθείτε με μέτρο πάντα. Με μέτρο. Και εμείς με μέτρο πριν.
0: Μέτρο, μέτρο.
1: Παν, μέτρο, μέτρο να έρθουν. Μέτρο να
0: έρθουν.
1: Άντε γεια μας.
0: Πάντα γεια.
1: Για τη σάλτσα, τζατζίκι φέτα θα χρειαστούμε φυσικά γιαούρτι, στραγγιστό, φέτα, χυμό από φρέσκο λεμόνι, άνηθο με τα κοτσάνια του, 2 σκελίδες κόρδου και κόβουμε το αγγούρι. Αγγουράκια γνωσού χοντροκομμένα και θα τα χτυπήσουμε όλα μαζί στο μπλέντερ μέχρι να πάρουμε μια ωραία ρευστή σάλτσα. Αλάτι και πιπέρι φυσικά.

Γύρος κοτόπουλο. Καθαρό κοτόπουλο. Λεπτοκομμένο όπως πρέπει. Έτοιμο σε μια ωραία συσκευασία. Ασφαλέστατη. Και πάμε πάλι στο air fry. Την απλώνουμε κάτω, ομοιόμορφα. Και ψήνουμε τουλάχιστον 8 λεπτά. Μετά ρολάρουμε με iceberg, ντοματίνια, κρεμμύδι, ό,τι θέλουμε. Ζουμερός, λαχταριστός, γύρος κοτόπουλο, λες και το ψήσατε σε σούβλα, δείτε. Αγαπώ το iceberg, το κόβω στο χέρι, έτσι χωριάτικα, γιατί έχουμε κοτόπουλο γύρω από ορεινά χωριάτικα, κοτόπουλα πίνδος. Πάμε και δίπλα. Απλώνουμε, ντοματίνια, αν θέλετε, κρεμμύδι αν θέλετε, εγώ δεν θα βάλω, έχουμε ήδη το τζατζίκι και θα πάρω με τη σπάτουλα εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο ξεροψημένος, ή στο φούρνο στον αέρα ή στο air fryer. Απλώνουμε και η πρωτοποριακή σάλτσα τζατζίκι φέτα που θα απογειώσει το τυλιχτό μας. Μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Μπορείτε να το κάνετε και φάκελο, δεν είναι απαραίτητο να το τυλίξετε. Εγώ γυρίζω εδώ, πατάω εδώ, φέρνω αυτό. Και μπορούμε να το γυρίσουμε έτσι τώρα. Τι θέλετε, δεν ξέρω. Εγώ θα τυλίξω. Όμορφα, απαλά.

Αυτό στην Κρήτη λέγεται κατσιφάρα, δηλαδή αντάρα, που λέμε στα δικά μας τα μέρη πάνω. Χειμωνιάτικο τοπίο 100%.

λουκάνικο έχει μέσα καθαρό κρέας και λίπος τόσο όσο. Όταν το βάζεις ένα, όπως έχει ο Αλέξανδρος, εδώ ωραίο μαντεμένιο τηγάνι, θα το τραβήξω λίγο, δεν χρειάζεται καθόλου ίχνος λιπαρής ουσίας. Το πα

0: Θα δεις πόσο λίπος θα βγάλει, το λίπος του. Νοστιμιά του.
1: Το σφουγγάτο είναι αλλιώς εδώ, έτσι.
2: Αυτό το σφουγγάτο έχει απάκι μέσα.
1: Ναι. Και αυγά.
2: Και αυγά.
1: Τυρί.
2: Έχει λίγο. Έχει και τυρί. Μπράβο, πού τα νεριάστηκες.
1: Έτσι το
2: κατάλαβες.
1: Τι, έξυπνος να το παίξω, δεν μπορώ.
2: Είσαι.
1: Τι.
2: Για να μαγειρεύει έτσι καλά είσαι.
1: Αφού δεν έφαγε φάει από μένα.
2: Πώς δεν έφαγα τώρα, τα λουκάνικα
1: που έφαγε. Έτσι, γάλι μαγειρική
2: μου έκανα.
1: Μια μέρα λοιπόν, μπορεί να είναι και νύχτα, δεν μας ενδιαφέρει. Νύχτα για να μην βλέπουμε και πολλά.
2: Ναι.
1: Θα μαγειρέψουμε μαζί. Αλλά ξέρεις που.
2: Εγώ δεν είμαι μαγειρά, Βασίλη.
1: Και τι πει, γιατί.
2: Και εγώ πρέπει να σε έχω εκεί να μαγειρεύει και εγώ τα σερβίρω.
1: Δεν μου άκουγα σπότα. Δεν είναι άλλο τώρα το.
2: Για δοκίμασε να μου πει τέλο πάντων.
1: Δεν είσαι μάγειρα. Αφού το αγαπάτε, τι δεν είσαι μάγειρα. Αυτό είναι σαν κρέπα, ε!
2: Αυγό.
1: Τα αυγά πού είναι?
2: Τα φέρνουμε από την Ολλανδία. Τα εισάγουμε.
1: Ολλανδικά αυγά θα φέρνουμε προσοχή.
2: Από πού να τα έχουμε?
1: Ολλανδικά αυγά. Ψηλά στο Ρέθυμνο. Όποιος κατάλαβε. Έχουν περάσει 2 ώρες και 33 λεπτά. Τόσο θέλει το χοιρινό. Γιατί θέλει τόσο.
2: Δευτερόλεπτα.
1: Έλα, πάμε κάτω, πάμε κάτω. Δείτε εδώ τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Δείτε. Πόσο ζουμερό, πόσο. Φαντάσου τώρα εσύ να μην ήσουν και μουσικός, έτσι. Όλα θέλουν την τέχνη τους. Πανσέτα. Έχουμε και επιδόρυπη μετά.
2: Κάτι θα βρούμε.
1: Ωστόσο ήρθε πάλι. Και μπροστά και πίσω.
2: Ο Αντώνης ο Σαλούστρος.
1: Ναι. Ο γνωστός.
2: Ανερχόμενος. Είναι ανερχόμενος. Ανερχόμενος.
1: Ανέβασε λίγη πίεση όμως.
2: Θα πάει μπροστά. Και ο Γιώργος ο Περικλάκης από τις Μέλαμπες.
1: Τους άσπρισε, πού είναι το
2: πράγμα. Και το κρασί δικό του.
1: Ποιο?
2: Το
1: κάνει εγώ με τον πατέρα του στα χιόνια παρέα.
2: Ναι, ο πατέρας του Μερακλής.
1: Με κατήδει κάτι στους Μπαξέδους του πατέρα.
2: Μα και αυτός είναι Μερακλής.
1: Λοιπόν. Αν δεν ήταν Μερακλής, σαν τον εδώ. Όχι.
2: Αυτός θα μας πει.
1: Θα σου να. Όχι. Λοιπόν, επειδή είσαι χαμηλών τόνων εσύ.
2: Έτσι θα το παίζει.
1: Οπότε πάμε στα υψηλά.
2: Πάμε.
1: Άντε, παράτε.

Βιολογικές φακές από τα φάρσαλα έχουμε. Σιουφιχτά κριτικά έχουμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο πάντρεμα. Αν θέλετε, δεν το προσθέτετε. Αν είστε μερακλείδες, το προσθέτετε. Το ξιδάτο το λουκάνικο επίσης της Κρήτης. Θα κάνουμε μπολονές φακής. Θα αντικαταστήσουμε τον κυμά με τις φακές που έχω ήδη βρασμένες. Πάμε στη φωτιά να κάνουμε μια φαγάρα να την απολαύσουμε. Κόβουμε μισό κρεμμύδι σε πολύ λεπτές φέτες ή ψιλοκομμένο. Εμένα συνήθως μου αρέσει έτσι. Θέλω να το βρίσκω μέσα στο φαγητό και να ξέρετε ότι όταν πέφτει έτσι το κρεμμύδι, δίνει άλλη γεύση, δίνει άλλη γλυκά. Βάλτε και σκόρδο αν θέλετε στο συγκεκριμένο φαγητό, βάλτε και καρότα, ό,τι λαχανικά σας αρέσει. Μανιταράκια κομμένα στα 3 ή στα 4, αφού πρώτα τα κόψουμε στη μέση. Και αναλόγως το μέγεθος. Έξτρα παρθένο κριτικό ελαιόλαδο του φίλου μας του Μιχάλη του Ζουριδάκη στο τηγάνι που καίει ήδη και μέσα το κρεμμύδι και τα μανιταρία. Αλατίζουμε καλά και αφήνουμε λίγο να πάρουν χρώμα τα μανιτάρια και μετά ανακατεύουμε. Έχουμε σουτάρει καλά. Το κρεμμύδι έχει μελώσει, καραμελώσει και τώρα θα καραμελώσει πιο καλά με λευκό βαλσαμικό ξύδι που θα το σβήσουμε λίγο. Κάνουμε πιο ελαφρύ, πιο νόστιμο, πιο αρωματικό το φαγητό μας με πολτό σκόρδο από τον πλατή καμπολάρη σας με αρωματικά κέλαιο, αλλά και φρέσκες, ωραία, σωστά φτιαγμένες λιαστές ντομάτες κομμένες, έτοιμες για το φαγητό σας. Είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, αυτή η ντομάτα έχει την ίδια γεύση, το ίδιο αποτέλεσμα. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, βιολογικές άνυδρες ντομάτες από το Δήλωφο Αρσάλιο.

Αυτό το πανέμορφο μείγμα μπαχαρικών ακούει στο όνομα Τζίκα, είναι ποντιακό και ενδείκνυται σε όλα τα κοκκινιστά. Αναζητήστε το σε καλά μπαχαράδικα και δοκιμάστε το. Λίγο πριν δέσει η σάλτσα, προσθέτουμε τις βρασμένες και τις σουρωμένες φακές. Συνεχίζουμε και ενσωματώνουμε τα βρασμένα σκιουφικτά που βλέπετε μπροστά σας.

Πριν τελειώσουμε το φαγητό, πολύ λεπτές φέτες, σχεδόν φλίδες από ξιδάτο λουκάνικο, προαιρετικά, γιατί μπορεί να το κάνετε το συγκεκριμένο πιάτο vegetarian ή και vegan. Αλατίζουμε, δοκιμάζουμε και κατεβάζουμε για τα υπόλοιπα. Τελειώνουμε με φέτα χοντροσπασμένη από πάνω. Μια τέτοια φαγάρα το θέλει το πιπέρι. Το καλό, το χοντροσπασμένο.

0: Ξέρεις με πράσα για νερό.
1: Για νερό.
0: Για νερό.
1: Ναι, έτσι το λέμε όπως εδώ.
0: Και θα μου επιτρέψεις.
1: Ελεύθερα.
0: Κοίταξε, ναι, ναι. Θα σερβίρουμε όμορφα και επαγγελματικά. Βάλουμε την κουτάλα από κάτω, πάρουμε τα πράσα. Βάλουμε. Αυτό και αν θέλει πιπέρι.
1: Έχουμε.
0: Ε?
1: Ναι, μπούκοβο δεν έχω. Πιπέρι έχω.
0: Δεν θέλουμε μπούκοβο. Αυτό είναι φαΐ μοναστηριακό.
1: Αυτό είναι κλασικό φαΐ χειμωνικό.
0: Έτσι φτάνει αυτό για το μεζέ μας. Μπορείς να φάμε.
1: Γιατί όχι.
0: Μα δεν θα πάμε. Θα πάμε ποιο τον θέλεις.
1: Σε ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Σου επιτρέπω.
1: Ευχαριστώ. Πάμε το πιπέρι.
0: Θα σε βοηθήσω.
1: Όχι, κάτσε εκεί και
0: δοκίμασαι. Όχι το πιπέρι, στο σερβίρισμα.
1: Ναι, σερβίρισμα.
0: Ωραία συνεννούμαστε. Όσο περνάει η ώρα συνεννούμαστε πιο εύκολα. Παναγία μου, εδώ. Μέλωμα. Αυτό το φαγητό, κοιτάξτε λάδι, κοιτάξτε κάτω λαδάκι. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυρία. Ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μαρίνα,
1: ναι.
0: Η οποία.
1: Εκλασιθίου.
0: Εκλασιθίου, μερακλή. Δική μαγειρική, ωραία.

0: Επιδόρπιο, έτσι. Φεύγουμε με κριτικό επιδόρπιο, μυζήθρα, νοπή. Ο Αλέξανδρος στην κόβη, την μπανάρι. Είναι το πιο εύκολο και το πιο νόστιμο κριτικό επιδόρπιο. Ε?
1: Ναι.
0: Α, το κόψει στη μέση.
1: Ναι, θα το κάνω κομματάκια εδώ.
0: Το περάσει από αλεύρι και το
1: κομματάκια και θα το πάρω από αλεύρι, θα το πανάρω. Να το. Το πανάρετε αμέσως έτσι. Να το. Κολλάει.
0: Έχει,
1: είναι, είναι ογρό. Είναι ογρό.
0: Δηλαδή έχει υγρασία.
1: Ναι. Αναδομένο. Ναι.
0: Και μετά μέλι.
1: Από πάνω, από πίσω τηγανίζουμε. Μην τα λες όλα τα μυστικά.
0: Τι.
1: Μέχρι να τελειώσουμε.
0: Καλά, δεν θα έχει λίγο μέλι αυτό. Τι επιδόρπιο δεν θα.
1: Μπορεί να βάλει διαφημίσεις ενδιάμεσα. Οπότε να μην τα βλέπεις όλα τα μυστικά μέχρι να τελειώσει το
0: τέτοιο. Τώρα μέλι στην Κρήτη, όλα αυτά θα είναι μέλι. Τι θα έβαλες, σιρόπι σφεντάμου.

0: Α, δοκιμάζω και εγώ, παρόλο ότι εδώ πέρα οι διπλανοί μου με έχουν βγάλει πανφάγο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο λιτός είμαι.
1: Απλά σας λέω.
0: Ωραία τώρα. Περίμενε.
2: Μην πεις ότι το κατάλαβες, ξαναδοκίμασε λίγο.
0: Μην πες μαζί μου. Θα βγεις χαμένος. Τι είναι τώρα αυτό. Σφακιανή πίτα χωρίς ζυμάρι.
2: Είναι.
0: Ε. Το...
1: Ιδέα.
0: Ε? Ιδέα, ναι. Απλά δεν έχει ζυμάρι και είναι πιο ελαφρύ τρόπον την άλλη.
1: Φορμαέλα.
0: Όχι φορμαέλα, φορμαέλα είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, αλλά είναι ένα τυρί το οποίο τηγανίζεται γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, και τρώει.
1: Χωρίς...
0: Όλα τα τυριά, ναι, για να λέμε την αλήθεια, θέλουν την κόντρα τους. Θέλουν μαρμελάδες, τα αλμυρά. Όλα τα τυριά. Και η φορμαέλα θέλει τι τρώει, τι θέλει. Δεν θέλει η μαρμελάδα, δεν θέλει τι, με λεμόνι θα τη φάει φορμαέλα.
1: Ναι, τρώνε στην αράχοβα και αυτή με μέλι. Όπως
0: και με μέλι. Ναι.
3: Η αράχοβα είναι μετά τη θάλασσα, δεν μα.
1: Ναι, ορεινή και αυτή, όπως ο Άρης.
0: Πολύ καλό, ε.
3: Και οι Άλπεις ορεινές.
0: Ναι. Τώρα φάω γλυκ καυτερή πυριά. Και θα έρθεις εδώ μαζί μου να τα πούμε. Καλό βράδυ, καληνύχτα, καλησπέρα, καλημέρα. Εμείς τα ξαναλέμε.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?

0: Όχι, όχι. Μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο. Ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα, 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι, μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
6: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
5: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
8: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
9: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς,

0: κίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
1: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
0: Ελπίζω, επειδή είναι και η προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
0: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
1: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνεις ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
3: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
4: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
1: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
3: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις

0: 2 υπερκαταστήματα. Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού, αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτυπά κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες.

0: ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
2: 7,5 ώρα κοπελιά που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω. Το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
1: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
2: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός. Ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους. Οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
3: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
1: Πήρε το καφεδάκι σας, το δεν καφέ μας. Ξαπλώστρα.
3: Όχι. Φύκατε. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
4: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν μελουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
5: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
1: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι. Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξανά πάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι. Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
6: Άμμο για τα παιδιά, μια χαρά, γεμάτα όλα, δεκαρέκλα δεν έχει, μια χαρά είναι, στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
1: Δεν είχε
6: 100, δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
1: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
6: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα στο 36ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, διότι όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε

0: και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ετανά από τα νερά Σαμαριά, ο Πηγαίος, ο Αγνός Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. «De beste manier on dit te doen».
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό. Τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια. Σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Έχεις και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι η Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές. Δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγε ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμία, κατά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα του κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί λέει, πάλι είσαι πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο. Δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του σκέντρου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ. Ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας, γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout. Γιατί εκεί θα φάνει πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: του
0: πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα τηλεοπτικά
0: δικαιώματα
1: για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν μου το πει. Μου χρησιμοποιεί τη λέξη που ανήμει το ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουν να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα. Τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: άλλο άθλημα.
0: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα. Ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που θα πάρει, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική
0: ενέργεια.
1: Να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητή. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτή. Τώρα είναι. Ναι,

0: Αθλητικότητα και δύναμη.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή, έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένει. Δηλαδή, που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπει ίσω μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
0: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σου, τη δουλειά του προπονητή?
1: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει.
0: Δυσχεραίνει.
1: Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρει λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, και στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
1: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
0: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
1: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ την μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
0: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Συνωμοσία,
1: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία μου ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτους, κάτι τεράστιους που. Αλλά.
0: Στην ομάδα του χωριού.
1: Στην ομάδα του
0: χωριού.
1: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
0: Ακράτητος, μπράβο.
1: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
0: Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου. Το βλέπανε.
0: Αλλά βάλανε τον όρο.
1: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε, αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
0: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
1: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
0: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
1: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
0: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
1: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
0: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
1: Όχι, επιθετικός.
0: Επιθετικός.
1: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
0: Πώς το καλλιέργησε αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
1: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
0: Δάσκαλος, όχι καθηγητής τίποτα.
1: Όχι, δάσκαλος, ναι.
0: Φυσικής αγωγής.

0: Όχι, όχι, τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ήταν, ζούσαν και αυτοί οι Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά. Και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι, στο αυτοκίνητό του είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο. Και το μόλι για το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίνω, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτό και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι, έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πάσε τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Ναι,
1: είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε, δηλαδή, στο 88 και είναι το γκολ άρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν, και που ήταν μπροστά στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο, τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπερθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός. Και τώρα ξαφνικά είμαστε στον ημεραζόμενο στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσα?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: με τον Γιώργο. Παίκτης της Παναχαϊκής. Ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Παζιάννενα.
0: Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγανε, μικρέ, πίσω.
1: Πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε σαν πιο νέος να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες φάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε? Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε ντεμπάκ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως, άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα, το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσετε για να. Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα.

0: Τι να πω, δεν, ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Δεν, και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον από το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό.
1: Από τον Εθνικό.
0: Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκε στο δωδεκάρι.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι, ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε πρώτα είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6.30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουμε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω στο ξενοδοχείο, τον γνώρισα και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνοντας την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας, λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή, έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες, μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού ήταν στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με
0: τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα ο γιος.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας, λέω, από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός. Πάω ένα-ένα στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Είχε τον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό
0: σου.
1: Έπαιζες προπονητικά. Δεν το έλεγαν σε κολακεύσω. Επειδή είσαι καλός προπονητής, έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες, έχεις μια διαδρομή σημαντική, πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική, έπαιζες προπονητικά.
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν τότε, μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος. Γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση τον Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον

0: θυμάμαι, τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτού του παίχτε και προσπαθούσαν να δω τι κάνουν.
1: Τι κάνουν και,
0: ναι,
1: και
0: ναι, γιατί οι προπονητέ όλε τι άμυνα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή, όταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώ θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικό και όχι πώ θα κάνει επίθεση.
2: Πώ θα κάνει επίθεση. Περίμετα. Τα ραντάρ του Όφη πώ έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ.
2: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνε παίχτε, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίχτε ο ένα ο άλλο. Από παντού, από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
2: Ο Προυσανίδη, ο
0: Κωνσταντινίδη.
2: Ο Σκέτζο, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλο,
2: από την Παπαδόπουλο.
0: Ο Νόμπλια από την
2: Κωνσταντινίδη. Από Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό το exposure, όπω την έκθεση. Είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει παγκόσμιο κύπελο, οπότε ήταν. Ζήτημα χρόνο ότι θα έρχονταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια στο.
2: Στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
2: Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί όταν έρχονταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παίξει την τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
2: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε, διάρκεια και, σε, και, σε, και σε χρήματα. Και ήμουνα λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι. Εκεί που δεν είχα κάτι,
2: ναι,
0: ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
2: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα. Ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νομίζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη δουλεύοντας με τον Γκέραντ και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε.
2: Και ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτασε.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρνάκης, ο Πέτρος. Και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα. Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
2: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια.
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάναμε με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβεια. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω: όχι, με το αριστερό. Και λέει: αποκλείεται. Μπορεί να το ξανακάνει. Και του λέω: γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω. Και μου λέει: το χαριτολογώντα το Μπαχλάς, μου λέει: δεν μπορούσε, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω: εντάξει, ο καθένα είναι διαφορετικό. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει: ότι Γιάννη, όταν έχω. Άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω τι είπα. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
2: Το φίλτρο.
0: Όταν έφερε το φίλτρο προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω. Ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
2: Πάντα
0: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει γιατί είμαστε.

0: Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγες, τι λέει αυτός
1: τώρα. Καμία σχέση.
0: Ναι, ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη τώρα από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε, και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο, ότι ήταν πραγματικά ευφύης.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Αφή σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί είμαι με τον Όφη, πέρασα δηλαδή, για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν, μπορεί κάποιο, σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη, μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη, μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι, για μένα ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν...
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κοίταμε και να πα.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην το αστείο, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τι φανέλε. Δεν είχαν φέρει φανέλε, τι ξεχάσαν, δεν τι φέραν. Και παίζανε στην ουσία, του έδωσε Όφη τι φανέλε. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα...
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα εξαλωσίνες δηλαδή.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και
0: το πρώτο γκολ.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ? Πρώτα απ' ό,τι έχω καταλάβει, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκαιγε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρη, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο τότε για την εποχή, κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξεις κάποια. Να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχουμε λύσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται Όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και το Φώτη, το Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και...

0: Είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει αυτά που ήθελα να δω τα είδα.
1: Τα είδα.
0: Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει δύο σεζόν στην Άντελε. Τέσσερις στη Ρόντα. Δύο στον Άγιαξ. Σπάρτα Ρότερνταμ. Η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντελεχ τον Κόλερ, τον Τσέχο.
1: Τον Ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίος πήγανε πάρα πολύ καλά. Ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μεταμήνως θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε δύο χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντελεχ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω. Άγιαξ, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη που παρόλο αυτά η Άντελεχ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες, αλλά ήταν πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο, ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών, προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετική. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχες ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζόντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή, είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητή, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάνει στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος, τι έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός? Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Και ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα στα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου,

0: Και την επόμενη μέρα το πρωί 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάναν το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτοί που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, σε αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να. Μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό τους το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν. Μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά. Άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι. Δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώστε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτός στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να. Είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα υπάρχει ένα πολύ...
2: Όχι, γιατί... Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την... Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω, απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
2: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη...
2: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτσο που ουσιαστικά... Θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
2: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ και σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με... Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία που να ξέρετε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
2: Ήταν μπούρα. Ο Νίκος Σουνόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
2: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα...
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν... Ας πούμε αμυντικό φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό.
2: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
2: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
2: Ναι, ήταν τρομακτικό.
0: Ο Γκόλεφ.
2: Ήταν φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις, τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
2: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη ζέσταμα. Το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία, αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο. Μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Juventus, ο Dortmund, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν. Μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα.
0: Εκεί
2: μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός. Και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ. Τετάρτη, εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίναγε. Πέμπτη Παρασκευή θα πράγμα τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες.
2: Τον ήξερα, ναι.
0: Καλά, τον γνωστή, ήξερα,
2: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
0: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
2: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελόνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: θυμάμαι η Μπαρτσελόνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: ξέρεις στην Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πει. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Με τον, ήταν και τότε θυμάμαι ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης, Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα. Εγώ ήμουν, εντωμεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω: θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει: δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια:
0: πάμε.
2: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό

0: Συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ Δεκάρη μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει: Ξέρεις τι. Το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, βέβαια.
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άννη. Ο οποίο ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε ποτέ.
1: Φύγα μαζί.
0: Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε το πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία του τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέρναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει: Πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το. Και μου παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: Υπάρχει μία θέση. Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει: Θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα: Τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να και μπω. Να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
1: Του Κρόιφ το γνωρίζεις.
0: Ναι, είχε τότε αρκετές φορές. Ειδικά το πρώτο διάστημα πέρασε αρκετό.

0: χρόνο.
1: Ήταν
0: μιλάγε,
1: τόσο...
0: Μιλάγε...
1: τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό
0: είναι η άβρα που έχει κάποιο, η άβρα. Γιατί για να μπορεί σαν άνθρωπο να περνά και να είσαι κάποιο και να περνά απαρατήρητο. Γιατί αυτό είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατε.
1: Ένιωθε. Ακολουθεί Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό. Και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με το Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ. Γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέραγμα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά, τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίχτες πριν το παιχνίδι και με παρουσίασε και εγώ ήμουνα, ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν για αυτός ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθώ τις προπονήσεις, όλες βγαίνα έξω κανονικά συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε τις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Το βοηθείς, να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω ήρθα για να μείνω. Και μου λέει οκ, συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή είπα στον Brian, του λέω πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουνα πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα.
1: Βέβαια,
0: και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά Και εκεί ξεκίνησε το story reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott. Έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει στο, τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Μπράιν ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινό προπονητή, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τι λεπτομέρειε, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσει. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώ τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντα για το Reading, και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζο. Και μου λέει, ψάχνω, λέει, έχω δύο θέσει για εσένα, και μου λέει, τεχνικό διευθυντή ή προπονητή. Και πιστεύω μπορεί να τι κάνει και τι δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάληρο.
1: Στο Φάληρο.
0: Και κάνα μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει. Και του λέει: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνεις την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και
1: αναλαμβάνεις που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Στου ποδοσφαιριστέ. Ναι. Ήταν τότε, αν δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντ. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία, πήρε ομάδα. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Δεν πρέπει να κάνει υπέρβασμα να 20 ναι. Εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε. Ναι, υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγκη. Έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
1: Το οποίο... Παναθηναϊκού την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή, μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι, και...

0: τότε για παράδειγμα το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω, πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά νομίζω ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό, που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα, με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης ο Τσάμιος Λίγκ?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ, και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το πώς θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέμε θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου, και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι,
1: πίσω από τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα, ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο, και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ, και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πες στο τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρω, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα, όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί στη Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα.

0: όταν τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε τα, η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι...
1: Ναι, γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα το ξέρει. Χάσαμε, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει, αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο, μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνεις πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς, παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει, οκ, okay, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το...
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί σε προπονείς στον Πανετολικό. Αλλά βρατώμενος ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
0: Του Όφη. Ναι.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα του προσέχω πως διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει. Εσύ έχεις...
0: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύγοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Πήγε με τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. τα γήπεδα.

0: Ελλάδα πλέον ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από το σφαιριστή, ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό που λέτε, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγώνα ή πα by the book με.
0: Ρισκάρω, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα. Προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως ότι εν ώψη καινούργια σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ibis στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πο. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χωρισμούς.

0: συνεργούς μας, την εταιρεία Κρυβέκ και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο.
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου.
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρε εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Δεν ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Οπότε
1: γνώρισα κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα το ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα. Οπότε θα πρέπει να αρθώ, του έλεγα: στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω αυτό, ναι. Τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες.
1: Ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο. Σιγά-σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το. Νομίζω το 7 με τον Γιάννη τον Παξεβάνη το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα την τοπική κοινωνία.
1: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι η πόλη μου. Μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
0: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγίου.
1: Να είναι καλά. Οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑΚ να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
0: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμεί.

0: είσαι αυτή.
1: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
0: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
1: Το... Ναι, εντάξει.
0: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσκα βασικά. Η προϋπήρχε η Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα.
0: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
1: Στον Πλακιά, ε.
0: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί. Θέλω να το, θα σου το πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαιρινά, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι αυτό, είναι η έννοια
1: του. Οι ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
0: είναι
1: το
0: η
1: κρεμμύδι.
0: Έννοια του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε σαν ένα κυβότιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Είναι, δεν πετάμε τίποτα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
0: Ναι, ψωμιά δικά μας, ναι. Τα πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος, ε.
0: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη τον
0: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο το Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι συναισθίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
1: Όμορφο πολύ.
0: Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
1: Ναι.
0: Πέτσες, οκ. Okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί στις Πέτσες. Τι μαγαζί στις Πέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε τα μαγαζιά τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε στις Πέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν στις Πέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, στις Πέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μένουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες. Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό και η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές της δικές μου από παλιά, ό,τι πώς είχαμε μεγαλώσει και κάναμε ένα κατάλογο με κερκυραϊκή Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπράγματα, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Πήραμε, στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες, δούλευα, Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη. Ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα ακριβώς όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς, γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου. Με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανε ναι. Τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο
1: τα exit
0: ήταν.
1: Ball, όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί ναι. Τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι?

0: Θέλετε να βάλω, κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να το, να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ύπαιθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φυτέψει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης της Θύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο. Να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το αριθμό, μόνο το αριθμό είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιος. Με παίρνει η Λιάνα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενιτιάστηκε. Να το πάρουμε. Τι λέω, πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παπούλες, ένα λάχανο,
1: μια
0: πατάτα οφτή, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορεί, έβαλα εγώ την κατσαρόλα. Έκανα δύο-τρία φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη, πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή, θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηστη.
0: Το καφενείο. Είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω δύο τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Το πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια μπατάτα δεν τρώγανε τέσσερις άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν. Το ίδιο είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει. Απλά φαΐ φαντάζομαι τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί. Και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες, αν είναι καμιά κοσέρμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι, να το ζεστάνει λίγο και αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνονται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
0: έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό που έχεις.
0: Κοίταξε, να σου πω, είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά. Μετά από τόσα χρόνια, μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, okay, άσως να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ο Μιχάλης Οχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά.

0: σήμερα ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χασικού?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, okay, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι... το βασικό είναι να έχεις φίλους.
0: Έτσι.
1: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω... δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πούν. Πιστεύω ότι πάμε παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
0: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ η εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, το πλούτο μας το γαστρονομικό.
1: Κοίταξε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
0: ναι,
1: συνήθως δεν το σέβεσαι.
0: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
1: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
0: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει, να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο... Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
0: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
1: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
0: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν
1: που
0: να
1: ξέρουν,
0: βάζουν.
1: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
0: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
1: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
0: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα κριτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού. Δηλαδή...
1: Αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
0: ναι,
1: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνί Νέα Ζηλανδία και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι. Αυτό δηλαδή... όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ,

0: στο νησί μας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
1: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο τέταρτο χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί. Βγαίνω έξω. Λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει. Αυτό τι.
0: Ναι, ναι. Ο διαχωρισμός
1: τι διαφορά έχει ναι. Ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν δύο μάγειρας. Αυτό που νιώθει ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ω έναν άνθρωπο του. Να τον ταΐσει σωστά.
0: Ναι.
1: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
0: Έτσι.
1: Να πάρω το βραβείο μου γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
0: Το πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας.
1: Να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα. Και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια. Όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
0: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη, να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει, αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
1: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο ναι. Κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
0: Αυτό λέω και εγώ, από εμάς.
1: Δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
0: Ναι, είναι ντροπή.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
0: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
1: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον αλλονόν τα εστιατόρια.
0: Ναι.
1: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον αλλονόν το εστιατόριο.
0: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
1: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
0: ναι.
1: Πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
0: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
1: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι. Και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει εσύ, θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρύθμιο, το γαστρονομικό ρύθμιο.
0: Έτσι. Μπράβο, καλή.
1: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που οι άνθρωποι αυτοί
0: θα φάτε
1: ένα κατσικάκι μαυρονιές. Θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
1: Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ, μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα. Να πετάξει δύο ντοματούλες μέσα για ένα ψάρι, να το φας.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι.

0: Beta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Για να ήταν εύκολη, τι?
1: Γιατί είναι με μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα ήταν.
1: Ναι, θα το ρωτώγες, να έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, θα σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ο ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε σχολίμπρους μέσα έχουμε.
1: Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει συνταγή. Ναι,
1: ναι. Ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω το πιάτο.

0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις και εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο.
1: Ας πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τους οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις
1: δεν
0: να
1: παίρνεις. Δεν γίνεσαι στη δεκαετία, δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε εδώ στο Ηράκλειο, σαν καφενείο, και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρα, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλιο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν παίρνω εμεί τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα. Και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο, και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δεν ήθελα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι ντροπή, ρε γάμο. Πού να πάω. Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Είχα έφυγα.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμεί απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μα είπε ο μπαμπά ή η μαμά, γίνε μάγειρα για να βγάλει λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθο. Το τέταρτο λάθο είναι ότι οι πληροφορίε που μπορεί να αντλήσουν από το Ιντερνετ, δεν σημαίνει ένα μάγειρα, είναι τεράστιε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το Ιντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή, φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και του φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώ θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή, πρέπει να βάλω φωνέ. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώ βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπανε.
1: Θα το βλέπαν. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, τα δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες οι τεχνικές είναι ωραία.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε
1: τότε λοιπόν, καθίσαν να διαβάσεις. Να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Θα τρελαθούμε τελείως.
0: Και νομίζω
1: δηλαδή, ότι δηλαδή, είμαστε, που θα...
0: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Σε αρχικό στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Με σε τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κυμά. Δεν με κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Ποιο όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος. Δηλαδή,
0: τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
1: Τα πάντα δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα. Ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρώτο κάνω. Πρέπει να έχει άλλον να σου κάνει στο Instagram

0: Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις, προχθές, είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό, έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτή, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ.
1: Σωστά.
0: Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο που το... στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ στο... μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πια το... Του λέω να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 max.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την.
0: Να την πληρωθεί. Είναι ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους είχε αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην πορεία, γιατί
0: επίσης, ξέρεις,
1: είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
1: Έτσι.
0: Εστιατόριο.
1: Το πρώτο εσύ γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν

0: 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά, όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ξέρεις. Ναι, θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: την Κρήτη. Φαντάσου, αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε. Είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει. Τι ταΐζει τον κόσμο. Από πού ψωνίζει. Τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει. Πρέπει να μπει. Δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι, ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον. Παράξον. Λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο. Είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει. Έχουν περάσει κι άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο.
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλυμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή, του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο έτσι. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια.

0: ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας.
1: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
0: Ναι.
1: Στη Λάτσα θα βάζα τον Νικολούζο γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο δεν παρεξηγηθώ.
0: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο. Είναι πιο πλάκα.
1: Ο Σουλού είναι πάρα πολύ καθαρός. Είναι παστρικός πλέον.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
0: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρύα.
1: Στη Σχάρα. Στη Σχάρα, ποιο να βάλει. Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρου. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
0: Μας έμεινε η Κρύα.
1: Τον Μπαξεβάνη.
0: Με το λουδάκι σταυτί. Με το Μαϊντάνο.
1: Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Έλληνο.
0: Με το μαραμένο Έλληνο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
1: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να το έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
1: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
0: Γιατί,
1: και, δεν ξέρω,
0: γιατί δηλαδή... τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... πολλές φορές, όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
1: Ναι.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Και από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ. Και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Τους λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν.
0: Να μαγειρεύουμε για κάποιον.
1: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε, πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύας 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στο Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και

0: Να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
1: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
0: φυσικά,
1: το αντικείμενο,
0: φυσικά.
1: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς τους τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους ντύσιμο.
1: Να συμπληρώσω και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

Καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Σήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ.

0: Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
1: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
0: Τώρα είναι, γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν,
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν και την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Babylino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο

elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το Lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982. Η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνη.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
9: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
15: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
15: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.

0: αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.

0: έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερους σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: λεμονιά. Το έχει τέτοια κοντούλα λεμονιά. Ε? Τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ κάτω ή μόνο με θελωδία, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις διασημότητα.
1: Προβολές δεν θέλω.
0: Γιατί μωρέ,
1: γιατί
0: αφού μας κάλεσες για τσικουδιά πρωινή.
1: Για τσικουδιά να σας βάλω.
0: Είπαμε τώρα, ξυπνάμε το πρωί, παίρνουμε μια τσικουδιά και
1: παίρνουμε. Να βάλω μια τσικουδιά θα
0: πει. Όχι, ένα νερό θα μας βάλεις, αν είναι εύκολο. Πού είμαστε, είμαστε Όρος. Έχουμε τον Παντελή εδώ, ο οποίος υποσχέθηκε να μας δείξει το χωριό του. Είμαστε στην κεντρική πλατεία, στο κεντρικό πηγάδι το οποίο έχει ακόμα νερό, Παντελή.
2: Έχει νερό.
0: Αλλά έχει πάνω, τι τζάμι είναι, τι είναι.
2: Τζάμι, τζάμι.
0: Λοιπόν, χωριό. Πολύ κοντά στο Ρέθινο.
2: Ναι.
0: Αρχικά. Γύρω στα 20 χιλιόμετρα.
2: Όχι, ήταν 18 χιλιόμετρα με τον παλιό δρόμο.
0: Uh-huh.
2: Τώρα με τον καινούριο δρόμο, εσύ κατέβεις στα 12 χιλιόμετρα.
0: Γλιτώσαμε 6 χιλιόμετρα για να έρθουμε στο Όρος. Και γιατί να έρθουμε στο Όρος?
2: Η ομορφιά του και το πράσινο εδώ.
0: Ναι, και αυτό τώρα. Ερχόμενος κανείς εδώ βλέπει, και εγώ που έρχομαι πρώτη φορά, ότι.
2: Έχει πολύ πράσινο χωρίς να έχει νερό. Χωρίς να έχει νερό.
0: Και πού οφείλεται αυτό?
2: Οφείλεται στη μορφολογία του εδάφους. Έχει πολύ πέτρα.
0: Πολύ πέτρα.
2: Ναι.
0: Κάτι και τώρα, κάτι και πριν.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσοι?
2: Κάτοικοι όταν είμαστε εμείς ήταν 120 άτομα, τώρα είναι
0: 50.
2: 40.
0: Είναι 40 και να φανταστώ όλοι νέοι,
2: Όλοι...
0: Κάτω των 20.
2: Κάτω των
0: 120.

0: βρήκα αυτό εδώ το φυτό μαζί με το βασιλικό που λέγεται. Ή αλλιώ
1: αγούδουρας.
0: Το σπαθόγορτο που κάνει καλό. Το σπαθέλαιο που λέμε.
2: Αυτό ακριβώς. Α,
0: που κάνουμε και τι κεραλιφές.
2: Κεραλιφές, ναι. Αλλά δεν είναι τώρα η εποχή.
0: Και οι ιδιότητες του,
2: Πάρα πολλές, αμέτρητες.
0: Όπως.
2: Είναι.

0: αθέψιμα υδοξίας.
1: Εσύ το αποξηραίνεις και το κάνεις καρδί.
0: Όχι, το βάζω σε λάδι 6 μήνες και γίνεται κόκκινο.
1: Και γίνεται κόκκινο. Σαν βυσσινάδα, ε! Λοιπόν,
2: έχουμε κάνει, είπαμε, και αλληλεφές με αυτό. Και έφερε τσικουδιά και γλυκό ψυγείου κάτω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, εδώ, τούρμπο. Κοίτα. Και αφρός, όχι. Μόνο που δεν τρώμε ζάχαρη εμείς.
0: Αυτό είναι το σπαθόλαδο.
1: Ποιο?
3: Αυτό είναι.
1: Μπράβο. Ναι, και τι το κάνει, αυτό κρατάς εσύ?
0: Όχι, όχι, δηλαδή.
1: Μήπως κάνει και μια τσικουδιά με αυτό?
0: Το πίνουν, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή έτσι.
3: Το πίνουν.
1: Το πίνουν.
0: Το πίνουν. Δηλαδή όχι το. Αλλά να αθρώσεις, να πονάς κάπου, κάνεις κεραλιφές. Έχει και... πολλές ιδιότητες.
1: Έχει πολλές ιδιότητες, ναι.
0: Αυτό όντως. Είναι.
1: Και το γλυκάκι βλέπω εδώ το γλυκό. Πώς το τώρα, τι, γιατί το έκανες το γλυκό? Έχεις πάντα γλυκό?
0: Πάντα.
1: Είσαι γλυκαζού ή απλά φτιάχνεις?
0: Επειδή μου αρέσουν.
1: Και εκεί ρίγανη?
3: Ναι.
1: Άγρια ρίγανη? Για να τη μιλήσουμε. Ρίγανη. Εδώ, ε. Πάμε να ζέψουμε. Έχει.
3: Έχει τώρα, δεν έχει τώρα. Όχι. Αρίγανη.
1: Αρίγανη.
0: Έχει να προσπίνει.
1: Άγρια, όμως και μυρίζει.
0: Πάρε, Παντελή, έλα, πάρε.
1: Φεύγουμε, πάμε να γυρέψουμε. Ε,
3: πάμε.
1: Γυρέψουμε.
0: Τι θα μαγειρέψετε?
1: Πάμε να γυρέψουμε. Παίρνω τη ρίγανη και πάω για μαγειρική.
0: Να την πάρε. Πάρε το γλυκάκι σας.
1: Α, Παντελή, πελεκάς.
0: Μα πάρετε κι εσείς.
1: Πρωί, πρωί, γλυκό.
3: Ναι, είναι μεσημέρι.
0: Είναι μεσημέρι, είναι το επιδόρ.
1: Είναι το, ναι.
3: Δεκατιανό.
1: Δεκατιανό γλυκό. Ε, το μεσημέρι τι θα φας σήμερα? Τι θα φας σήμερα?
3: Σήμερα. Δεν ξέρω ακόμα.
1: Δεν αποφάσισες?
3: Όχι.
1: Σε βλέπω πολύ ωρεξάτο πάντως.
0: Άντε αποφέτω, φάτω.
1: Φάτω. Έχουμε φέτα, έχουμε φρέσκο ανθότυρο, έχουμε παραδοσιακό πρόβιο γιαούρτι και θα κάνουμε τον απόλυτο, αν μου επιτρέπετε, τσίπουρο μεζέ. Ψιλοκόβουμε μαϊντανό και άνηθο. Βάλτε και ρίγανη, βάλτε ό,τι βότανο ή αρωματικό σας αρέσει. Παίρνουμε φιλέτο από ελιά, σκληρή κατά προτίμηση, και τις ψιλοκόβουμε. Πολτό λιαστής ντομάτας ή αλλιώς ψιλοκομμένας. Χυμό από φρέσκο λεμόνι. Μια-δυο κουταλιές της σούπας, οκ. Okay. Πιπέρι, φρέσκο σταγμένο. Παίρνουμε το πρόβιο γιαούρτι. Βάζουμε την ποσότητα που λέει η συνταγή. Πάμε να δώσουμε γεύση και καλύτερη συνοχή με φρέσκο ανθότυρο. Βάλτε το στη διατροφή σας γιατί είναι υγιεινός και δεν περιέχει και αλάτι. Πάμε λίγο με ένα κουτάλι ή με ένα πιρούνι. Και τώρα την αγαπημένη μας φέτα, δείτε πόσο σκληρή, τόσο όσο. Φέτα Θεσσαλίας, φέτα Λάρισας, από το 1920, φέτα Χότος. Μέσα βάζουμε και τη φέτα μέσα στο μπολ. Σπάμε, δεν κάνουμε τη συγκεκριμένη φάρσα, η γέμιση για τα ρολάκια. Στο μούλτι. Θέλουμε να είναι χοντροκομμένα. Ανακατεύουμε, ιδανικά στο ψυγείο, για μισή ώρα. Βασικό συστατικό της συνταγής, εκτός από τα νόστιμα τυριά, ένα καλό πίλερ και πάμε όμορφα να πάρουμε λωρίδα.

0: μαγειρεύοντας.
1: Βλέπω, έχετε βαρεθώ.
2: Όταν βαριέσαι μας βλέπεις.
1: Όχι, όχι. Καμιά φορά θέλω να δω κι ένα άλλο έργο.
2: Τι μαγείρεψες σήμερα.
1: Σήμερα μαγείρεψα. Φακές. Φασολάτσα, μαυρομάτικα και ψάρι.
2: Σοβαρά, τα έχεις έτοιμα.
1: Τα έχω έτοιμα.
2: Και πότε.
1: Άμα θέλετε, μπορώ.
2: Θα μας τα δείξεις.
1: Πώς θα σας τα δείξω.
2: Τι καλή που είσαι, το όνομά σου δεν μας είπες.
0: Κυρία Μαρία.
1: Μαρία με λένε.
2: Κυρία, κυρία Μαρία Ημερακλού. Φαίνεσαι, είσαι Ημερακλού.
0: Είναι μια από τις μεγαλύτερες του χωριού.
1: Όχι, ο πατέρας σου είναι. Μην με βάλεις εμένα.
2: Καλά, δεν λέμε ποτέ μια γυναίκα ότι είναι από τις μεγαλύτερες του χωριού.
1: Ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος. Και δεύτερος μια άλλη και τρίτη με εγώ.
0: Τρίτη.
2: Δεν μας ενδιαφέρει η ηλικία, μας ενδιαφέρει ότι είσαι θετική και θα μας δείξεις και τι μαγείρεψες.
1: Έλα, έλα. Πραγματικό.
0: Ανοίξτε.
2: Πάμε. Περνάμε.
0: Πάμε.
2: Θα φάει και εγώ το. Έφαγε γλυκό το λόγο.
0: Είναι πεθαρά της Σαλατίνη.
2: Α, ναι. Βρασταρέ νούμερο 2. Βρασταρέ νούμερο 1. Βρασταρέ.
1: Έχω και το ψάρι, είναι βρασταρέ. Έχω και το ψάρι στη σκάρα. Βασιλεία.
2: Μαυρομάτικα. Δεν έχει
1: βρωμό. Φασόλια, ντομάτα, κολοκυθάκι.
2: Ναι.
1: Πιπεριά.
2: Πιπεριά. Όχι βλήτα.
1: Όχι βλήτα.
2: Τέλος τα βλήτα. Άλλο βρασταρέ. Και το χειμώνα.
1: Το χειμώνα ψήνουμε άλλα φαγιά.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό.
1: Αυτό και το ψάρι στη σκάρα.
2: Και εμένα μου αρέσει αυτό. Φέρε και το ψάρι στη σκάρα. Να δούμε τι ψάρι είναι. Φρέσκο είναι.
1: Έλα να σου δείξω το ψάρι.
2: Πάμε μέσα. Όχι, θα μας το φέρει έξω.
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Στη σκάρα λέει. Αυτό τώρα εδώ, αυτό το ψάρι. Ναι. Το έχεις ψήσει κατά αυτόν τον τρόπο, τύπου αντικριστό.
1: Ναι.
2: Και έχεις την Παρασκευή εκεί και εκεί έβρασες την αχόρτα.
1: Αντικριστό, ναι, εκεί τα έβρασα τα χόρτα.
2: Τώρα σοβαρά μιλάς, εκεί μαγειρεύεις.
1: Ναι, όχι, μαγειρεύω και σε κουζίνα, αλλά άμα βράσω από τα χόρτα, τα βράζω εδώ. Που είναι το πιο ωραία στα ξύλα.
2: Βέβαια, τι κατάσταση ωραία είναι αυτή.
1: Και το μεταξύ,
2: είναι δικιά μας.
1: Ψήνω το. Ό,τι είναι μπριζόλα, ψάρι, στη σκάρα.
2: Μόνιστρος.
1: Άμα βρω καμιά μπαρέ.
2: Λοιπόν, πάρ' το μη καεί. Είσαι υπέροχη, Ημερακλού. Καλά είδα εγώ έξω ότι είσαι Ημερακλού. Φαίνεσαι εσύ από τη φυσιογνωμία της Ημερακλού. Πες μου τώρα ποια γιαγιά, ποια κυρία. Ποια κυρία θα καθίσει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Έχω και μια κοπελιά καλή.
2: Και πού το βρίσκεσαι στο χωριό φρέσκο ψάρι.
1: Τα παίρνω, τα φέρνω από το ρεύμα.
2: Α, έρχονται ψαράδες, ε.
1: Ψαράδες,
2: ναι. Λοιπόν, καλή όρεξη. Έφυγα.
1: Έλα, κεράσω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Με κέρασε την αγάπη σου και τη φιλοξενία σου.
1: Όχι, όχι. Άλλο είναι το.
2: Καλή άνθρωπη.
1: Και τη σκούπα στη μέση.

0: να σου πω. Τόσα πολλά φρακώστηκα μαζεμένα, δεν έχω ξαναδεί.
1: Δεν είσαι να δει.
0: Αλήθεια, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Έτσι, Τόνι, απλά... έτσι, έτσι. Και έτσι πέφτουν.
0: Αυτά αφίονται έτσι από μόνα του.
1: Μόνα του. Δεν έχει καμία.
0: Γεια!
1: Να κόψω ένα.
0: Κόψε ένα με το κατάλληλο εκεί μαχαίρι.
1: Με το ο πινέλ.
0: Έτσι. Τον κουβαλάς έτσι μαζί.
1: Μαζί πάντα.
0: Προσεκτικά. Όπα. Ξεκινάμε έτσι πάντα, ε.
1: Πάντα.
0: Ξέρεις ότι έχω δει, φραγκόσικο χωρίς αγκάθια ή αλλιώς τσίτες που λένε στην Κρήτη. Μια ποικιλία. Πάει τώρα, ε.
1: Να, γεμίσαμε.
0: Πάμε το καθαρίσεις κάπου.
1: Το καθαρίσαμε εκεί.
0: Πάμε όλο μετακινήσει όμως.
1: Στο μπεντένι.
0: Στο μπεντένι.
1: Κανονικά θέλει και ένα πιρούνι. Έχουμε ένα μαχαίρι.
0: Ναι, και τι είμαι εγώ εδώ πέρα. Ναι. Έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Θα κόψεις με δεύτερο σουγιά και συλλεκτικό παρακαλώ.
1: Συλλεκτικό όπινεν.
0: Συλλεκτικότατο. Δες. Θα ήθελα πολύ να στον κάνω δώρα, αλλά είναι συλλεκτικό.
1: Έτσι. Δεν μπορώ. Ε? Έχω κι εγώ.
0: Έχεις κι εσύ. Μια να δούμε τι θα κάνεις τώρα. Πάμε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Ναι. Κόβεις τις άκρες, το γυρίζεις.

0: χαράζεις και.
1: Το χαράζω.
0: Και το πας έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες μου λίγο, τι είχε καμιά ιστορία για τα φραγκόσικα ή αλλιώς παπουτσόσικα.
1: Παπουτσόσικα.
0: Γιατί τα λέτε παπουτσόσικα στην Κρήτη.
1: Εμείς το λέμε εδώ φραγκόσικα.
0: Μπράβο. Α, το κάνεις έτσι, το ξεφλουδίζεις έξυπνα.
1: Πάρ' το να το φας.
0: Θα το φάω εγώ, δώσ' μου το σουγιά το δικό μου. Γιατί...
1: Πάρ' το σουγιά.
0: Συλλεκτικός. Λοιπόν, κόβω το μισό. Ευεργετικές ιδιότητες, ξέρεις. Ή απλά το τρως επειδή κάνει καλό και σου έχουν πει ότι κάνει καλό.
1: Ε? Το τρώω επειδή μου αρέσει.
0: Καλό στο έντερο, τα σποράκια του.
1: Τα σποράκια του.
0: Λοιπόν, θα το φάω. Όριμο, ε.
1: Όριμο είναι αυτό.
0: Ιδανικά, λίγο στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Πω πω, αυτό είναι τέλειο τώρα.
1: Τέλειο είναι.
0: Μαρμελάδα.
1: Και μαρμελάδα κάνουν.
0: Αυτά τα τρώμε τα σποράκια γιατί κάνουν καλό, είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλεια. Τέλειο και το φραγκόσικο. Και προχωράμε.
1: Και προχωράμε.
0: Κρατάτε όλες τις φυσικές ομορφιές του χωριού, τα πηγάδια, τα μαγκανοπήγαδα. Τέτοιο μαγκανοπήγαδο έχω να δω, δεν θυμάμαι, μπορεί και 30 χρόνια.
1: Είναι πολύ παλιό.
0: Και δεν είναι ότι είναι παλιά, είναι ότι είναι και ενεργά, έχουν είναι, νερό ακόμα. Ε?
1: Έχουν νερό και βγάζουν και νερό από εδώ.
0: Μαγκανοπήγαδο, μαγκάνι λέξη, που μάλλον σημαίνει τι?
1: Άντληση νερού.
0: Άντληση νερού, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Έξυπνο. Οπότε τι κάτσε λίγο. Βάζανε εδώ, κατέβαινε αυτό κάτω.
1: Βάζανε αλυσίδα ή σκηνή.
0: Βάζανε αλυσίδα ή σκηνή και καταλήγουμε τώρα εδώ στον έξυπνο τρόπο, δίπλα ακριβώς.
1: Έχει βρύσει.
0: Βρυσούλα. Και έχει νερό τώρα, αλήθεια.
1: Έχει, έχει.
0: Απλά το έχουν σφραγίσει, ε. Τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι που κρατάτε ακόμα τα πράγματα και δεν τα έχετε διαλύσει και δεν τα έχετε χαλάσει. Έφυγες. Έφυγα. Την έχω έτοιμη. Την ξαπλώνω και πάμε για μαγείρεμα. Κότα ορεινή.

0: ταξίδι πάμε στο πατρικό μου.
1: Ναι.
0: Είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος του χωριού. 90 στα 93.
1: Ο παπάς.
0: Ναι.
1: Ανάτο, τον βλέπω. Πάμε. Εδώ.

0: Είναι το πατρικό μου, είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου.
1: Και έρχεσαι και τους βλέπεις συχνά.
0: Έρχομαι.
1: Τους μαγειρεύεις, κάνα τσικαριαστό.
0: Και
1: γιατί έχετε, πέρα ότι είναι καλό παιδί και καλός μάγειρας, τι κάνετε,
2: ε? Καλά,
1: Βασίλης.
2: Καλά.
1: Είστε καλά.
2: Το καλό, καλά, να
3: καλά,
2: είστε.
3: Τι κάνετε.
1: Ο μεγαλύτερος του χωριού, αλλά δεν φαίνεσαι. Η αλήθεια είναι. Το μαλλί μαύρο ακόμα.
0: Το βάμε.
1: Δεν πιστεύω να περνάς καμιά.
2: Όχι, όχι. Ποτέ φαίνεται ότι.
1: Τώρα σοβαρά μιλάς, έχεις μαύρο μαλλί ετών
2: 90. Φυσικά.
1: 92. Και εμείς είμαστε όσο είμαστε και έχουμε ασπρίσει. Ο αέρας του χωριού μάλλον, ε. Τι ωραίο σπίτι είναι εδώ. Ε. Τι ωραίο σπίτι έχετε, λέω. Δεν πιστεύω να σας διακόψαμε από κάτι, από καμιά φαγητό.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μαγειρέψαμε σήμερα.
2: Ναι, να φτιάξουμε να φάμε, να την πείσετε τίποτα.
1: Όχι. Αν μαγείρεψε εσύ, λέω εγώ. Τι έκανε σήμερα. Τι μαγειρική έκανε σήμερα. Σήμερα κάνα λαδερό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πασολάκια.
2: Πασολάκια με πατατούλες. Να φτιάξουμε.
1: Λαδερό. Όχι.
2: Να φάμε.
1: Θα πάμε κι αλλού. Θα το δείξουμε. Αν σταματούσαμε και τρώγαμε όπου μας λέγανε, ιδιαίτερο στην Κρήτη. Μας βλέπεις πως είμαστε, θα ήμασταν.
2: Ναι.
1: Στην Κρήτη όπου σταματάμε, ή ρακί ή φαΐ, δεν υπάρχει.
2: Ή λουκούμι. Μια ρακί να ψούμε, κάτω.
1: Α, μια ρακί. Ένα νερό. Και πάμε να σφάξουμε. Πω, πω, πω, πω, τι ξηράφι είναι αυτό. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Έσκα. Την καρπούζα του φίλου μου του Παντελή, που είναι λέει από το χωράφι, κάνω τα αποκαλυπτήρια.
4: Από το
1: όχι,
4: μούνρος.
1: Θέλει κι άλλο.
4: Καρπούζι από το μούνρο.
1: Μωρέ, αυτό είναι κρύο. Τσακάλι είσαι. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα, καρδιά. Το καρπούζι, λοιπόν, πρώτο μου σκομιλίζει αυτή είναι η ποικιλία που είναι μικρά, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Από πού είναι αυτή η ποικιλία?
0: Από την αγορά είναι, αλλά...
1: Και εγώ πάω φάω λίγο καρδιά. Το μοναδικό φρούτο με μηδέν ζάχαρη, τρως άφοβα όσο θέλεις, νερό σκέτο, δεν παχαίνει. Όχι του παχαίνουν τα φρούτα, έχουν ζάχαρη τα φρούτα κι όμως. Ναι. Ορίστε.
4: Δεν έχει χοληστερίνη, δεν έχει...
5: Τους διαβητικούς δεν κάνει να τρώνε όμως.
1: Ποια, το καρπούζι.
5: Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό.
5: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι.
4: Ωραίο. Έχει σχέτο νερό είναι. Ναι.
1: Το καρπούζι είναι νερό, δεν έχει τίποτα. Μηδέν ζάχαρη. Τα άλλα τα φρούτα.
0: Με όπινελ.
1: Ρε, εσύ είναι ωραίο. Φαγώθηκες με την όπινελ σήμερα. Και. Είναι το δώρο. Λοιπόν, πολύ νόστιμο. Και δεν του φαίνεται, ε.
0: Δεν του φαίνεται, δεν έχει...
1: Ναι, δεν έχει χρώμα, αλλά έχει απόλαυση. Λοιπόν, κύριε Κώστα, έχω πάθει σοκ εδώ με τις ροδιές του χωριού.
3: Ναι.
1: Έχει και μεγάλα και ποικιλίες ροδιών που είχα να δω επίσης χρόνια. Τρως ροδί.
3: Και με.
1: Τι τρως, πες μου. Και κρατιέσαι σε τέτοιο στυλ και...
3: Όλα τα τρώω, όλα.
1: Τρως λίγο απ' όλα.
3: Όλα, όλα.
1: Και τι πίνεις, πολύ νερό.
3: Και κρασί πολύ.
1: Όχι πολύ κρασί, γάμι πεις πολύ κρασί. Γεννήθηκες, μεγάλωσες και συνεχίζεις εδώ.
3: Ναι.
1: Και μεταφέρθηκες.
3: Στα νιάτα έπινα πολύ κρασί.
1: Μόνο κρασί.
3: Μόνο κρασί.
1: Όχι ρακί.
3: Και μια φορά. Πήγε.
1: Και πάντα με μεζέ και ο Παντελής σερβίρει αέρα.
0: Κοίτα να δεις.
1: Για πες μου τίποτα για το χωριό, καμιά ιστορία.
3: Τι θέλω να σου πω.
1: Σαν να σ' άνοιξε, όριξε με το καρπούζι βλέπω. Δεν έφαγες για μεσημέρι. Πες μου καμιά ιστορία για το χωριό, έλα, για να φύγω. Ό,τι θυμάσαι, αν θυμάσαι.
3: Θυμούμαι τους παλιούς.
4: Όταν ήταν μεγάλο το χωριό.
3: Ήταν και πολύ εδώ. Τα κοπέλια στα παλιά χρόνια ήταν 40 κοπέλια στο σχολείο.
1: Είχε 40 κοπέλια στο χωριό.
3: Ναι, στο σχολείο εδώ, είναι το σχολείο δίπλα.
1: Και τώρα τίποτα, ε.
3: Εδώ δεν είναι κανένα.
1: Απομένετε μόνοι σας.
3: Ένα κοπέλι είναι εδώ και πάει στο δημοτικό σχολείο στο Αρμένους.
1: Τέλεια.
3: Καταντήσαμε.
1: Μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Ησυχία, ναι. Έχετε, έχει και ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Φυσάει αεράκι.
3: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, α, θα βάζεις και τσιγκουδίτσα.

0: να πιούμε και μια ρακή.
1: Άντε ρακή. Βλέπω το ποτήρι. Σφινοπότηρο. Το κρασί που το πίνεις άμα πίνεις τη ρακή εκεί.
0: Που το πίνω.
1: Η ρακή πάει με το ρόδι, ε.
0: Και με το ρόδι και με την καρπούζα πάει.
1: Α, και με την καρπούζα και πάει. Άντε, γεια.
0: Εβίβα, εβίβα.
1: Την πίνεις,
0: Γιάννη.
1: Κουπά.
0: Δεν πίνετε εσείς.
1: Άντε, γεια μας, γεια μας.
0: Παντελή, πιέρα.
2: Ο Τσίρος θα ψεί.
3: Θα πέρα.
1: Λοιπόν, στη δικιά σας, χάρηκα πολύ. Φεύγω, θα εξαφανίσουμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Τα πάμε.
1: Παντελής θέλει να φέρει οι μεζέδες εδώ. Οχ, οχ, οχ, και πιστή και εδώ με ρίγανη, τι είναι αυτό. Όλο κόλπα μου είσαι, όλο κόλπα μου είσαι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τι είναι αυτό, πιπέρι ή ρίγανη είναι.
2: Ρίγανη.
1: Σε τα φτιάχνεις.
2: Όχι.
1: Άντε, γεια σας. Γεια σας.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Παίρνω το σακίδιό μου, το σουγιά μου και...
0: Και τα ρόδια σου.
1: Α, τα ρόδια. Τα ρόδια μου. Τα ρόδια μου.
0: Βάλε τα που
1: και Κώστα... Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Τα ρόδια τα βάλουμε σε μια τσάντα.
0: Να σου δώσουν μια τσάντα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς
6: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: είναι έτοιμο για απογείωση. Ε, πού πας με το εργαλείο? Ναι, και από πού έρχεσαι? Εγώ καλά πάω για... Και μετά?
1: Μύρθιο.
0: Πού?
1: Μύρθιο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μύρθιο, ρε.
0: Σελή, Μύρθιο και...
1: Μετά κατεβαίνεις φράγμα, ποταμού.
0: Καλά, τα Γουλιανδιανά πού είναι?
1: Τα Γουλιανδιανά πρέπει να στρίψεις από εκεί... Δεξιά, 100 μοίρες δεξιά, στη διακλάδωση.
0: Ωραίος. Να το GPS, το βρήκα. Λοιπόν, έφυγες. Έφυγα, χάρηκα.
1: Και πότε θα ψήσεις πρώτα?
0: Θα ψήσω... Σε 5-7 λεπτά θα είναι έτοιμο το φαγητό.

0: γουλεδιανά. Είπαμε ότι θα έρθουμε και ήρθαμε. Ο λόγος είναι αμυγός μαγειρικός, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει επί το κλείστον, το καλό φαγητό. Και εδώ υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχει μια συγκεκριμένη ταβέρνα και ένα συγκεκριμένο φαγητό που έχει αναδείξει την ταβέρνα και είναι ρεβίθια. Αλλά ρεβίθια πώς? Για να δούμε. Βρήκα και γλιστρίδα, αγαπώ. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Με το ωραίο αεράκι. Τι κάνετε?
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Έλα να μου πεις για το χωριό και την ωραία γλιστρίδα. Τι?
1: Τίποτα
0: το χωριό.
1: Εγώ παιδί μου, γιατί δεν μπορώ δυο λεφτά, μα μην με παίρνετε φωτογραφία για θα κοροϊδεύουνε.
0: Σιγά μην κοροϊδεύουν, δεν κατάλαβα, γιατί να κοροϊδεύουνε?
1: Ναι, η γλιστρίδα.
0: Την αγαπάμε την γλιστρίδα.
1: Είναι ωραία και υγιεινή.
0: Το υγιεινό, όπως το λένε, ζυζάνιο. Και νόστιμη και απ' όλα. Ιδιαίτερο σαλάτες. Λοιπόν, ναι. Έχω ακούσει ότι έχετε καλό φαγητό εδώ στα Γουλεδιανά. Στην ταβέρνα.
1: Ναι, πολύ
0: κάτι καλό. Ρεβίθια λέει, κάνει ωραία, κάτι τέτοιο.
1: Πάρα πολύ ωραία τα φαγητά, πάρα πολύ καλό και ο μάγειρας
0: και ο μάγειρας.
1: Και
0: εσύ άμα πεινάσεις ή άμα βαριέσαι να μαγειρεύεις, τσακ πετάγεσαι και παίρνεις. Λοιπόν, πες μου, τύριε, πώς κοιμόσαστε εδώ το βράδυ στο χωριό?
1: Πώς κοιμόμαστε?
0: Ναι, όχι πώς κοιμόσαστε. Ότι κοιμόσαστε καλά, κοιμόσαστε. Πόσοι? 150, 150.
1: Όχι, είμαστε μια τριανταριά είμαστε.
0: Α, μόνο.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα πού θα πάω βόλτα στο χωριό? Μόνο στα σοκάκια, έχει σοκάκια, τι έχει?
1: Σοκάκια, ναι, και από εδώ μέσα θα βγείτε απάνω από εκεί που είναι το ηλιόμενο, φαίνεται.
0: Α, τι ωραία. Και αρχαιολογικός χώρος λέγεται?
1: Στην Ονιθέ.
0: Ονιθέ.
1: Ονιθέ.
0: Πού, τι βρίσκεται?

0: κάνεις εκεί.
1: Τώρα τι να σου πω. Να σου πω πού να πας στα αρχαία είναι λιγάκι δύσκολα. Αλλά άμα θα βγείτε είναι η Βρύση που είναι εκεί, η αρχαία η Βρύση.
0: Αρχαία η Βρύση, ναι. Άρα με λίγα λόγια η ταβέρνα έχει αναδείξει το
1: έχει
0: χωριό.
1: Έχει ζωή δώσει στο χωριό.
0: Έχει δώσει ζωή το φαγητό. Το φαγητό, τι κάνει,
1: και δίνει, το φαγητό και ο κόσμος.
0: Δίνει ζωή, ενώνει τους ανθρώπους, αναδεικνύει τα χωριά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το όνομά σου.
1: Ελένη.
0: Ελένη, εγώ είμαι ο Βασίλης.
1: Χαίρο πολύ. Να σας βάλω μια δικουδιά.
0: Όχι. Να περάσει ο άνθρωπος. Γεια. Λοιπόν, είναι σαν να την ήπιαμε. Αυτό λέγαμε, ότι όπως σταματάμε, βάλε μία, βάλε μία. Άρα, τι κάνουμε, πίνουμε νερό εμείς. Γεια!
1: Στο καλό να πάτε!
0: Ευχαριστούμε!
1: Παρακαλώ!

φρούτο σαλάτα, την προσαρμόζεται με φρούτα της εποχής. Εγώ έχω πρόβιο αληθινό παραδοσιακό γιαούρτι από τη Λάρισα, από τη Φαλάνη, χότος. Παράδοση, όνομα, ιστορία. Πάμε να τη φτιάξουμε.

στύβουμε μερικές σταγόνες λεμονιού πάνω από τα φρούτα για να μην μαυρίσουν και να κατέβουμε ελαφρώς. Το ότι είναι αληθινό και πραγματικό γιαούρτι φαίνεται ακόμα και από την πέτσα που έχει πάνω. Είναι από φρέσκο ελληνικό γάλα ημέρας, εκχύλισμα βανίλιας, χυμό από λάιμ, έξτρα οξύτητα, άρωμα και γεύση. Μέλι, ανθέων κατά προτίμηση. Αναδεύουμε ελαφρώς και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα έχουμε αυτήν εδώ την τέλεια υφή. Εδώ δεν μιλάμε για γιαούρτι, μιλάμε για αληθινό γιαούρτι. Η υφή φανερώνει τα πάντα. Και κάνουμε τη σαλάτα μας superfood με αυτό εδώ το φρούτο. Όσοι δεν γνωρίζετε, μιλάμε για το υποφαές, μιλάμε για το αληθινό ελιξίριο ζωής.

0: Ανοίξαμε, λέει, το παλιό σιρτάρι της μαμάς, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι. Αυτό κάνουν εδώ και πήραν συνταγές. Υιοθέτησε ο Κωστής μια φιλοσοφία slowly, αργά. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε να φάμε, αυτό πρέπει. Περιμένουμε να απολαύσουμε τις νοστιμιές και κυρίως το φαγητό εδώ είναι slow cook, δηλαδή είναι αργή κουζίνα, αργή μαγειρική, σε χαμηλή φωτιά, όπως αρέσει και σε μένα. Έτσι πρέπει να μαγειρεύονται οι αγνές πρώτες ύλες, να μην σοκάρονται, να μην καταστρέφονται. Γι' αυτό και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα πάρουμε εδώ, που θα δούμε και που θα δοκιμάσω και μετά θα δοκιμάσετε κι εσείς. Λοιπόν, πάω μέσα. Ποδιά άμεσα συνδεδεμένη με τον Κωστή. Λοιπόν, κριτική διάλεκτο. Πάρτε εδώ μια γεύση και μάθετε γρήγορα κριτικά. Αλόρες.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνεις?
1: Από τα κριτικά αλόρες εγώ. Πήγα Ιταλία.

0: Λοιπόν, ποιος άνεμος νόστιμος με φέρνει εμένα εδώ, ο Ρεβιθό άνεμος, ποιος άνεμος.
1: Όποιος άνεμος και να σας έφερε, καλωσορίσετε, εμείς θα φτιάξουμε ρεβιθάκια, τα οποία τα έχουμε λευκάνει, όπως λέγανε οι παλιοί,
0: ναι,
1: από την προηγούμενη βραδιά, σε νερό. Τους έχουμε αλλάξει δύο φορές το νερό, καλύτερο είναι να το αλλάζουμε, και μετά τα βάλαμε να βράζουμε. Στο βράσιμο λοιπόν, όταν είναι το νερό τους σχεδόν να τελειώσει.
0: Μικρά ρεβίθια βλέπω.
1: Ναι, αυτά τα ρεβίθια είναι βιολογικά από Άγιο Νικόλαου.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, είναι κριτικά ρεβίθια.
1: Είναι κριτικότατα, είναι η παλιά ποικιλία της Κρήτης που λέγανε.
0: Αυτά τώρα,
1: να πάρω ένα να δώσω. Είναι πίση. Φοβερά νόστιμα, όσο και να προσπαθήσετε, ποτέ των μποτών δεν θα διαλύσουν.
0: Δεν θα διαλύσουν, Έχουν ποτέ φλούδα, αλλά είναι εφεπτό, νομίζω. Ωραία, μαλακό. Αλλά αυτό τώρα, να υποθέσω, δεν θέλει και πολύ μαγείρεμα. Λέγει το τσικάλι κατευθείαν. Ή αλλιώς κατσαρόλα, σουρών. Δεν πετάμε να φανταστώ το ζουμί.
1: Όχι.
0: Για να το πετάμε, δεν πετάμε την νοστιμιά. Αλάτι δεν έχεις βάλει καθόλου.
1: Θα σας πω, παιδιά.
0: Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο να στραγγίξουνε, λένε κατσαρόλα και ερχόμαστε να κάνουμε αυτό το σπάνιο και απλό νόστιμο φαγητό. Ξεκινάς με μπόλικο.
1: Ένα ποτήρι του, σε αυτές εδώ τις δόσεις που έχω εγώ, ένα ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, βέβαια ελαιόλαδο, τίποτα άλλο, κρεμμυδάκι.
0: Τη φωτιά δεν τη βάλεις.
1: Περιμένετε, παιδιά, βιάζεστε. Δεν βιαζόμαστε.
0: Άρα.
1: Βάζουμε τη φωτιά.
0: Βάζουμε τη φωτιά.
1: Αφού βιάζεις με τη φωτιά. Λοιπόν, γλυκάνισο.
0: Σπόρος γλυκάνισου.
1: Αποξηραμένο, ναι.
0: Ναι.
1: Το αφήνουμε λοιπόν να σοταριστεί όλα τα υλικά μαζεμένα.
0: Εκτός από το μάραθο.
1: Και το μάραθο. Λοιπόν. Όλα μαζί.
0: Α, όλα μαζί.
1: Ναι. Απλά τα βάλαμε ξεχωριστά για να φανεί οι δόσεις.
0: Τι κάνουμε τώρα, τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση να σοταριστούν και επανερχόμαστε για τα ρεβίθια και το ζουμί και τα αφήνουμε στη μέση.
1: Λοιπόν, έχουμε έτοιμο σοταρισμένα τα υλικά που έχουμε βάλει από προηγουμένως, κρεμμυδάκι, καρότο
0: και σπόρος γλυκάνισου
1: και το γλυκάνισο βέβαια,
0: ναι,
1: και το σβήνουμε με ούζο ή με ραχή.
0: Εδώ τι έχουμε τώρα.
1: Εδώ έχω ούζο γιατί έχω βάλει το γλυκάνισο και θέλω να του δώσω περισσότερη γεύση. Λοιπόν, όταν εξατμιστεί λίγο το ούζο, ετοιμάζουμε τα ρεβιθάκια μας για να το βάλουμε μέσα. Τα βάζουμε λοιπόν μέσα και το μυστικό που σούρασα τούτο εδώ είναι γιατί δεν θέλω να το βάλω όλο για να μην μου γίνει βαρύ και δυνατό. Οπότε βάζω
0: ένα μέρος
1: από το
0: ζουμί. Συμπληρώνεις βραστό νερό.
1: Και συμπληρώνω βραστό νερό, υπέρ βραστό νερό. Απαγορεύεται να αλλάξουμε θερμοκρασία στα όσπυρα. Σε κανένα όσπυρο δεν αλλάζουμε θερμοκρασία. Λοιπόν, του δίνουμε ένα ανακάτεμα.
0: Συγγνώμη λίγο, αυτό θα βγει σουποειδές ή θα χυλώσει.
1: Χυλώνει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Και αλλά το κρατάμε το σουποειδές του ονείγων.
0: Το χυλώνεις με αλευρό.
1: Όχι, περιμένετε. Θα χυλώσει στο τέλος του. Θα του βάλουμε πορτοκάλι χυμό.
0: Λίγο πριν το σβήσουμε.
1: Ναι, πριν το τελειώσουμε. Πορτοκάλι χυμό. Άλλο ένα ποτήρι ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι του.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο δεν βάζουμε. Το αφήνουμε να πάρει βράσεις και χυλώνει μόνο του.
0: Τα ρεβίθια, γιατί σε ρώτησα, έχω λόγο. Κάποιοι βάζουν και αλευρολέμονο όταν κάνουν. Θα μπορούσε και εσύ να το κάνεις με το πορτοκάλι αντίστοιχα.
1: Στο λεμόνιασμά του μπορώ να του βάλω ανάλογα πώς είναι η σάλτσα.
0: Τα ρεβίθια χυλώνουν μόνα του. Αν τα αφήσεις να γίνουν σιγά-σιγά, στο τέλος. Τα αφήνει και λίγο ανοιχτό αν χρειαστεί την κατσαρόλα 10 λεπτά.
1: Και
0: έρχονται και δένουν και μελώνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Το σκεπάζει, τα αφήνει τουλάχιστον 2-2,5 ώρες.
1: Είπαμε, δεν βιαζόμαστε.
0: Δεν βιαζόμαστε.
1: Σιγά-σιγά, όποτε τελειώσει, τέλειωσε.
0: Σιγά-σιγά. Αυτά είναι το μεταξύ. Από ό,τι μου είπε, τα συγκεκριμένα ρεβίθια, όσο και αν βράσουν, δεν διαλύονται,
1: δεν
0: σπάνε.
1: Είναι φανταστικά ρεβιθάκια και φανταστικό. Η γεύση τους είναι πάρα πολύ διαφορετική.
0: Αυτό τώρα το συγκεκριμένο φαγητό, ξέρεις ότι θα γίνουν και μια ωραία σούπα βελουτέ.
1: Ναι, γίνεται εύκολα.
0: Με αυτά που έβαλες, ταιριάζει.
1: Δεν το ξέρω, ναι.
0: Ναι, να την περάσει μετά από μια σίτα, ένα σινουά που λένε και οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά εγώ

0: εγώ να το κάνω έτσι. Είναι ατόφιο και αυθεντικό.
1: Και τι άλλο θα δοκιμάσουμε εδώ?
0: Να δοκιμάσουμε τι θέλουμε.
1: Ποιο, τι, θα μαγειρέψει κάτι άλλο?
0: Σε λίγο θα ξεκινήσω να μαγειρεύω το μοσχαράκι
1: με ζεγουλέ.
0: Το οποίο θα γίνει κοκκινιστό. Και το στιφάδο το μοσχάρι πάλι. Το οποίο το κάνω λίγο ιδιόμορφα με λεμονάδι σάλτσα του δέλιωμάτου. Αυτό.
1: Τα ρεβίθια στην ησυχία τους, εμείς στην ησυχία μας, εσείς στην ησυχία σου.
0: Ελάτε να φάτε μετά.
1: Και συνεχίζουμε διακριτικά.

Και επειδή όπως είπε ο Κωστής, όλα εδώ είναι slowly, εμείς τι κάναμε, ανακαλύψαμε τον Ονιθέ. Αρχαϊκός οικισμός, είμαι στις πλάκες, φαίνεται εξάλλου, 5 λεπτά από τα Γολυδιανά. Ελάτε εδώ, κάντε μια βόλτα, θα πεινάσετε λίγο περισσότερο, θα φάτε λίγο περισσότερο τα ρεβίθια σας, θα πιείτε το κρασάκι σας και θα κάνετε φυσικά τη βόλτα σας.

0: περάσω εγώ στο μαγαζί σου. Λοιπόν, περιττό να πω ότι έχω δοκιμάσει ήδη και είναι όχι απλά γευστικά και οικεία και σπιτικά, το αγγίζω στην υγειά μας.
1: Ναι, βέβαια. Καλώς ήρθατε.
0: Το κρασάκι είναι από τα μέρη μου. Να το πω αυτό, ε? Να το πω, να το πω. Τυρνάβω. Λοιπόν, πες μου τώρα λίγο εδώ για την γενικότερη και ειδικότερη φιλοσοφία του μαγαζιού. Και από πότε, καταρχάς είπαμε από πότε είστε εδώ. Λοιπόν, και τι ήταν εδώ.
1: Εδώ ήταν το καφενείο του πατέρα μου από το 1953. Το οίκημα το έχει χτίσει ο ίδιος και έγινε μια μεταξέλιξη το 2005. Κάναμε μια ριζική ανακαίνιση μέσα στο χώρο και ξεκινήσαμε την ταβέρνα. Τώρα, σαν φιλοσοφία, αρχικά ήταν να μαγειρεύουμε

0: μόνο με ελαιόλαδο και κριτικά προϊόντα, το οποίο και τηρείται μέχρι τώρα. Ποιο είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι έχω αγγίξει πραγματάκια τα οποία τα κάνουμε καθημερινά στο σπίτι μας. Κάθε μαμά έκανε ένα φαγητό, κάθε γιαγιά έκανε ένα άλλο φαγητό, αυτά τα μαζέψαμε, τα μάζεψα, τα εξέλιξα λίγο-λίγο, τα άλλαξα λίγο-λίγο και τα λοιπά και τα λοιπά και έκανα αυτό που έκανα.
1: Και φτάσαμε εδώ τώρα.
0: Ναι, δόξα ο Θεός.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτήν
0: στον κόσμο.
1: Την πιατάρα.
0: Αυτό εδώ είναι.
1: Τη ρεβιθάδα την κριτική, να την πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ε, σωστά χυλωμένη.
0: Αυτό.
1: Με το γλυκάνισο, με το πορτοκάλι.
0: Μια φορά μιλούσα με έναν παππού, ο οποίος μου είπε ότι εμείς παλιά τα ρεβίθια τα λευκέναμε στο πορτοκάλι. Mm. Λέω, τι εννοείς? Λέει, στίβανε πορτοκάλια, τα βάζανε μέσα στο νερό και μετά βάζανε τα ρεβίδια και τα λευκένανε για να βγουν πιο μαλακά. Ναι. Από εκεί λοιπόν πήρα την ιδέα και έκανα το με το πορτοκάλι, το τέλειωμά τους, που μαζί με το ελαιόλαδο δίνει ιδιαίτερη γεύση.
1: Αυτό είναι το πιάτο το οποίο...
0: Για το εγώ οποίο εγώ λέω, όποιος πελάτης παίρνει ρεβίδια,
1: ναι,
0: τον ονομάζω επίτιμο πελάτη του μαγαζιού. Γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα. Το ψητό κατσαρόλα το δω όπως το λέμε εδώ πέρα.
1: Τσίπισα ήδη.
0: Ναι, καλά το κάμες.
1: Δεν άντεχα.
0: Η σαλάτα είναι μια σαλάτα.
1: Το καλαθάκι είναι
0: αγαπημένη.
1: Ψωμί.
0: Ναι, το καλαθάκι είναι ψωμί.
1: Πρασινάδες, αβοκάντο, αποξηραμένα φρούτα βλέπω μέσα.
0: Αμύγδαλο, αλλά έχει μέσα μυρώνια, έχει μέσα ρόκα. Μετά η φέτα του εδώ είναι μια παραλλαγή σε φέτες.
1: Τι έχει φέτα, μαρμελάδα.
0: Με ντομάτα. Μαρμελάδα ντομάτας.
1: Φέτα είναι.
0: Ναι. Και δοκίμασε και το εδώ το οποίο είναι γίδινο.
1: Γίδινο με δαμάσκηνο, ε.
0: Ναι. Γίδινο παλαιωμένο. Γιατί αυτό εδώ παραδείγματος χάρη έχει φανατικούς και αυτό έχει άλλους φανατικούς.
1: Και τώρα θα μου επιτρέψεις να πάρω ένα κουτάλι εδώ.
0: Ναι,
1: και να δοκιμάσω τα ρεβίθια, γιατί εγώ γι' αυτά ήρθα εδώ. Γι' αυτό μάλλον ήρθα εδώ, γι' αυτό το φαγητό. Μυρίζω. Οστρίζομαι. Ακούγονται όλα. Λοιπόν,
0: πώς πάρει το κριτικό πάντως.
1: Ναι.
0: Ακούγονται έτσι.
1: 13 χρόνια. Στην Κρήτη. Μάγειρας που λέμε, ακούμε τις γεύσεις και τα λοιπά και τις μυρωδιές μάλλον. Ξέρεις τι θα τέριαζε εδώ πάνω? Πες μου. Δοκίμασέ το για πάρτισο. Ένας ωραίος μπακαλιάρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν μπορώ να βάλω, το ξέρω, ταιριάζει πίθανα, το έχουμε κάνει σε καθαρά Δευτέρα. Mm. Καθαρά Δευτέρα που βάζω ψαρικό κτλ. Κτλ. Ή 25 Μάρτη το έχουμε κάνει με γαρνιτούρα. Αλλά σε καθημερινή βάση δεν μπορώ να βάλω
1: ψαρικό. Όχι, λέω τώρα, παιδί μου, ναι, δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να βάλω ψαρικό.
1: Σου είπα τι μου έβγαλε, γιατί έχει ναι, το γλυκάνισο ναι, ναι, το ψάρι, ναι, πάει ναι, ναι, ο μπακαλιάρος, όλα αυτά.
0: Ταιριάζει πίθανα.
1: Λοιπόν, άντε γεια μας.
0: Παιδιά, δίδα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Εντάξει, βουλευιανά. Δεν χρειάζεται τώρα εμείς να διαφημίσουμε τον φίλο μου εδώ, τον Κωστή. Το ξέρω εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Όσοι όμως δεν έχετε έρθει, σας το λέω εγώ. Ελάτε και δοκιμάστε. Τι να σας πω εδώ. Γεια μας.
0: Επίσης. Yes, this is for you, and thank you very, very much.
2: Yeah, have a minute. It was fantastic.
3: Thank you, sir.
2: It was not good, it was fantastic. Really.
1: Τακτοποιημένη η ντουλάπα της Αγκινάρας με μυρομηνίες πάνω, δίπλα, μάλλον απέναντι ακριβώς από το μαγαζί, εδώ στο σπίτι της γιαγιάς, το οποίο έχει ένα φούρνο εξαιρετικό μέσα, έχουν φτιάξει μαρμελάδα. Τίποτα. Αγκινάρα, τουρσί, με πιπέρια μέσα. Και όπως σας είπα, είναι η ημερομηνία πάνω, 2/5, πότε έχουν γίνει κανονικά. Εδώ έχουμε χάσει πια ISO, έτσι, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Εντάξει, θα τσιμπήσω εγώ τώρα που είμαι μόνος μου εδώ, έτσι να κλείσω. Όχι, δεν θα κλέψω, θα ρωτήσω. Πόσο όμορφα, τακτοποιημένα, τα έχει κάνει και η Σοφία, η οποία δεν θέλει να φανεί, αλλά εγώ θα τα προδώσω όλα. Το σπίτι είδατε, απέναντι ακριβώς. Αγκιναρούλε τσίπισα, η Σοφία

0: Περίμενε, εγώ δεν θέλω. Και έχουμε και με κουρκουμά. Έχει κάνει και με κουρκουμά. Και τώρα, αν θέλετε να τις δοκιμάσετε, εδώ. Ξέρετε.
1: Σοφία και Έλτα, παραγγελία. Λοιπόν, ένα κουνέλι, μία σαλάτα με μυρώνια και τα γνωστά. Ρεβίθια φυσικά με πορτοκάλι. Βάλε και κάτι στη σχάρα. Και τελείωσέ μας με τα ποτηράκια του γιαουρτιού, με τα τύπο cheesecake μας τα φίλοι. Ρακί έχουμε.
2: Ανοιχτά.
1: Ανοιχτότατα. Αυτά από τα γουλιβιανά. Αυτά. Τίποτα. Μηδέν. Άκυρη. Αδιάφορη. Όλα τα στερετικά. Reservation.
3: Μου στάλνε μηνύματα, ρε.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Σε απαντάω.
1: Καλά είναι και αυτά. Μικροφωνάρα, ε. Σοφία, Σοφία.
4: Μα γιατί φωνές το δικό μου το όνομα, δεν έχει άλλα.
1: Σοφία, Σοφία, Σοφία, Σοφία. Μήπως γίνει ο αλήθεια. Κράτα τον, κράτα τον, κράτα τον.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και

0: οκτωλίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 25 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας ηλικιωμένος, ο οποίος μολύνθηκε με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η κατάστασή του κρίνεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο νοσοκομείο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο.

0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 75χρονος που αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει εικόνα αποδρομής, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του.
1: Πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα που σημαίνει λοιπόν ότι δεν αφορά επιδημιολογικά την Κρήτη. Η Κρήτη παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου, διότι δεν έχει κανένα ανθρώπινο κρούσμα, και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή τα κουνούπια που συλλέγουμε δεν μεταφέρουν τον ιό, κανένα παθογόνο που μεταφέρεται με κουνούπια βασικά, και όλη η διαδικασία και της καταπολέμησης και της εντομολογικής επιτήρησης είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Η εργαστηριακή διάγνωση επιβεβαιώθηκε από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εκτίμηση των αρμόδιων υγειονομικών φορέων συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για εισαγόμενο περιστατικό, καθώς η μόλυνση αποδίδεται στην Αττική και όχι στην Κρήτη.
1: Το εισαγόμενο αυτό κρούσμα, όσο γνωρίζουμε, ο άνθρωπος ήταν καθοδόν προς την Κρήτη και ήδη είχε τα συμπτώματα. Προέρχεται από κάποιο δήμο της Αττικής, άρα το περιστατικό θα καταγραφεί στα θετικά της Αθήνας, στα θετικά κρούσματα της Αθήνας και όχι σε εμάς. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν πρέπει να μας τρομάζει. Είναι ένα νόσημα που το 80% του πληθυσμού δεν θα εμφανίσει καν συμπτώματα, ένα μόλις 20% θα εμφανίσει κάποια ήπια και ένα πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό θα έχει σοβαρύτερη νόση, και αυτό θα οφείλεται κυρίως και σε κάποια γνωρίσματα, είτε είναι δηλαδή ηλικιωμένος ή έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα.
0: Ο ηλικιωμένος, ο οποίος έχει ιατρικό ιστορικό, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα προς την Ιερά Πέτρα. Κατά τη διάρκεια του ταξίδιου εμφάνισε πυρετό και μετά την άφηξή του απευθύνθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ πριν μεταφερθεί στο Βενιζέλιο.
1: Δεν πρέπει καν να μας προβληματίζει και ούτε να μας τρομάζει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων σε περιοχές τόσο της Αττικής όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι. Υπήρχαν χρονιές και είχαν καταγραφεί και πάνω από 300 κρούσματα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι μια χρονιά που είναι στο πικ. Εμείς τρέχουμε όλες τις διαδικασίες ώστε η Κρήτης να είναι ασφαλής.
0: Μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν εξεταστεί περίπου 30 δείγματα στην Κρήτη χωρίς να προκύψει άλλο θετικό αποτέλεσμα, στοιχείο που θεωρείται καθησυχαστικό από τους ειδικούς. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς.
1: Τα συμπτώματα στην αρχή προσομοιάζει με μια κλασική γρίπη, δηλαδή πυρετός, ατονία, έτσι, πόνοι στα οστά και στις αρθρώσεις. Όμως, αν είναι κάτι που παραμένει, πρέπει ο πολίτης να καταλήξει άμεσα στο γιατρό, ούτως ώστε να μην το αφήσει στην τύχη σε περίπτωση που είναι κάτι διαφορετικό από μια απλή ιώση.
2: Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα και, όπως όλα δείχνουν, το θερμό κύμα θα επιμείνει έως τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Στην Κρήτη η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη λόγω των βόρειων ανέμων.
0: Ιδιαίτερα θερμό αναμένεται να είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας που διανύουμε. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, μέχρι τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν αυτή την εβδομάδα, με τα μελτέμια να σώζουν την κατάσταση ως την Τετάρτη.
3: Θα έλεγα ότι και τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα πάνε και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Όσον αφορά τη νέα εβδομάδα, θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως το μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, με την ένταση των τεσσάρων μποφόρ που θα πνέει, φαίνεται να εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, κυρίως στα παιδινά τμήματα. Ενώ στις ιδιότερες περιοχές θα παραμείνει η θερμοκρασία κοντά στους 37, 38 και 39 βαθμούς.
0: Όπως σημείωσε, από την Πέμπτη και έπειτα το μελτέμι θα ενισχυθεί, χωρίς όμως να μειωθεί η θερμοκρασία. Παράλληλα, θα επανέλθει η υγρασία σε υψηλά επίπεδα.
3: Και η Τετάρτη φαίνεται να είναι μια σχετικά ζεστή μέρα. Από την Πέμπτη και μετά τώρα φαίνεται το μελτέμι να ενισχύεται, όμως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα, έτσι θα έλεγα, και με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες, γιατί μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει λιγάκι. Δεν θα μας απασχολήσουν τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας. Από την Πέμπτη και μετά όμως επανέρχεται η σχετική υγρασία σε υψηλά.

0: υψηλότερα επίπεδα, που σημαίνει ότι τα βράδια θα είναι λίγο πιο ζεστά.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Καρακατσάνη, η ζέστη δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα, ενώ από το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Η ζέστη φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Κάποια δροσερά διαλύματα μέσα στην εβδομάδα μέχρι και την Τετάρτη, λόγω του Μελτενίου, που μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπερνάει τα 4 βαθμού, από την Πέμπτη και Παρασκευή και μετά θα ανεβαίνει η έντασή του, ενώ από την Κυριακή όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το Σάββατο, κυρίως το απόγευμα και την Κυριακή, με δεδομένο ότι θα πέσει η ένταση του Μελτενίου, θα πάμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πάλι σε θερμοκρασίες για το νησί μας κοντά στους 38 με 39 βαθμούς τις θερμές ώρες της ημέρας στα νοτιότερα, κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού.
1: Όσον αφορά το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται, οι θερμοκρασίες ήταν πολύ φυσιολογικές για την εποχή, όμως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έχουμε σχετική άνοδο.
0: Λοιπόν, και το Σάββατο θα πάμε με ζέστες, θα έλεγα. Είναι λιγάκι περίεργο για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να βιώνουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι αφύσικο. Θα έλεγα όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι αρκετά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του κινηθήκαμε σε απόλυτα φυσιολογικές τιμές για το θέρος. Η ζέστη πήγε το μεσημέρι, όμως τα βράδια ήταν ιδιαίτερα δροσέρα. Για να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου, όπου θα συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες, βασικά για θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
1: Από την Πέμπτη ως την Κυριακή, ωστόσο, η Κρήτη πρόκειται να είναι σε υψηλά επίπεδα συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Θα έλεγα ότι δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα συναγερμού από την Πέμπτη, όμως και κυρίως την Παρασκευή και μετά. Φαίνεται ότι για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή, που εκεί φαίνεται από την περίοδο από το 24ωρο της Κυριακής να πέφτει η ένταση του Μελτενίου και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα τις πρώτες ώρες, φαίνεται ότι και η Κρήτη θα είναι στα επίπεδα υψηλού συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
2: Στο Ηράκλειο θα γίνουν φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ θα προηγηθούν περιοδίες τομεαρχών και στελεχών του κινήματος σε δήμους της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου.
3: Στο Ηράκλειο θα εορταστούν τα φετινά γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί περιλαμβάνει περιοδίες τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ και ομιλίες σε δήμους της ενδοχώρας του νομού. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να τεθούν ζητήματα τα οποία απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, ενώ θα παρουσιαστούν και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή την προετοιμασία της μεγάλης εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεδρίαση στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου του κόμματος στην Οδό Ατλαντίδο στον Μασταμπά.
4: Το επόμενο διάστημα αποφάσισε να γιορτάσει την επέτειο της 3 Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Με μια πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό, θα ξεκινήσει από το Ηράκλειο λοιπόν τη διαδικασία του εορτασμού για τη 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Χτες τα όργανα συνεδρίασαν σε μια διευρυμένη ολομέλεια, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής, οι δημοτικές οργανώσεις και τα στελέχη μας, και αποφασίσαμε το επόμενο διάστημα στα πλαίσια της οργάνωσης να φτιάξουμε κλιμάκια, να μεταφέρουμε το μήνυμα της εκδήλωσης σε όλο τον νομό και κυρίως και να δημιουργήσουμε και κάποιες θεματικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της κοινωνίας και πώς το ΠΑΣΟΚ απαντάει στα προβλήματα του σήμερα. Θα έρθουν κεντρικά στελέχη από την Αθήνα και θα οργώσουμε την Κρήτη και τον νομό Ηρακλείου, ώστε να μεταφέρουμε το μήνυμα και τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ.
3: Τις επόμενες ημέρες θα καθοριστεί και το τελικό πλάνο δράσεων και κινητοποιήσεων εν ώψη της εκδήλωσης. Στις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας.
4: Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση αυτή. Ουσιαστικά είναι και το λάκτισμα για τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ συγκροτημένα, με προγραμματικό λόγο, θα είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη για την αλλαγή της πατρίδας και της πολιτικής που οποίας ακολουθείται σήμερα.
2: Στασιμότητα στην αγορά ελαιολάδου και πιέσεις στις τιμές του παραγωγού καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Οι τιμές παραμένουν στα 3,80 ευρώ το κιλό, την ώρα που το υψηλό κόστος παραγωγής προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την παραγωγή είναι θετικές, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους, με τη μειωμένη δακοπροσβολή να δημιουργεί προσδοκίες και για καλύτερη ποιότητα.
3: Στασιμότητα στο εμπόριο αλλά και υποχώρηση τιμών για τους παραγωγούς καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στην Κρήτη. Όπως σημειώνουν ελαιοργοί και αυτή την εβδομάδα οι τρέχουσες

0: τιμές του παραγωγού κυμαίνονται στα 3,8 ευρώ το κιλό, με χιλιάδες τόνους να παραμένουν αδιάθετοι. Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς αλλά και την υποδοχή της επόμενης ελαιοκομικής περίοδου εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα αποθέματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις τάξεις των περίπου 400.000 τόνων. Στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη, επειδή η παραγωγή φέτος ήταν αρκετά μειωμένη, υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής, διότι μην ξεχνάμε ότι από τον χειμώνα που ήταν η ελαιοκομική σεζόν, οι τιμές είναι σταθερά μειωμένες και με πτωτική τάση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται περίπου στις τάξεις το 3,5 με 3,8 ευρώ το κιλό και μιλάμε πάντα για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οι τιμές και η παραγωγή, τα αποθέματα που έχουν ακούσει κρατήσει στις αποθήκες τους περιμένουν να τα δώσουν σε μια καλύτερη τιμή, την οποία δεν βλέπω κάπου στο μέλλον καλύτερη τιμή, ίσως και να δούμε χαμηλότερα επίπεδα τιμών από ότι τώρα.
0: Ως ενθαρρυντικό σχολιάζουν το γεγονός οι ελαιουργοί ότι φέτος αναμένεται η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη να ξεπεράσει τους 150.000 τόνους. Παράλληλα τονίζουν πως και η φετινή ποιότητα λόγω της μειωμένης δακοπροσβολής θα είναι υψηλότερη.
1: Στην Κρήτη περιμένουμε μια παραγωγή περίπου, μάλλον θα ξεπεράσουμε τους 150.000 τόνους. Θα είναι αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και λόγω της καλής των καλών βροχοπτώσεων που είχαμε κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδες της ελιάς και γενικότερα περιμένουμε να είναι μια καλή ελαιοκομική σεζόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Η ποιότητα, αν δεν τρέξει το πρώτο λάδι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, απλά από ό,τι βλέπουμε από τη διδακοπροσβολή θεωρούμε ότι θα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Το μόνο αρνητικό βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε χρόνο με το χρόνο το παραγωγικό κόστος, όπως λέμε, να είναι αισθητά αυξημένο. Όσον αφορά τις τιμές, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον παραγωγό.
0: Σύμφωνα με τον Κώστα Παναγιωτάκη, η τρέχουσα κατάσταση αποδίδεται πρωτίστως στις πιέσεις που ασκήθηκαν φέτος από πλευράς την Ισίας, που τροφοδότησε τη βιομηχανία σε Ιταλία και Ισπανία, με χαμηλότερες τιμές. Συμπαρασύροντας και τις τιμές στα ευρωπαϊκά παραγωγικά κράτη.
1: Ένας πολύ μεγάλος αστάθμητος παράγοντας τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί την Ισία, η οποία λόγω του χαμηλού κόστους παραγωγής που έχει και λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ποσότητας διαθέτει πάρα πολλά ελαιόλαδα τα οποία είναι σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, τα οποία δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ήμασταν γύρω στους 150.000 τόνους εισαγωγής ελαιολάδου από την Τινησία, τα οποία πιέζαν και πιέζουν ακόμα τις τιμές προς τα κάτω του παραγωγού και φέτος αναμένουν μία αύξηση που μπορεί να φτάσει και στους 250.000 τόνους. Όλο αυτό επηρεάζει αρνητικά τις τιμές γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ειδικότερα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει και στην Κρήτη, στις τιμές παραγωγού και στο τελικό προϊόν, τι τιμή θα αποκτήσει.
0: Στην τελική ευθεία, για να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές, βρίσκεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινά στις 31 Αυγούστου με 1.150 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τους οποίους η μέση μείωση των τιμών διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το μέτρο που αφορά τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει στις 31 Αυγούστου με δυνατότητα να διαρκέσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής για κάθε νοικοκυριό όπως κρέας, αυγά, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
2: Από 31 Αυγούστου ξεκινάει η πρωτοβουλία η οποία προβλέπει σε κάποια βασικά είδη των σούπερ μάρκετ να υπάρχει μια μείωση από 5 έως 20%. Θεωρώ ότι μεσοσταθμικά θα είναι περίπου γύρω στο 7%, περίπου ένα 5% μέσο όρο από τους προμηθευτές και ένα 1,5 με 2% προστίθεται στο 7% από τις εταιρείες των σούπερ μάρκετ. Οι κατηγορίες που θα αφορούν τις συγκεκριμένες καταναλώσεις θα είναι ευρέως οι κατηγορίες που φιλοξενούν τα σούπερ μάρκετ, δηλαδή γαλακτομικά, κρέατα, όσπρια, ζυμαρικά, απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής και βέβαια, μια και θα είναι το επόμενο θέμα των ημερών, θα υπάρχουν και σχολικά είδη. Το σύνολο των κωδικών είναι περίπου στους 1.100, με δυνατότητα να αυξηθεί περίπου στους 1.500.
3: Πολίτες πάντως υπογραμμίζουν πως η ακρίβεια καλά κρατεί στα καταστήματα τροφίμων, με τους ίδιους να τονίζουν

0: Ζουν πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να αναχαιτήσουν το ράλι ακριβίας.
1: Πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να μειωθεί οτιδήποτε στα ράφια? Ό,τι ανεβαίνει από όλα αυτά δεν κατεβαίνει. Άλλα κατεβαίνουν και δεν ανεβαίνουν ποτέ. Οι μισθοί και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αν περιμένει κάποιος κάτι καλύτερο από συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, μάλλον ζει αλλού.
2: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τις ψάξουμε εύκολα, να τους βρούμε τους κωδικούς, αλλά είναι όντως πολύ ακριβά.
3: Παίρνεις
2: 50 ευρώ, ναι βέβαια. Πρέπει να κάνουν και μια έρευνα, να τα ψάξουν καλύτερα.
3: Εμείς ψάχνουμε. Τι δυσκολεύεται να ψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ?
2: Πάρα πολύ, από ό,τι βλέπω, ναι.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο υψηλές τιμές, αλλά θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για αυτό το πρόβλημα.
3: Δυσκολεύεται ο καταναλωτής παρόλα αυτά στο σούπερ μάρκετ που να ψωνίζει, να αγοράσει?
4: Ναι, δυσκολευόμαστε, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή.
0: Στην πρωτοβουλία εντάσσονται τελικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
5: Με 87 μόνιμους διορισμούς ενισχύεται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλη Μπελαδάκη να διαβεβαιώνει ότι τα οργανικά κενά θα είναι καλυμμένα στις 11 Σεπτεμβρίου. Οι νεοδιόριστοι που δεν ορκίστηκαν έχουν προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου, ενώ προτεραιότητα αποτελεί πλέον η κάλυψη των λειτουργικών κενών και οι διορισμοί αναπληρωτών.
0: Με 87 μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ηρακλείου ανοίγει ο δρόμος για τη νέα σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο. Το πρωί οι νέοι εκπαιδευτικοί ορκίστηκαν ενώπιον του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τον ίδιο αργότερα να δηλώνει πως το πρώτο κουδούνι στις 11 Σεπτεμβρίου θα βρει τα σχολεία με καλυμμένα τα οργανικά κενά. Οι νεοδιόριστοι που δεν βρέθηκαν στο Ηράκλειο για να δηλώσουν το παρόν και να ορκιστούν αναμένεται να κληθούν έως τις 28 Αυγούστου.
6: Ορκίζομαι.
7: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
6: Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα.
7: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
6: Υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους.
7: Και να εκπληρώνω τιμίως.
6: Και να εκπληρώνω τιμίως.
7: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
6: Και ευσυνειδήτως στα καθήκοντά μου.
7: Συγχαρητήρια.
0: Στοίχημα για την εκπαιδευτική κοινότητα παραμένει για άλλη μια σχολική χρονιά η κάλυψη των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες, αλλά και η κάλυψη των θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Κάτι που αναμένεται να γίνει από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
8: Οι μόνιμοι διορισμοί, ξέρετε ότι είναι πάντα, έρχονται να καλύψουν οργανικά κενά. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια με τους διορισμούς που έχουν γίνει, τους 1334, έχουν καλυφθεί όλα τα οργανικά κενά. Δεν υπάρχουν οργανικά κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Τώρα πάμε στα λειτουργικά κενά. Τα λειτουργικά κενά σε ένα πολύ μεγάλο νομό όπως είναι ο νομός Ηρακλείου, σχεδόν κάθε χρόνο κινούνται σε ίδια επίπεδα. Αλλά όλα τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, μπορούμε με τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα γίνουν το επόμενο διάστημα να καλυφθεί το σύνολο των κενών. Περιμένουμε περίπου 30.000 αναπληρωτές, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας στην πρώτη φάση. Αυτό θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη. Η τοποθέτηση των νεοδιόριστων τώρα. Θα περιμένουμε μέχρι και την Παρασκευή που θα παρουσιαστεί και ο τελευταίος που λύγει προθεσμία για να αναλάβουν υπηρεσία και μετά θα δοθούν τα κενά και θα τοποθετηθούν με κοινωνικά κριτήρια. Αφού τοποθετηθούν λοιπόν και οι συνάδελφοι αυτοί, τότε τα λειτουργικά πια κενά, τα κενά που θα έχουν προκύψουν και από άδειες που ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έρθουν και την 1η Σεπτέμβρη που θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, θα δοθούν και από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου, που είναι η περίοδος που θα προσληφθούν οι αναπληρωτές, θα δοθούν όλα αυτά τα λειτουργικά κενά στους αναπληρωτές για να έρθουν να τα καλύψουν.
0: Ο κύριος Μπελαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας, τονίζοντας επίσης ότι γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί πρέπει τη νέα σχολική χρονιά να έχουν μια γόνιμη συνεργασία, έτσι ώστε η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και χωρίς προβλήματα.
8: Η υπογεννητικότητα είναι ένα σοβαρό θέμα που μαστίζει το σύνολο της επικράτειας, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Ο νομός Ηρακλείου, παρόλο που και αυτός δέχεται μία μείωση στο μαθητικό πληθυσμό, παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα. Δεν είναι από τους νομούς που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση όσον αφορά την υπογεννητικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ήθελα να πω και να διαβεβαιώσω τους γονείς ότι τα παιδιά τους θα στέλνουν σε καλά χέρια, ότι οι εκπαιδευτικοί και του Ηρακλείου, αλλά στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, είναι άνθρωποι που δίνουν το μεράκι, το πάθος τους και την αγάπη για την εκπαίδευση και το μαθητή στα παιδιά τους. Κάθε χρόνο καταφέρνουμε και καλύβουμε τα κενά και έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι στο κομμάτι που έχουν να κάνει με το αντικείμενό τους.

0: να πω στους γονείς ότι τους χρειαζόμαστε δίπλα μας, ότι θα πρέπει να είναι το σχολείο και η οικογένεια συγκοινωνούν τα δοσία.
1: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα καταθέτει ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης. Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει ακόμα προχωρήσει οριστική λύση, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
2: Νέα παρέμβαση για την εκκρεμότητα της αντιστοίχησης των πτυχίων των πρώην ΤΕΗ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά καταθέτει ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΗ Κρήτης. Όπως υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν έχει ακόμη προχωρήσει οριστική λύση, ενώ παράλληλα επισημαίνει την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται οι διαδικασίες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
3: Που αναδείξαμε το ζήτημα και αναφέραμε τα λεγόμενα που είχαμε σε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας στις 7 Εβδόμου. Το γενικό ζήτημα είναι ότι ο Υφυπουργός αυτό που θεωρεί είναι ότι θέλουν ενεμέν το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το ζήτημα, απλά υπάρχουν τεχνοκρατικά προβλήματα, ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία.
2: Ο Αλέξανδρος Μπριτζολάκης σημείωσε ότι κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση να προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος, χωρίς όμως να προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.
3: Για το περιβόητο άρθρο 97 που είχε διαρρεύσει το ευρύτερο νομοσχέδιο για την τότε, αν θυμάστε, ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, που είχε διαρρεύσει το εν λόγω νομοσχέδιο, είχε διαρρεύσει και τον λόγο άρθρο. Άρα έχουν έτοιμη τη λύση στο Υπουργείο Παιδείας. Και απορούμε για ποιο λόγο αυτό το άρθρο τελικά αποσύρθηκε από το εν λόγω νομοσχέδιο όταν έγινε το τελικό νομοσχέδιο και αποσύρθηκε το εν λόγω άρθρο. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις αυτά ο Υφυπουργός. Δεν μας έχει δώσει απαντήσεις ο Υφυπουργός στο πότε θα λυθεί το θέμα.
2: Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ο αρμόδιος Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου είχε αναφερθεί στην έναρξη των σχετικών διαδικασιών, εκτιμώντας μάλιστα ότι αυτές θα δρομολογούνταν μέσα στις αμέσως επόμενες εβδομάδες.
3: Παράδεκτο να μας καθυστερούν τη στιγμή που τώρα προσφάτως με την παρέμβαση του Παναγιώτη Λαζαράτου, καθηγητή νομικής, όπου ανέδειξε το θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου εκεί εν μία νυχτή προχωρήσανε σε γρήγορες, ας το πούμε, λύσεις που τώρα πλέον αφισβητούνται και από το ΣΤΕ και γενικά από διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει νομικά όσον αφορά την λειτουργία αυτών.
2: Ο Σύλλογος κάνει λόγο για άνηση αντιμετώπιση των αποφύτων των ΤΕΗ, επισημένοντας ότι ενώ για άλλες κατηγορίες αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης έχουν προχωρήσει σχετικές ρυθμίσεις, το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες αποφύτους.
3: Τα πρώτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόφυτοι είναι το γεγονός ότι πλέον είμαστε απόφυτα από τα κεντρήματα που δεν υπάρχουν πια. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πλέον ακαδημαϊκά ο τρόπος με τον οποίο καταργήθηκαν τα ΤΕΗ μας δημιούργησε ευρύτερο πρόβλημα ως προς το κύρος του πτυχίου μας, δεδομένου ότι παρουσιάστηκε σαν ανατοτοποίηση, ενώ η ανατοτοποίηση δεν έγινε τότε, αλλά το 2001 με τον νόμο του Πέτρου Ευθυμίου, το νόμο 2916. Και όποιος θέλει μπορεί να το επιβιώσει και στο πρώτο άρθρο του σχετικού νόμου που το αναγράφει.
2: Μέχρι σήμερα πάντως δεν έχει θεσμοθετηθεί οριστική λύση. Οι απόφοιτοι υπογραμμίζουν ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα έχει άμεσες συνέπειες στην επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς δημιουργεί εμπόδια και συνθήκες ανισότητας στην αγορά εργασίας.
3: Ένα άλλο ευρύτερο θέμα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν διαχωρισμοί στο δημόσιο τομέα ΠΕ και ΤΕ, δυστυχώς που είναι απαράδεκτος αυτός ο διαχωρισμός, ειδικά για μετά το 2001, όπου πλέον μιλάμε για ανώτατη εκπαίδευση. Οπότε αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ΠΕ και ΤΕ και βάζοντας μας εμάς σαν κατηγορία τα ΕΕ μας περιορίζει πολύ σημαντικά στο να εξελιχθούμε στο δημόσιο, να αποκτήσουμε διοικητικές θέσεις στην άποψη του μισθού και πλέον και στις προκηρύξεις. Για το πόσο πλέον θα βγαίνουν οι προκηρύξεις ΤΕ, πλέον σιγά σιγά όλο και μειώνονται.
1: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Νότια Γαλλία με έναν εντυπωσιακό ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται κάτω από μια βίαιη υπερκυματική καταιγίδα. Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημίες σε κατοικίες και υποδομές, ενώ σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Εντυπωσιακός ανέμος Τρόβυλος έπληξε τη Δευτέρα πολλές κοινότητες του νομού Οντ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ιδίως στο Πομάς, με ρηπές έως 117 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σύμφωνα με την ομαρχία του νομού Οντ, ο ανέμος Τρόβυλος σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, κυρίως στην Πομάς, μια κοινότητα περίπου χιλίων κατοίκων.

0: Θήκων που βρίσκεται ανάμεσα στην Καρκασόν και τη Λιμού. Πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ισχυρό ανεμοστρόβιλο να διασχίζει διάφορες κοινότητες του νομού κάτω από συννεφιασμένο και θυελώδες ουρανό. Οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές. Στην Πομάς περίπου 300 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, με πολλές στέγες να έχουν ξυλωθεί και σπίτια να έχουν σχεδόν διαλυθεί. Περισσότεροι από 121 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί, ανάμεσά τους 14 ειδικοί στις διασώσεις σε αστικό περιβάλλον, συνοδευόμενοι από ομάδα με εκπαιδευμένα σκυλιά. Ο Ερυθρός Σταυρός αναμένεται επίσης να ενισχύσει το επιχειρησιακό δυναμικό. Η χωροφύλακη από την πλευρά της πραγματοποιεί διαδοχικές περιπολίες στις πληγήσεις περιοχές ώστε να προστατευθούν οι κατεστραμμένες κατοικίες.
1: Λίγο μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα στον αγώνα Όφη Βόλος με σκορ 2-0, ο προπονητής Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, αλλά και τον μεταγραφικό σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο. Να παρακολουθήσουμε τι είπε.
0: Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χρήστος Κόντης με το ξεκίνημα του Όφη στη φετινή Super League, όπου κατάφερε να επικρατήσει του Βόλου με 2-0 και μάλιστα κάνοντας διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, εν ώψη της ρεβάνης με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην ερχόμενη Πέμπτη.
2: Αν έχεις την μπάλα, γιατί υπάρχουν στιγμές όπως και σήμερα που δεν είχαμε την μπάλα, ήμασταν καλά οργανωμένοι, προσπάθησε να μας απειλήσει ο Βόλος, αλλά δεν τα κατάφερε με πολύ μεγάλη ευκολία, και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν θες να κερδίσεις τρόπαια, όταν θες να κάνεις πορείες, όταν θες να κατακτήσεις πρωταθλήματα, σε οτιδήποτε από όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν όλες αυτές τις νίκες και τις κατακτήσεις. Άρα...
0: Ο coach των Ασπρομαύρων τόνισε πως ο Όφη είχε καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ενώ χαρακτήρισε την οικειότητα καλύτερο για ξεκίνημα.
2: Ένα παιχνίδι που είχαμε μια πολύ καλή παρουσία σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σίγουρα, το έχω ξαναπεί, δεν έχουμε ακόμα το ρυθμό που θέλουμε. Θέλαμε να κάνουμε και λίγο διαφορετική διαχείριση στο παιχνίδι, στις αλλαγές. Έγινε μια αναγκαστική του Κοστούλα, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν μας άφησε να κάνουμε λίγο διαφορετικά τη διαχείρισή μας. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας, μια νίκη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας.
0: Στο μεταξύ, σχολίασε και το γεγονός πως αγωνίστηκαν παίκτες που δεν είχαν πάρει αρκετά λεπτά συμμετοχής και βοήθησαν.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, έχω πει σε όλα τα παιδιά ότι για μένα είναι όλοι σημαντικοί. Άρα, δουλεύουμε όλοι το ίδιο καθημερινά. Όλοι είναι έτοιμοι να παίξουν και σε μια τέτοια μεγάλη απαιτητική χρονιά με τρεις διοργανώσεις, θεωρώ ότι όλα τα παιδιά θα χρειαστούν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούν κάποιοι παίχτες που ίσως να μην είχαν παίξει κάποια παιχνίδια να δείχνουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο, άρα σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά.
0: Ακόμη πρόσθεσε πως ευελπιστεί στο μέλλον τα μάτς του Όφη να είναι ακόμη καλύτερα.
2: Θυμάστε καλά, το έχω πει από πέρσι, πρώτα απ' όλα πρέπει να χαίρονται οι παίχτες, μετά να χαιρόμαστε εμείς οι προπονητές που τους βλέπουμε, και προφανώς πρέπει να χαίρεται ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, γιατί και για αυτούς δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι η ομάδα τους και θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει, αλλά να κερδίζει και με όμορφο τρόπο. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να παίζουμε και ωραία, αλλά και οργανωμένα, αλλά και τακτικά σωστά, με όλες αυτές τις αρχές που έχουμε σαν ομάδα, και ευελπιστώ στο μέλλον τα παιχνίδια μας να είναι πιο γεμάτα, πιο γεμάτα με καλό ποδόσφαιρο, ακόμα πιο πιεστικά, ακόμα πιο κυριαρχικά.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Περισσότερες ειδήσεις στο κεντρικό δελτίο του σταθμού μας στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, εκτάκτως απόψε και κρατήστε το υπονοούμενο στη μεγάλη πίστα της τηλεόρασης Κρέτα, εδώ που συναντιόμαστε είναι η 20η εκπομπή στον τρίτο κύκλο, στην τρίτη σεζόν του Box Out στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία. Εκτάκτως απόψε μας προσφέρουν και μας χαρίζουν και ακοή για

0: να αφουγκραστούμε και να απολαύσουμε αγαπημένες κοντιλές σε μια εκπομπή που είναι όχι ακριβώς εναλλακτική. Τάξτε μου όμως, αυτό που θα συμβεί απόψε δεν έχει ξαναματαγίνει. Το βλέπω εδώ αριστερά μου και αρχίζει και χαμογελάει. Θα τολμούσα να προβώ, επειδή είμαι θρασής μερικές φορές σε αντιποίηση αρχής, αλλά είμαι και φάλτσος και αδέξιος. Πώς το λένε, έκαστος λέει στο είδος του και λουμίδι στους καφέδες, έκαστος στο είδος του και στο δοξάρι του. Πώς το λέμε, για το χατήρι, έλα ρίξ το, ρίξ το. Να πούμε δυναμικά.
1: Ή ποιος το δοξάρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη. Τώρα χρειάζεται να τον συστήσω, δεν χρειάζεται. Τον ξέρει όλη η Κρήτη, όλη η Ελλάδα, όλος ο Ελληνισμός και προσεχώς όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ. Χαρά μεγάλη, τιμή μεγάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Η χαρά είναι όλη δική μου και τιμή που ποιος θα μου το έλεγε με την εμβληματική φωνή που όχι, εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή, αν έχω εγώ εμβληματική φωνή, εσύ τι έχεις.
1: Μεγάλωσα με τις μεταδόσεις σας, με την ατάκα που έχει γράψει ιστορία. Και μεγαλώσαμε εμείς σαν παιδιά.
0: Θα την αλλάξω να ξέρεις. Μετά από αυτή την εκπομπή, δεν θα αλλάξω και το βάλω το αγόρι μου, θα το λέω παίξ το αγόρι μου.
1: Και σας ευχαριστώ πραγματικά.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Και είμαι ενθουσιασμένος δηλαδή.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Λέει ένας φίλος μου ότι μου λέει καμιά φορά για να με κολακέψει ότι σε είδε η δουλειά και σε φοβήθηκε. Με τη γυναίκα μου που είναι μεγάλη θαυμαστριά, το συζητάμε πολύ συχνά. Πώς αντέχεις τον Ιούλιο να κάνεις 31 στα 31. Δηλαδή, μου και οι αθλητές που είναι επαγγελματίες και παίρνουν πολλά λεφτά, δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω από 2-3 μάτς τη βδομάδα. Και στο NBA, 2-3 μάτς παίζει αυτό το κούμπο. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω. Ο Σαμόλης παίζει 7 στα 7.
1: Θα μιλήσω κι εγώ με αθλητικούς όρους. Το πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, έτσι κι εγώ, πραγματικά βραδιά με βραδιά. Το θέμα είναι ότι κάθε βραδιά δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δίνουμε τα πάντα σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί. Απλά τα αγαπάμε. Είναι αυτό που με αυτό μεγάλωσα, με αυτό γεννήθηκα. Είναι αυτό που ξέρω να κάνω, αυτό που αγαπώ. Και δεν το σκέφτομαι απλά. Δεν σκέφτομαι ότι πώς θα πάω. Απλά μπαίνω μέσα.
0: Και τα δίνεις όλα. Ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Καράς είχε ένα τραγούδι που λέγε «Φαινόμενο είμαι εγώ». Εσύ είσαι πάρα πολύ σεμνός άνθρωπος. Και το έχω καταλάβει και το ξέρει ο Λεράδο. Είσαι πολύ σεμνός, είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Είσαι πολύ ευπροσίγωρος, δεν είσαι καθόλου ντίβα. Ώρες-ώρες όμως σκέφτεσαι ότι με αυτά που έχεις πετύχει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν και οι παρτίδες σου με τη λύρα και με το τραγούδι είναι πολύχρονες, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Είναι ο Γρηγόρης Σαμόλης φαινόμενο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί άμα αναλογιστεί κανείς ποιοι έχουν προηγηθεί, ποιοι είναι πριν από σένα, τι έχει συμβεί, τι έχουν γράψει, τι ογκόλυθοι υπηρετούν αυτό το πράγμα που λέγεται κριτική μουσική και γενικά τραγούδι, δεν έχει δικαίωμα καν να το σκεφτείς. Και το λέω και το πιστεύω βαθιά. Και αν κάτι καταφέρει κάποιος, θα το δείξει ο χρόνος και η ιστορία.
0: Ναι, σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς παντού, αλλά ειδικά στη μουσική, κάνουμε μαραθώνιο, δεν κάνουμε εκατοστάρι. Οπότε.
0: Λοιπόν, τώρα, μιας και με βάζεις, θα κουβεντιάσουμε για τα μουσικά, γιατί το επίκεντρο είναι η μουσική. Και αυτό που υπηρετείς και το υπηρετείς με ευλάβεια θρησκευτική και με αφοσίωση και με αγάπη και με μεράκι. Εμένα μου καρφώθηκε να κάνουμε αυτή τη σύνδεξη. Είναι 19 Αυγούστου του 2025. Και διαβάζω μια είδηση στο Prime Sport, η βόμβα λέει του καλοκαιριού, ο Γρηγόρης Σαμόλης θα βγάλει δελτίο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου Επισκοπής Παιδιάδας. Βγήκε το δελτίο. Αυγήκε!
1: Βγήκε, βέβαια. Στην Επισκοπή είναι φίλοι μου όλα τα παιδιά. Ξέρουν ότι μ' αρέσει και το ποδόσφαιρο και γενικά όλα τα αθλήματα. Και η πλάκα που κάναμε, λέω: έχω ένα παράπονο. Ποτέ δεν έχω βγάλει δελτίο σε ομάδα. Και μου λέει: εμείς θα βγάλουμε. Και είναι πραγματικά νεοσύστατη η ομάδα.
0: Ναι, ναι. Ήταν παλιά και επανιδρύθηκε.
1: Επανιδρύθηκε ο Ατρόμητος.
0: Ο Ατρόμητος.
1: Και πιστεύω ότι. Θα πάει καλά.
0: Προλαβαίνεις καθόλου να τους βλέπεις.
1: Δεν έχω πάει ακόμα.
0: Δεν έχεις πάει.
1: Επιφυλάτω.
0: Επιφυλάς. Τι σχέση έχεις με τα σπορ. Εγώ θα το μαρτυρίζω πολύ επιφυλακτικά, επειδή δεν έχει τύχει να ξαναβερθούμε από κοντά. Πολύ επιφυλακτικά σε ρώτησα και μου λες ότι ασχολείσαι πολύ.
1: Ασχολούμαι, είμαι ο φίλαθλος. Γενικά από παιδί δηλαδή ασχολούμαι με τα σπορ. Παρακολουθώ. Βασικά παρακολουθούσα γιατί τώρα. Και αυτό δεν τα προλαβαίνω. να βλέπω όλες τις εξελίξεις, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Γενικά, όλα τα αθλήματα.
0: Έπαιζες όπως όλοι οι μικροί εκεί, στον Αήμονα, στο Μέσα Μυλοπόταμο.
1: Όπως όλοι, όπως έπαιζες. Όλοι.
0: Τι, όπως όλοι. Σκέφτηκες ποτέ ότι θα μπορούσες να το συνεχίσεις αυτό, όλα τα παιδιά, ξέρεις.
1: Όλα τα παιδιά νομίζω ναι. Το σκέφτονται, αλλά ποτέ δεν το είδα έτσι σοβαρά. Ποτέ δεν πήγα σε κάποια ομάδα, ποτέ σε κάποια ακαδημία.
0: Στο γήπεδο πήγαινες.
1: Ούτε στο γήπεδο.
0: Ούτε στο γήπεδο.
1: Ήμουνα πάντα, μ' άρεσε... μ' άρεσε να το παρακολουθώ. Και γενικά όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
0: Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά εντελώς άσχετη με τα σπορ έχουν τον αθλητισμό λίγο σαν ψυχοθεραπεία. Σου συμβαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Σου συμβαίνει,
1: Εγώ σαν παιδί που μεγάλωσα στο χωριό γενικά παρακολουθούσα, γι' αυτό λέω ότι παρακολουθούσα όλες τις μεγάλες διοργανώσεις γιατί είχαμε και δυνατότητα να τα δούμε. Ό,τι μετέδε, τέλος πάντων, είναι τηλεόραση. Λίγο παλιές οι εποχές, όπως σήμερα που έχουν όλοι συνδρομητικά και παρακολουθούν, εμείς βλέπαμε ό,τι δείχνει τηλεόραση.
0: Είχες τότε, πώς να το πω, αθλητικό ίνδαλμα, δηλαδή είχες κάποιον που. Η κλασική έκφραση εποχής είναι που τον είχα αφήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ δεν λέω να τον είχες αφήσει στο δωμάτιό σου, αλλά που να ήσουν έτσι θαυμαστής του, οπαδός του.
1: Εγώ υπήρξα μεγάλος θαυμαστής του Ζιντάν.
0: Του Ζιντάν,
1: Γενικά όλη αυτή η φυσιογνωμία. Αυτή η αρχοδιά που έβγαζε, αυτή η προσωπικότητα.
0: Σε την έβλαψε αυτή την αρχοδιά του.
1: Η κουτουλιά,
0: η κουτουλιά στο Ματεράτσι.
1: Ίσως έπρεπε και αυτό να γίνει. Ξέρεις, καμιά φορά είναι όλα τέλεια και χρειάζεται μάλλον και ένα κάτι έτσι.
0: Υπάρχουν στοιχεία σε έναν λιράρι, σε έναν καλλιτέχνη και σε έναν μεγάλο αθλητή.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι λένε. Λένε ότι η τέχνη.
1: Σίγουρα.
0: Και το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και το μπάσκετ είναι τέχνη.
1: Ναι, και όπως είπα κιόλας ότι. Είπα για τον Ζιντάν. Και τον εθαυμάζω μόνο για την τεχνική του, αλλά και γενικά και για την προσωπικότητά,
0: για την προσωπικότητά του.
1: Ακόμα και η κουτουλιά του, σκεφτείς κάτι κρύβει αυτή από πίσω, ότι μάλλον σαν άνθρωπο ήταν πολύ έτσι. Κάτι του είπε τώρα ο Ματεράτσι που δεν το δεχόταν.
0: Ναι, ναι, του είπε. Μα είναι εκ των υστέρων, μπράβο, υπόθηκε. Έγινε γνωστό τι του είπε.
1: Οπότε αν το σκεφτεί κανείς και ηθικά θα πει ότι.
0: Έχεις ποδοσφαιρική συμπάθεια, αθλητική συμπάθεια.
1: Ποδοσφαιρική, είπα μετά το Μέση. Που εντάξει, εμένα ο άνθρωπος είναι φαινόμενο. Τα κάνει όλα
0: τα
1: και
0: κάνει
1: έτσι φέρει.
0: Τα κάνει όλα και φέρει. Ομάδα συμπαθείς.
1: Αναγκαστικά ήμουνα και Μπαρσελόνα. Αλλά είναι από τις στιγμές που ο παίκτης κάνει.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι σε μένα παίκτη, σωστά. Εδώ στα ελληνικά.
1: Επειδή είπα ότι σαν παιδί βλέπαμε ότι έπαιζε και τηλεόραση.
0: Ότι έπαιζε τηλεόραση. Άρα, όλοι έτσι μεγαλώσαμε.
1: Τρίτες βράδυ και τετάρτες βράδυ. Συνήθως βλέπαμε Champions League.
0: Το Champions League.
1: Οπότε εγώ είχα έτσι, σαν παιδί είχα μαγευτεί με το goal foul του Σόουζα. Έτσι σε αυτό το 3-1.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι την ημερομηνία δηλαδή.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ήταν 8 Νοέμβρη. Οπότε είχα και ελληνικά, δηλαδή ο Βαζέχα, ο Καραγκούνι, αυτή η γενιά μας συνόδευσε.
0: Εδώ με τον Όφη.
1: Βέβαια. Καταρχήν είναι η ομάδα που πάω, όποτε πάω και παρακολουθώ και στηρίζω και υποστηρίζω και αγαπάμε.
0: Πώς το λένε, ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει που λέει και το σύνθημα εδώ.
1: Και απ' άκρη σάκη και το νησί.
0: Ορίστε.
1: Και που πιστεύω ότι φέτος θα το φέρει το κύπελλο.
0: Θα το φέρει το κύπελλο.
1: Πέρυσι ήταν η πρόβα, φέτος το.
0: Φέτος είναι κανονική. Τι σου δίνει έμπνευση. Σε έναν καλλιτέχνη, τι δίνει έμπνευση.
1: Από τα πάντα μπορείς να εμπνευτείς. Από τη φύση. Σίγουρα από τη φύση. Από ένα μικρό παιδί μπορεί να εμπνευστείς. Από.
0: Έχεις παιδιά.
1: Έχω δύο παιδιά.
0: Δύο.
1: Έχω ένα γιο και μια κόρη.
0: Μικρά.
1: Είναι 5 και 3,5.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνουν ότι. Δεν το λέω τώρα εγώ. Αισθάνομαι ενοχικά που σε ρωτώ, γιατί το ξέρουν όλοι ότι είσαι πολύ σεμνό παιδί, αλλά ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο μπαμπάς τους και τι κάνει ο μπαμπάς τους. Πέρα από το να σε βλέπουν, ας πούμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά ξέρουν ότι ο μπαμπάς παίζει λίρα. Αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ο γιος είναι 5.
1: Ναι.
0: Ήρθε ποτέ να σου πει μπαμπά να παίξω λίρα όπως έπαιξες εσύ 5 χρονών.
1: Ναι,
0: εσύ πόσο χρονών έπαιξες πρώτη φορά?
1: 6-7. Μα ήδη στο σπίτι έχουμε λίρες, μαντολίνα. Ασχολείται δηλαδή. Τον έχει.
0: Το ήδη επηρεάσει.
1: Το έχει βέβαια. Τώρα η επιρροή για ένα μουσικό είναι από, από,

0: Από οπουδήποτε.
1: Ναι. Όπως και η έμπνευση ή ας πούμε τα πρότυπα και από τον αθλητισμό, αυτό που λέγαμε, από παντού μπορείς να επηρεαστείς ή κάτι έτσι να παραδειγματιστείς από παντού. Είτε καλό βέβαια, είτε κακό.
0: Κάτσε, προηγουμένως είπαμε για το Ζιντάν, είπαμε για το Μέση, είπαμε για το Σόουζα. Οι αντίστοιχες μουσικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν τη στράτα σου, ποιες ήταν?
1: Τυχαίνει και έχω έτσι λατρεία και μεγάλη αγάπη σε όλους τους παλιούς. Στους παλιούς λέγοντας Κορδαλό, Μουντάκι, Ξυλούρι, Κλάδο και όλη αυτή τη γενιά οι οποίοι διαμορφώσαν τη μουσική όπως είναι σήμερα και όπως την ξέρουμε. Και αυτές ήταν και οι πρώτες κασέτες που πέσανε στα χέρια μου. Αυτές έτσι να ακούνε στο σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν τυχερός γιατί ήταν νομίζω σωστές οι βάσεις. Και μέχρι και σήμερα αυτούς μελετώ και αυτούς προσπαθώ να... Δυστυχώς δεν τους έζησα.
0: Ναι, δεν τους
1: γιατί
0: έζησα.
1: Όπως είπα, ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο το τι παίζεις, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Τι έχεις να πάρεις σαν άνθρωπος.
0: Με ποιον από αυτούς θα ήθελες να κάτσετε δίπλα-δίπλα και να κάνετε ένα γλέντι? Και δεν είναι καθόλου αλαζονικό αυτό που θα πεις. Δηλαδή, ποιος σου ταιριάζει περισσότερο? Στη φωνή, στο παίξιμο.
1: Με όποιον και να λέγαμε τώρα, ήταν όνειρο. Βέβαια, είχα την τύχη να παίξω ένα γλέντι, το ξαναπεί με τον αείμνηστο, τον Μανώλη τον Κακλή.
0: Τον Κακλή, ναι.
1: Το έζησα και το πρόλογα. Και επίσης είχα την τύχη πέρυσι να παίξω σε ένα γλέντι μαζί με τον Παπαδάκη τον Γιώργη. Που και για μένα είναι... τον εκατατάσσω στους μεγάλους της Κρητικής Μουσικής, γιατί είναι μεγάλος. Είναι από τις στιγμές που πραγματικά νιώθεις τυχερός και έχεις να τις θυμάσαι με αυτούς που μεγάλωσες, με αυτούς που...
0: Σωστά.
1: Τους έχεις είδαλμα και που πρότυπο θαυμάζεις, όπως λες, η αφίσα στο δωμάτιο, είναι οι άνθρωποι που αντίστοιχα θα τους είχα αφίσα και όμως γυρίζει και... είστε μαζί και ή πόσο μάλλον να παίξετε μαζί.
0: Σωστά. Για ένα κριτικό σπίτι και για μια κριτική οικογένεια δεν συνιστά έκπληξη. Αλλά υπήρξε καμιά αντίδραση ή υπήρχε παρότρινση από το οικογενειακό περιβάλλον?
1: Όχι, ίσα που πάντα έτσι με βοηθούσαν και με σπρώχνανε, ας το πούμε, στο να το ακολουθήσω, όχι βέβαια επαγγελματικά, γιατί εκεί είναι τώρα το... το να παίζεις μουσική, ναι. Και είναι καλό το να παίζεις μουσική. Βέβαια εμένα το χωριό μου είναι ένα χωριό που γενικά έχει βγάλει πολλούς μουσικούς. Ασχολούνται με τη μουσική και με την παράδοση. Και η οικογένειά μας γενικά έχει πολλούς μουσικούς.
0: Α, υπήρχε σπόρος δηλαδή.
1: Ναι, μέσα. Και έτσι ας πούμε είναι μόνο καλό, δηλαδή δεν δόθηκε κανείς ποτέ αρνητικά. Βέβαια όσο μεγάλο να, εντάξει, να παίζεις λίρα, αλλά προτεραιότητα τα γράμματα, που εννοείται αυτή είναι η προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις, άμα σου μπει το μικρόβιο.
0: Πώς χρόνο ήσουν όταν φύγατε από το χωριό, από τον Αήμονα? 5-6?
1: Όχι, μεγάλο. Α, μεγάλο. 14. Δηλαδή, πρώτη γυμνασίου φίτησα στο Πέραμα.
0: Στο Πέραμα.
1: Και μετά Δευτέρα πήγα στο Γάζι. Και είμαι ακόμα.
0: Και είσαι ακόμα. Υπήρξε κάποιο ερέθισμα, εντάξει, πέρα από το σπόρο που υπήρχε και το περιβάλλον, κάποιο ερέθισμα που σε έκανε να αφοσιωθείς αυτό?
1: Όχι, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, σαν παιδάκι πάντα τραγουδούσα ή έπιανα δυο ξύλα το κλασικό και έκανα λίρα και έλεγα τα δικά μου. Θυμάμαι σε ένα γάμο στο χωριό. Παντρευόταν ο ξαδερφός μου, ο Νεκτάριος, ο Κουντουλιάνης, που είναι και λαβουθιέρης. Και είχε έρθει στο χωριό, τέλος πάντων, και βγήκαν και παίξανε ο Ψαραντώνης και η Τασούλα.
0: Τασούλα.
1: Και εγώ τώρα είχα, σαν παιδί, είχα μαζευτεί και απόλυση της προσωπικότητας, ειδικά με τον Ψαραντώνη, αυτή η μορφή μου έχει μείνει. Έτσι μετά θυμάμαι την άλλη μέρα ότι ξύπνησα και λέω: πατέρα μου, ξέρεις, πρέπει να πάρω λίρα. Πρέπει να πάρουμε λίρα. Την πρώτη λίρα με την πήρε ο παππούς μου.
0: Ο παππούς.
1: Καλά.
0: Μου κάνεις φοβερή πάσα. Την έχεις την πρώτη λίρα?
1: Βέβαια.
0: Κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Παίζεις με αυτήν ακόμη?
1: Όχι, είναι μικρή.
0: Ήταν μικρή.
1: Την έχω βέβαια ακόμα.
0: Σωστά, ναι.
1: Αλλά ήταν η πρώτη μου λίρα.
0: Ποιο άκουσμα τότε σε επηρέασε πολύ, σε σημάδεψε, σε χαράκωσε?

ήταν συνολικό. Δηλαδή από όλους τους παλιούς, από όλους είχα, εντάξει, γενικά είχα ιδιαίτερη δυναμία στο Μουντάκι του Σκορδαλό, όπως νομίζω όλοι. Αλλά σιγά σιγά άρχισα να τους ανακαλύπτω όλους και να... Είναι τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τόσο μεγάλες σχολές που δεν σταματά ποτέ, ναι, να τους ανακαλύπτω.

0: Όχι, όχι, εγώ τα βλέπω έτσι. Επειδή νομίζω ότι η μουσική είναι ενιαία και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, πρέπει από παντού. Από παντού είσαι να πάρεις.
1: Ναι.
0: Και από παντού πρέπει να μελετάς και να. Δεν σταματάει η μελέτη ποτέ.
1: Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο. Ένα ξανθοπό παιδί με γαϊδάκια και παίζει λίρα σαν δεξιοτέχνης. Και σε εσύ. Δεν φοβήθηκες να βγεις στο κλάρι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένα παιδί μικρό να βγει και να παίζει σαν δεξιοτέχνης. Θέλει θράσος εκεί, θέλει. Ή έχεις πια τη σιγουριά ότι μπορείς να το κάνεις.
0: Μα δεν νομίζω. Ήταν η άγνοια του κινδύνου πιο πολύ. Τώρα δηλαδή που το βλέπω εγώ μετά από χρόνια και εγώ εντυπωσιάζομαι πώς ας πούμε ήμουν 10 χρονών και όμως είναι αυτό ότι η άγνοια του κινδύνου που καμιά φορά χρειάζεται έτσι, αυτές τις μικρές ηλικίες που δεν μπορείς να σκεφτείς ή να καταλάβεις
1: ναι, ναι. Τι συνέπεια ναι. Μπορεί να έχει κάτι. Ναι.
0: Είναι αυτό το ωραίο, το αθώο της ηλικίας που το ρομαντικό, το. Έχει δηλαδή την όμορφη πλευρά.
1: Υπάρχει άνθρωπος που λες ότι. Πώς να το πω τώρα. Που να ανείχνευσε και να επεξεργάστηκε του ταλέντου σου. Δηλαδή που να σε είδε και να σε έβαλε σε έναν δρόμο συγκεκριμένο.
0: Είσαι σίγουρα ένας άνθρωπος που πάντα έτσι με βοηθούσε και με ενθάρρυνε ήταν ή και είναι ο πατέρας μου. Το έχω πει είναι ο πρώτος μου έτσι.
1: Δάσκαλο, μέντορας.
0: Υποστηριχτής. Και ποτέ πάντα μου δίνει αέρα. Είναι αυτός που πίστεψε
1: πρώτα
0: εμένα
1: ναι.
0: Και εγώ δεν μπορούσα ας πούμε, να φανταστώ.
1: Πότε κατάλαβες ότι είσαι καλός. Δηλαδή πότε κατάλαβες ότι το παιδί που είχε άγνοια κινδύνου και θράσος και βγήκε σε μια βάφτιση, σε ένα γάμο στο Πέλαγος, στο Ρέθινο και έπαιξε σαν να ήταν μεγάλος και καταξιωμένος και που είχε αγάπη στη λύρα και στη μουσική ότι θα γινόταν αυτό το επάγγελμά του και θα τον έφτανε εκεί που σε έχει φτάσει. Υπάρχει ένα βραβείο σε ένα διαγωνισμό.
0: Ναι, αυτά είναι τώρα που είναι σε πολύ μικρή ηλικία. Είμαι πρώτη γυμνασίου εκεί που ο μόνος που πίστευε τότε ότι θα πάρουμε το πρώτο βραβείο ήταν ο πατέρας μου. Εμείς χαιρόμασταν μόνο που θα συμμετέχουμε στο διαγωνισμό. Και όμως τότε ήταν, μου το έλεγε έτσι με πολύ πίστη ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο.
1: Θα πάρει το βραβείο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι καλός ακόμα. Δεν ξέρω αν είμαι καλός.
1: Α, έχεις ακόμα. Όλοι έχουν δίκες ανοχές, ρε παιδί μου. Όλοι το λένε, δεν ξέρω αν είμαι καλός.
0: Εντάξει.
1: Τι είσαι καλύτερος, Λιγάρης, τραγουδιστής. Εάν βάλεις τη ζυγαριά πάνω και ο Σαμόλης Λιγάρης και ο Σαμόλης τραγουδιστής. Ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο.
0: Α, δεν ξέρω. Σίγουρα αυτό που πάντα προσπαθώ είναι ότι κάθε βραδιά είναι σαν να είναι πρώτη βραδιά. Πάντα προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία του κόσμου, ποιοι είναι από κάτω. Προσπαθώ να περάσει καλά ο κόσμος. Ποτέ δεν πήγα έτσι με το σκεπτικό ότι α, εγώ αυτό παίζω, αυτό,
1: ναι, αυτό
0: είμαι.
1: Ότι είσαι μέσα στο κουτάκι σου και
0: ναι,
1: δεν.
0: Ότι βάζω ένα CD να παίξει.
1: Μπράβο, αυτό σαν να παίζει CD ένα πράγμα.
0: Όχι.
1: Ναι. Όχι.
0: Ποτέ. Ποτέ. Ναι, γενικά όλοι έχουμε ένα μπούσουλα και ακολουθούμε μια γραμμή, αλλά πάντα σε κάθε γλέντι. Ας γίνει και το ίδιο μαγαζί κάθε βράδυ, αλλά κάθε βραδιά είναι άλλος κόσμος. Είναι άλλη ψυχολογία. Και εμείς έχουμε άλλη ψυχολογία. Ναι. Νομίζω αυτό είναι ότι πρέπει κάθε βραδιά θέλω να μπω στην ψυχοσύνθεση του κόσμου και να βγει ένα αποτέλεσμα από κοινού. Νομίζω ότι είναι ένα.
1: Είναι η αλληλεπίδραση.
0: Η αλληλεπίδραση είναι λίγο ένα τένις πικρό.
1: Ένα τένις, ναι, ναι.
0: Που γίνεται με τον κόσμο.
1: Αθλείσαι καθόλου τώρα που λες για τένις.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Όχι. Να πάω να παίξεις κανένα τένις. Λένε ότι γυμνάζει ο τσόπος.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Κρέτα 24.gr.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
1: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε με τον Γρηγόρη Σαμόλη, κοστό box out στα καταστήματα Cosmos Sport. Με έναν να πω ότι θα κοκκινήσει πάλι και μετά δεν μου μιλά. Νιώθει ότι είσαι βάρδο, αυτό που λένε.
1: Πώς?
0: Ότι είσαι βάρδο, ότι κάνει κάτι, παιδί μου, που σε ακολουθεί κόσμο από πίσω.
1: Ειλικρινά δεν το πιστεύω και το λέω όχι για να. Αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω.
0: Είχε πει ο Μουντάκης, αυτό μου το θύμισε την προηγούμενη Πέμπτη ο Γιάννης Οταουσιάνης, που τον είχαμε καλεσμένο προπονητής Εθνικής Ελπίδων. Το είχε διαβάσει κάποτε. Είχε πει, λέει ο Μουντάκης, ότι αν δεν παίξω μια μέρα λίρα, το καταλαβαίνω εγώ. Αν δεν παίξω δεύτερη, το καταλαβαίνουν όλοι γύρω-γύρω. Παίζεις κάθε μέρα. Υπάρχει μέρα δηλαδή που να παίρνεις ρεπό. Δεν λέω για το καλοκαίρι που στριφογυρίζεις από εδώ και από εκεί. Λέω για μέρες τώρα, ας πούμε.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα.
0: Και το, καλά και το χειμώνα.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέρα που να μην ασχοληθείς με τη μουσική. Καταρχήν είναι το μυαλό σου είναι συνεχή. Yeah. Το μυαλό μου είναι δηλαδή συνεχή. Και χωρίς να πιάσεις το όργανο, συνεχώς σκέφτεσαι.
0: Σε τι συνίσταται η προπόνηση και η ρουτίνα ενός καλλιτέχνη? Δηλαδή ο αθλητής θα πάει, θα κάνει βάρη, θα τρέξει, θα κάνει μερικά σουτ ή την κανονική του την προπόνηση. Ο καλλιτέχνης πώς προπονείται?
1: Κοιτάξτε τώρα την περίοδο που είμαστε τώρα εμείς με τα τόσα συνεχόμενα live και τα τόσα απαιτητικά, πιο σοφό είναι η αποθεραπεία.
0: Η αποθεραπεία. Έχει αρκετές αποθεραπεία κάνει.
1: Δηλαδή είναι πιο σοφό αν μια μέρα δεν παίζεις να ξεκουραστείς. Αν ξαναλέω ότι η σκέψη σου είναι πάντα εκεί, πάντα στη μουσική. Είσαι συνέχεια σε αυτό ότι είμαι στα live. Ναι, να πάει καλά το live, παίξαμε καλά, τι δεν πήγε καλά. Μετά είναι σκέφτεσαι καινούρια κομμάτια. Συνεχώς, ας πούμε, είναι καινούρια κομμάτια πέφτουν στα χέρια μου. Οπότε τα ακούω, τα σκέφτομαι, στίχος. Είναι έτσι ένα πράγμα που δεν σε αφήνει ποτέ και δεν πρέπει να σε αφήνει και ποτέ έτσι να ησυχάσεις.
0: Έχει πρόκληση το να γράψεις εσύ δικά σου τραγούδια?
1: Σίγουρα. Είναι και κάτι το οποίο θα το ήθελα πολύ και είναι και κάτι που έτσι, ας το πούμε, μου λείπει σαν το να κάτσω εγώ να γράψω.
0: Θα αργήσει να συμβεί αυτό?
1: Δεν ξέρω, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Είναι μάλλον αυτό, δεν το παραγγέλνεις.
0: Ναι, δεν το παραγγέλνεις, καλά το λες.
1: Όπως τίποτα δεν παραγγέλνεις. Ή βασικά τίποτα δεν είχα ονειρευτεί είχα, αλλά έτσι να φανταστώ να συμβαίνει σίγουρα όχι. Θεωρώ ότι και αυτό θα έρθει ο καιρός, θα οριμάσει.
0: Όταν ήρθε στα χέρια σου ο Λιγάρης, είναι μουσική του Δημήτρη Ζωγραφάκη και στίχη της Δέσποινας Παντιδάκη. Τι αίσθηση είχες, τι κλικ σου έκανε? Όταν το πρώτο διάβασες, το πρώτο, πώς να το πω, το μελέτησες?
1: Όταν το πρώτο διάβασες, γιατί η στίχη...
0: Η στίχη ήταν πρώτα.
1: Η στίχη ήταν πρώτη και να είναι καλά η Δέσποινα. Την ευχαριστώ πολύ, γιατί για μένα είναι αριστούρημα. Πραγματικά κατάλαβα ότι είχα στα χέρια μου ένα θησαυρό. Και ξέρε, όταν είναι κάτι πολύ καλό, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή, λες, σε πιάνει έτσι λίγο παραπάνω άγχος. Ότι εδώ πραγματικά είναι κάτι καλό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς, βρέθηκε ο Δημήτρης στο δρόμο μου και αυτός να είναι καλά και τον ευχαριστώ. Και μετά από έτσι δύο-τρεις δοκιμές, η αλήθεια είναι, γι' αυτό είπα ότι όταν είσαι κάτι καλό θες να είναι... Έφτασε η στιγμή που όταν άκουσα τη μουσική...
0: Προσαρμοσμένη στους στίχους.
1: Συγκινήθηκα αμέσως. Ναι. Και όταν το άκουσα πρώτη φορά, δεν κοιμήθηκα. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα.
0: Γιατί το φέρανε σε σένα αυτό το τραγούδι? Γιατί δεν το πήγε κάπου αλλού η Δέσποινα, ας πούμε?
1: Δεν ξέρω, αυτό τώρα πρέπει να μας απαντήσει.
0: Πρέπει να μας απαντήσει η Δέσποινα. Παρεμπιπτόντως, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, έχεις καταλάβει. Εγώ δεν είμαι, το είπα και προηγούμενος, είμαι αδέξιος, είμαι φάλτος. Ο κόσμος, αλλά εσύ είσαι επιστήμονας πια σε αυτό, γιατί είναι η δουλειά σου. Ο κόσμος, τι τον προσελκύει περισσότερο, η μουσική ή ο στίχος που ακούει?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ένα
0: μείγμα.
1: Ένα μείγμα. Δηλαδή, για να φτιαχτεί ένα γλυκό χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά. Έτσι είναι και ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Αν κάτι δεν είναι το ίδιο καλό, θα υστερεί. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι πετύχαμε
0: τις απόλυτες ισορροπίες των συστατικών
1: που λέει. Αυτό το, αυτή η ισορροπία και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Πού το πρώτο τραγούδισες δημοσίως?
1: Νομίζω ήταν σε ένα πανηγύρι, ήταν το πρώτο πανηγύρι, γιατί το τραγούδι κυκλοφόρησε διαδικτυακά 25 Μαΐου.
0: Του 24.
1: Του 24. Και νομίζω μετά από μια εβδομάδα ήταν το πρώτο live, αν δεν κάνω λάθος, στα Πεζά. Και νομίζω εκεί το είπαμε πρώτη φορά. Και αμέσως...
0: Έπιασες τον παλμό.
1: Αμέσως κατάλαβα ότι...
0: Έχει βιωματικό στοιχείο το τραγούδι?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή κάπου... Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης συναντά στους στίχους του τραγουδιού τον εαυτό του μικρό ή οτιδήποτε. Επειδή πώς ότι εμπνέσαι, μπορεί να σε εμπνεύσει ένα παιδί, η φύση, πόσο μάλλον ο Ζευντάς, δηλαδή ο έρωτας.
1: Σίγουρα, σίγουρα και προσπαθώ να τα κάνω βίωμα. Προσπαθώ να γίνομαι ένα με το τραγούδι, με το κομμάτι, με την Μαρινά. Δεν θέλω να το νιώθω σαν να το ζω, σαν να το έχω... Σαν να, πολλές φορές, ας πούμε, μια Μαρινάδα μπορεί να λέει κάτι πονετικό, θέλω να το κάνω σαν να το περνώ εκείνη τη στιγμή. Ο Λιράρης όντως το κάνω βίωμα και ήθελα να περάσει αυτή τη, ότι όλα αυτά που περιγράφει σε μια πιο παιδική ηλικία.
0: Ναι.
1: Έτσι πιο αθώα ηλικία.
0: Πιο αθώα, ναι.
1: Και γι' αυτό στο βίντεο κλιπ, ας πούμε, ήθελα να είναι παιδιά, ήθελα να είναι στο χωριό. Στο χωριό μου, είναι το δεύτερο μου χωριό, είναι η Επισκοπή. Και ήθελα να το φέρω όντως στα βιώματά μου. Δηλαδή, να είναι εικόνες.
0: Να είναι εικόνα. Κάντο εικόνα που λένε. Ναι. Που λέει και μια μοντέρνα έκφραση. Σε ενδιαφέρει να τραγουδήσεις και άλλα πράγματα πέρα από κριτικά? Τραγουδάς σε γλέντια και άλλα πράγματα?
1: Όχι. Στα γλέντια μου γενικά εγώ κινούμαι στα έτσι παραδοσιακά μονοπάτια. Είναι σε αυτά που έχω μεγαλώσει, σε αυτά που νιώθω κι εγώ καλύτερα. Βέβαια σαν άνθρωπος και σαν μουσικός δεν έχω παροπίδες, όπως το πιστεύω, ναι. Ότι δεν πρέπει να είσαι.
0: Ναι, δεν έχεις όρια, δεν περιχαρακώνεσαι.
1: Γιατί δεν πρέπει να βάζεις, ας πούμε, φραγμούς και να... Πρέπει όλα να τα βλέπεις, να τα ακούς, να τα σκέφτεσαι και αν κάτι σου αρέσει, ναι. Πολύ σημαντικό, βέβαια, να αναρθώ στην προηγούμενη ερώτηση, παίζει πολύ σημασία τι λέει το καθένα.
0: Τι λέει το καθένα.
1: Γιατί εν τέλει σ' ακολουθεί ο στίχος.
0: Ναι, ναι.
1: Σ' ακολουθεί το τι είπες. Και εκεί θέλει την κρίση, αλλά νομίζω αυτή την κρίση.

0: Εκεί, την καρδιά πιο πολύ.
1: Το, ο Λιγάρης είναι, ας πούμε, το πρωτότοκο παιδί. Αλλά εμένα δεν με σοκάρει καθόλου αν μου πεις ότι κάποιο άλλο από τα τραγούδια που έχεις πει σου βγάζει περισσότερο τον εαυτό σου.
0: Εντάξει, όλα τα τραγούδια που έχω πει τα έχω νιώσει και είναι δικά μου και τα έχω κάνει δικά μου και τα ζω όπως είπα και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Άσχετα αν κάποιο έχει κάνει επιτυχία ή κάποιο δεν έχει κάνει τόσο επιτυχία, εγώ με όλα τα τραγούδια τα δικά μου, με το ίδιο έχω έτσι ας πούμε πονέσει, τα έχω νιώσει. Καταρχήν, αν δεν νιώσω κάτι, δεν θα το πω.
1: Δεν το πεις, ε.
0: Και δεν είναι κακό να πεις ότι δεν με εκφράζει, δεν με αντιπροσωπεύει και δεν μου ταιριάζει.
1: Αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό που κάνεις. Δηλαδή, εσύ τραγουδάς, παίζεις λίρα, περνάει πάρα πολύ ωραίο κόσμος μαζί σου. Αν βγούμε τώρα εδώ στη 1821 έξω από τον κόσμο, θα γίνει διαδήλωση. Αλλά ότι η αποστολή σου είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Δηλαδή, να αντισταθεί η κριτική παράδοση στα διάφορα και στα κάθε λογής ακούσματα, να διαφημίσεις την Κρήτη, να διαφημίσεις την Ελλάδα, να είσαι ένας πρεσβευτής της. Έχεις πάει στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Κύπρο, σε τόσες χώρες, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ είδα εκείνο το βιντεάκι και όλα στο Μανχάταν.
0: Σε αυτή η μοναδική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Θέλοντας και μη, καλός ή κακός, όταν, ας πούμε, για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι σε ακούνε ή τέλος πάντων πόσο μάλλον μικρά παιδιά σε ακούνε, όπως είπα πριν, δεν σε βλέπουν μόνο για αυτό που κάνεις, αλλά και για αυτό που είσαι.
1: Και για αυτό που είσαι,
0: και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε σε μια παραδοσιακή μουσική και αναγκαστικά μας ακολουθεί μια παράδοση και ένα ολόκληρο νησί, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε την Κρήτη, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την πρεπιά του κριτικού. Δηλαδή όταν πας στο εξωτερικό ή όταν γενικά βγαίνεις από την Κρήτη, πρέπει να αντιπροσωπεύεις και την Κρήτη με την έννοια ότι πώς είναι ο κριτικός. Αυτή η φιλοξενία που λένε, αυτό το ήθος, νομίζω είναι πράγματα που πρέπει να τα περάσει το άλλο, ναι, και πρέπει να καταλάβει.
1: Να τα μεταλαμπαδεύεις που λένε, μπράβο.
0: Έτσι, οπότε
1: είναι δούνε και λαβήν αυτό.
0: Οπότε έχεις την ευθύνη και όντως πρέπει να περνάς και μηνύματα. Πάλι ξαναλέω, ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά.
1: Πες μου όμως κάτι σχετικό. Δεν λέω ότι μόνο εσύ το πέτυχες. Προφανώς δεν το πέτυχες, θα καταλάβεις τι λέω. Το γεγονός ότι σε ακολουθούν τόσο νέα παιδιά, δηλαδή. Μια πολύ φυσιολογική προσέγγιση θα ήταν ότι τα νεαρά παιδιά δεν είναι κολλημένα με την κριτική παράδοση, με τη λύρα, με τη μουσική. Θέλουν να ακούσουν κάτι άλλο. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αφενός έχεις ξεφτυλίσει τα sold out και αφετέρου βλέπεις παιδιά που προφανώς το ενδιαφέρον τους δεν ήταν να ακούσουν αυτό που λες και που παίζεις και κάνουν ουρές, είναι κάτι που σε κολακεύει.
0: Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και χαίρομαι και εντάξει εγώ.
1: Δηλαδή αυτό που είχε γίνει, θα σε διακόπτω, να σου δίνω και ένα επιχείρημα, πεις, εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Δηλαδή είχε γίνει, το έχω ακούσει από αρκετούς, είχε γίνει ένα τρομερό πανηγύρι πανζουλισμό στη φοιτητική εστία Κριτών.
0: Α, ναι.
1: Αυτός είναι σταθμός στη ζωή σου, έτσι.
0: Εντάξει, γενικά τα παιδιά κάνουν έτσι δυνατά γλέδια, αλλά ειδικά εκείνη τη φορά, επειδή είχε τύχει να έχω παίξει στο παρελθόν, εκείνη τη φορά και είχε προηγηθεί και η καντάδα ή η περιβόητη που ήταν το πλήθος που ακολουθούσε αυτή την καντάδα, ήταν αδιανόητο. Ήταν δηλαδή κάτι το μοναδικό που σίγουρα νιώθεις περήφανος για την Κρήτη, νιώθεις περήφανος για τα νέα παιδιά που βλέπεις, ας πούμε, ότι τους αρέσει κάτι το οποίο είναι. Θεωρώ εγώ ότι είναι ωραίο γιατί έχει έτσι ωραία αισθητική, ωραίο στίχο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ από την αντίθετη πλευρά ακούς ξενόφερτα με ένα στίχο το οποίο δεν αρμόζει. Θεωρώ εγώ τώρα ότι δεν κοσμεί. Μιλώ τώρα
1: ναι,
0: και σαν πατέρας, ας πούμε, ότι δεν θα μ' άρεσε να εκφράζονται έτσι τα παιδιά μου. Αυτό, δηλαδή λίγο συγκινήσει κιόλας και απλά έτσι καμαρώνει, χαίρεσαι.
1: Ποια είναι η πιο συναρπαστική, η πιο συγκινητική, ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει Μα σε γάμο, μα σε βάζω.

0: ταύτιση, μα σε γλέντι, μα σε συναυλία, οτιδήποτε. Που είναι εικόνα στο εξώφυλλο της καριέρας ως τώρα.
1: Εντάξει, τώρα δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι πολλές. Είναι πολλές. Σίγουρα το πανηγύρι που έπαιξα φέτος στο χωριό μου, μετά από χρόνια.
0: Στον Αήμονα.
1: Στον Αήμονα. Στο πανηγύρι.
0: Εντάξει, είναι επιστροφή στις ρίζες εκείνη.
1: Ήταν πολύ συγκινητική βραδιά για μένα. Που
0: Δεν μπορώ να την περιγράψεις εύκολα, ναι.
1: Γιατί μου έρθει ένα flashback.
0: Όλη τη ζωή.
1: Τρομερό. Και μια ατάκα από ένα παιδί που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τα Χριστούγεννα που παίξαμε εδώ στο Τάλος.
0: Στο Τάλος, ναι.
1: Στη φωταγώγηση του δέντρου. Είχαν έρθει ξαφνικά πολλά παιδιά απάνω και εγώ μ' αρέσει έτσι να...
0: Να κουβεδιάζεις.
1: Βεδιάζουμε τα παιδιά, ναι. Γιατί όπως λέω πάντα από τα παιδιά παίρνεις πολλά πράγματα και μαθαίνεις την αλήθεια πολλές φορές από τα παιδιά. Ένα κοριτσάκι λοιπόν, η Αντωνία, δεν ξέρω, μόνο αυτό ξέρω την Αντωνία, 5 χρονών. Που της λέω πώς σε λένε και όλα αυτά, λέει η Αντωνία, της λέω τι θες να σου φέρει ο Βασίλη. Τι κάνω. Και γυρίζει και μου λέει ότι δεν θέλω να μου φέρει τίποτα, θέλω εσύ να είσαι καλά.
0: Άκου να δεις τα.
1: Από ένα παιδάκι.
0: Που δεν το ήξερες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Που πραγματικά με έστειλε έτσι. Ήταν αυτό το αθώο που ξέρεις, το αθόρμητο. Και λέω, κοίταξε να δεις, ας πούμε, από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Έχεις ζήσει δύσκολες στιγμές σε γλέντι. Που να ζορίστηκες. Που να πέρασε έστω και φευγαλέ από το μυαλό σου η ιδέα να διακόψει το μάτσα.
1: Όχι, δεν έχω φτάσει στο σημείο ποτέ να διακόψω το μάτς. Σίγουρα δύσκολες στιγμές έχουν υπάρξει. Εντάξει, οι οποίες είναι ελάχιστες και απλά τις βίνεις από τη μνήμη σου. Νομίζω, εντάξει, με το καιρό τις διαχειρίζεσαι. Θεωρώ βέβαια κιόλας απ' την άλλη ότι με τα χρόνια ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κατακτάς και πρέπει να είναι και αυτό ένα ζητούμενο, είναι και ο σεβασμός.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές βέβαια μπορεί να γίνει κάτι το οποίο να μην έχει καμία σχέση.
0: Σωστό, ναι.
1: Με
0: σένα και με το συγκρότημα.
1: Ναι, και όμως να συμβεί.
0: Ναι. Όταν έρχεται ο κόσμος, δηλαδή το βλέπουμε συνεχώς σε πανηγυρία, σε γλέντια και περικυκλώνουν τον καλλιτέχνη. Κρούβεσαι εκείνη την ώρα. Έχεις νιώσει να κρούβεσαι, που λένε και στην Κρήτη.
1: Εντάξει, είναι τώρα λόγω στη στιγμή. Είναι. Πολλές φορές είναι εντυπωσιακό. Εγώ πολλές φορές αυτό το πράγμα, αυτό το σκηνικό, πολλές φορές και με φέρνει σε δύσκολη θέση, όχι προς εμένα, αλλά
0: προς τον κόσμο.
1: Προς
0: ναι, ναι.
1: Καθήμενο.
0: Και εγώ το έχω νιώσει, προς καθήμενο. Εγώ θέλω να βλέπω τη Σαμόλη να παίζει, ρε παιδί μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα θίγεται ένα θέμα το οποίο είναι...
0: Μπορεί να κάνει και τζις, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Που δεν μπορώ, ας πούμε, ούτε να προσβάλλω.
0: Σωστό, εντάξει.
1: Γιατί ενθουσιάζονται.
0: Και αυτοί ενθουσιάζονται, ναι. Παιδί μου, το ξέρω, εννοείται.
1: Απ' την άλλη, σέβομαι και πρέπει να σεβαστούμε τους άλλους που πραγματικά θέλουν να δούνε και είναι λίγο άσχημο να βλέπεις. Συνήθως το κάνουν η νεολαία.
0: Η νεολαία.
1: Η νεολαία δεν ξέρει ή, ας πούμε, έχει αυτόν τον ενθουσιασμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι αν τους έτσι αποπάρεις το σε αυτό, σιγά σιγά όμως το βρύνουμε έτσι μαζί. Και σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται, ναι. Και είναι κάτι που απλά το βρύνουμε.
0: Γίνεται διαχειρίσιμο.
1: Ναι.
0: Εκτός από το να, επειδή μου είπες κάτι προηγουμένως και είναι σημαντικό, ότι κάτσε και σκέφτεσαι τι μπορεί να πήγε λάθος ή τι να πήγε πολύ καλά το προηγούμενο βράδυ, εκτός από το να κάνεις την όποια προπόνηση και την προετοιμασία σου για να τραγουδήσεις καλύτερα, για να παίξεις καλύτερα, σε ενδιαφέρει, ας πούμε, η γλώσσα του σώματος ή δεν σε νοιάζει, εσύ ανεβαίνεις πάνω να... ή πρέπει να κοιτάζεις και λίγο και το πώς κάθεσαι και να μην σκύβεις.
1: Η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική, δεν λέει ψέματα.
0: Δεν λέει.
1: Το άλλος καταλαβαίνει πολλά. Αλλά ποτέ δεν έχω κάτσει να παρατηρήσω τον εαυτό μου ή να κάνω κάτι επιτηδευμένο, ναι. Ή να προσέξω. Είναι όλα
0: αυθόρμητα.
1: Όπως και πολλά που θα πω ή που

0: θα τραγουδήσω είναι τη στιγμή. Και γενικά είμαι άνθρωπος της στιγμής. Γιατί είναι η αλήθεια.
1: Πες μου ένα τραγούδι που σε μερακλώνει και που θα σε έκανε. Είτε το παίζεις εσύ, είτε είσαι κάπου καλεσμένος και το ακούς. Να αφήσεις τη λίρα και να αφήσεις την παρέα και να σηκωθείς να χορέψεις. Χορεύεις.
0: Χορεύω. Εντάξει, δεν είναι. Όποτε χορέψω, είναι ο πρώτος ρητός. Αυτός είναι που με...
1: Ναι,
0: που έτσι μ' αρέσει να χορεύω και που με μερακλώνει και είναι και ο σκοπός που όσες φορές για να το παίξεις μέσα στη βραδιά πραγματικά δεν το βαριέσαι.
1: Δεν το βαριέσαι.
0: Και είναι και ο σκοπός που έχουν τραγουδιστεί χιλιάδες με την άλλη.
1: Τι είναι στη ζωή σου ο άγγελος στη γη? Γι' αυτό είπα προηγούμενος ότι κάνεις και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πολύ σημαντικά που έχεις κάνει. Το έχει γράψει ο διοικητής του Τμήματος Τροχείας Ηρακλείου. Αστυνόμος Α, Στέλιος Καρακούδης. Και δίνει ένα μήνυμα για κάτι που, εντάξει, και στην Κρήτη και παντού είναι μάστιγα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το πιωτό και μετά να γυρίσει σπίτι.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από την πρώτη στιγμή, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό ήθελα να το πω και να συμμετέχω. Και ευχαριστώ το Γύρο Δυτική που έτσι μου το εμπιστεύσει και μου είπε και αυτός ότι εσύ θέλω να το πεις. Γιατί είναι ένα μήνυμα που πραγματικά πρέπει να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και σε όλους γενικά, ότι θες να βγεις, δεν οδηγάς. Το λέω πάντα σε όλα τα γλέδια, ότι ένας από την παρέα δεν θα πει ή τέλος πάντων να πάρουμε ταξί. Πρέπει να γίνει όπως είναι στο εξωτερικό, να αλλάξει η νοοτροπία μας, που πραγματικά στο εξωτερικό βγαίνουν τα παιδιά, διασκεδάζουν και δεν έχει κανείς αμάξι, ξέρω να το πάρουμε ταξί. Το έχω πει πολλές φορές και το λέω και τώρα. Αν κάποιος πραγματικά δεν έχει να πάρει ένα ταξί, πραγματικά εγώ και θα χαρώ και όλα να το κάνω. Ειλικρινά το λέω. Πέρα από αυτό βέβαια είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ το συνδύασα με το χαμένος κολλητού μου φίλου που τώρα συμπληρώνεται και 10 χρόνια. Ο οποίος έφυγε άδικα έτσι από τροχείο, ο οποίος ήταν και συνεργάτης και συνάδελφος. Και το συνδύασα με τον Γιώργη, με τον Γιώργο Τριβιζάκη, να πω το όνομά του. Οπότε για μένα αυτό το τραγούδι είχε...
1: Ναι, είχε ιδιαίτερη.
0: Ήταν δηλαδή και προσωπικό,
1: ναι.
0: Γιατί έχω βιώσει το χαμό αγαπημένου μου
1: φίλου.
0: Για αυτό το σκοπό, αλλά είναι και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και πρέπει πάντα να περνάμε.
1: Πώς συνεργάτες έχεις συνήθως πάνω...
0: Συνήθως είμαστε 4 μαζί με εμένα.
1: Πώς λειτουργεί η ομάδα? Είναι ομαδικό άθλημα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, εσύ είσαι ο σολίστας.
0: Ναι, αλλά η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
1: Μπράβο. Σωστό, η ομάδα παίρνει τα πρωταθλήματα.
0: Κι άρα δεν έχεις ομάδα καλή, δεν... Μπορεί κάποιος να είναι το πρώτο βιολί που λένε και να ηγείται και να βάζει τα γκολ, αλλά είναι και πίσω. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, λειτουργούμε συλλογικά και πρέπει να υπάρχει και ρόλος σε κάθε ορχήστρα, όπως και σε κάθε ομάδα, και εμείς τα έχουμε βρει έτσι, αυτή τις ισορροπίες. Έχει βρει ο καθένας το ρόλο του και έτσι ο ένας βλέπει τον άλλο, σκέφτεται τον άλλο και βγαίνει το αποτέλεσμα.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, που ακόμα είσαι πολύ μικρός, είσαι γεννημένος το 91, δηλαδή. Έχεις πρώτο ο Θεός, πολύ δρόμο. Αλλάζεις πράγματα στο στυλ σου.
0: Παίξηματος.
1: Παίξηματος, ναι.
0: Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι έχω μια...
1: Ένα στυλ συγκεκριμένο.
0: Μια συγκεκριμένη γραμμή, αλλά συνεχώς το εμπλουτίζουμε έτσι, ας το πούμε, πιο πολύ ρεπερτοριακά. Αλλά σαν γραμμή, σαν φιλοσοφία... Έχω μέχρι στιγμής την ίδια και είναι και αυτό που είναι το βίωμά μου, είναι δηλαδή...
1: Σωστά. Το δοξάρι που είναι το εργαλείο σου. Υπακούει πάντα. Υπήρξαν στιγμές ή υπάρχουν στιγμές που μπορεί να είναι ατίθαστο το δοξάρι και να μην σου κάνει τα κατήρια.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα. Πώς το καλύπτεις εκεί?
0: Είναι από τις στιγμές που πεις μόνοι με τα πιο πολύ και πρέπει να βγει. Δηλαδή, εντάξει. Πάντα υπάρχουν, όλα είναι πιθανά και εννοείται, δεν είμαστε ρομπότ,
1: ναι, καλά, εννοείται.
0: Είμαστε, όπως είπα,

0: Είναι βραδιές και βραδιές. Είναι η ψυχολογία πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι παίχτης ψυχολογίας.
1: Α, είσαι παίχτης ψυχολογίας.
0: Όλα τα θηλυκά και η λίρα είναι θηλυκό. Θα βάζονται δύσκολο. Όπως και η μπάλα.
1: Είσαι πολύ δημοφιλής. Εντάξει, μην ξαναλέω τα ίδια γιατί χαμηλώνεις και το κεφάλι. Αλλά ζούμε σε μια εποχή τώρα που δεν είναι η εποχή του Μουντάκη και του Σκορδαλού. Έχει social media, έχει τηλεοράσεις, έχει ραδιόφωνα, έχει πνευματικά δικαιώματα, έχει YouTube, έχει τις Παναγιάς στα μάτια. Όλο αυτό το πλέγμα, πώς το διαχειρίζεις? Γιατί είναι και αυτό μέρος της δουλειάς.
0: Σαν άνθρωπος προσπαθώ να... Έτσι δεν πολύ ασχολούμαι με το τι συμβαίνει τριγύρω μου, να ασχολούμαι
1: με τη δουλειά σου.
0: Με τη μουσική και με τη δουλειά μου. Κάτω η μπάλα... Προσπαθώ δηλαδή να μην δίνω και πολύ βάση και πολύ σημασία γενικά στα σχόλια, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Προσπαθώ να ασχολούμαι με αυτό που κάνουμε, να βελτιωνόμαστε στη δουλειά μας, να προσπαθούμε το καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Για τον κόσμο.
1: Μου πες μια μεγάλη κουβέντα. Χαμηλά την μπάλα κάτω και τα αρνητικά σχόλια. Περνάει ποτέ από το μυαλό ενός επιτυχημένου ανθρώπου όπως είσαι εσύ, που κάνει μια δουλειά, που δεν είναι μόνο δουλειά, είναι και χόμπι, είναι και σεβδάς και όλα. Να σε έχουν αμφισβητήσει και να πούνε, έλα μου ρωσά, μόλις τα πυροτέχνημα είναι.
0: Εντάξει, πολύ πιθανό.
1: Και γιατί ο κόσμος είναι για κακοήθεις πολλές φορές και έχει και μια μοχθηρία και ζήλια.
0: Πολλές φορές το καταλαβαίνω τέτοιου είδους σχόλια, τα καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές γίνονται και κάποιες έτσι άστοχες συγκρίσεις, οι οποίοι δεν... Δεν γίνεται καν να μπαίνεις, να γίνει.
1: Στη διαδικασία αυτή, ναι.
0: Οπότε τα καταλαβαίνω αυτά. Προσπαθώ να μην τα ακούω ή τέλος πάντα προσπαθώ όλους να τις δικαιολογώ και να βρουν ότι έχει δίκιο. Δεν είμαι άνθρωπος που κρατώ κακία, ποτέ δεν έχω κρατήσει κακία και σίγουρα και από τα κακά σχόλια
1: κάτι
0: μπορεί να βγάλεις ή τέλος πάντων μπορεί να σε προβληματίσουν ή να δεις εσύ μετά τον εαυτό στον καθρέφτη, να δεις μήπως κάτι όντως δεν κάνεις καλά.
1: Επειδή σήμερα είναι μια εκπομπή εναλλακτική και εγώ πολύ τη χαίρομαι και πολύ την επαναλαμβάνω και μου αρέσει πολύ που μου πετάς και συνεχώς και αθλητικές ατάκες μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει στο Champions League. Ένας μπασκετμπολίστας θέλει να παίξει στο NBA. Ένας τενίστας θέλει να παίξει, ας πούμε, στο Roland Garros. Ένας σαμόλης αυτή τη στιγμή. 12 Μαρτίου του 2026. Ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο βήμα του? Και δεν ξέρω τι είναι για σένα. Δεν μπορεί στο μυαλό κάποιον να πούνε να παίξει στο Μέγαρο Μουσικής. Να παίξει με ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Να πας να τραγουδήσεις στη Eurovision. Ξέρω, λέω χαζομάρες, να μου έρχεται στο μυαλό. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά μπορεί να σε αγγίζει.
0: Επειδή πολλά από αυτά που ήδη, ας πούμε, και ευχαριστώ το Θεό και τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο δρόμο μου και που με αγαπούν και που με στηρίζουν, πολλά από αυτά δεν τα είχα φανταστεί. Ίσως τα είχα ονειρευτεί, όπως ξαναλέω, γιατί όλοι μας κάνουμε όνειρα. Και πολλά όνειρα που δεν τολμάς να τα πεις.
1: Να τα πεις.
0: Να τα σκεφτείς πολλές φορές. Σίγουρα είναι κι άλλα όνειρα που έχω έτσι, ας το πούμε, σκεφτώ, αλλά δεν τολμώ να τα
1: πεις. Δεν τολμείς να τα πεις.
0: Οπότε πάντα βήμα-βήμα, πάντα... Έτσι περιμένω μια καινούρια πρόκληση. Πάντα λέω να έχουμε την υγεία μας, το εννοώ, γιατί χωρίς υγεία...
1: Την υγεία σου και τη φωνή σου και την καλλιτεχνία σου.
0: Πολλά και ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει.
1: Με ποιον, όχι...
0: Δεν θέλω δηλαδή να λέω ότι αυτό. Ναι, δηλαδή ναι. Και άμα κάνεις αυτό μετά τέλος.
1: Με ποιον, όχι σε όνειται καλά κριτικό. Γιατί είπαμε προηγουμένως για τους βάρβους εδώ, τους κριτικούς και είχες και τη χαρά και όλας και την πολύ έντονη εμπειρία και συναισθηματικά και από κάθε πλευρά να παίξει με το Μανιά.
0: Το Κακλή.
1: Με το Κακλή.
0: Ναι. Με το Μανιά, ας πούμε, δεν είχε την τύχη.
1: Δεν είχε την τύχη. Με ποιον από τους, όχι κριτικούς, τραγουδιστές θα ταιριάζε να παίξει? Να τραγουδήσεις, να κάνεις ντουέτο, ξέρω εγώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
1: Δηλαδή με το Ρέμο θα κόλλαγες, με τον Αργυρό θα κόλλαγες, με τον Ταλάρα θα κόλλαγες. Έτσι μου ήρθαν τρεις στο μυαλό τώρα.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα από εκτός Κρήτης, τέλος πάντων, από τους ανθρώπους που

0: θαυμάζω και τους θεωρώ, δηλαδή η φωνή τους με, είναι σίγουρα ο Πάριος.
1: Ο Πάριος.
0: Το οποίο για μένα είναι η απόλυτη φωνή. Και ο άλλος έτσι που μου αρέσει αλλά δεν ζει είναι ο Μητροπάνος.
1: Ο Μητροπάνος.
0: Λίγο είμαι αυτή στη...
1: Ναι, ναι, αυτή του, του target group. Αυτά σωστό, τα... σωστό, σωστό. Τον Πάριο τον έχεις συναντήσει ποτέ?
0: Όχι.
1: Τον έχεις ακούσει ποτέ σε συναυλία ή σε κέντρο ή σε οτιδήποτε?
0: Δεν έχω τύχει. Δεν και ντρέπομαι που το λέω.
1: Αν είχες την ευκαιρία να τον συναντήσεις, τι θα ρώταγες τον Πάριο? Πες ότι εδώ αντί για το σκουτί καθόταν ο Πάριος και κάνατε μια κουβέντα και πήρατε έναν καφέ ή μια τσικουδιά. Τι θα τον ρωτούσες, τι θα ήθελες να μάθεις από τον Γιάννη Πάριο?
0: Εμένα και οι δυο αυτοί οι άνθρωποι μου βγάζουν κάτι πολύ καλό σαν άνθρωπο. Οπότε, μάλλον αν είχα μια ερώτηση να κάνω, θα ήταν περί της προσωπικότητας. Περί της ανθρώπινης, έτσι, την ευκαιρία, ναι, γιατί... για μια ερώτηση παρά το μουσικό κομμάτι.
1: Παρά το μουσικό κομμάτι.
0: Γιατί εγώ θαυμάζω γενικά, πέρα από το μουσικό, ξαναλέω, ναι, θαυμάζω αυτό που μου βγάζει ο άλλος έτσι σαν άνθρωπο, σαν φυσιογνωμία.
1: Πόσο είσαι, 35. Ωραία. Έχει ημερομηνία λήξεως αυτό? Δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να παίζει ο Ψαλαδόνης, παίζει ακόμα. Και είναι...
0: Αυτό το κρίνει ο κόσμος, ναι, πιστεύω. Ο κόσμος... Ο κόσμος σε ακούει, ο κόσμος, ναι, δεν σε ακούει,
1: ο κόσμος
0: σε κατατάσσει.
1: Ο κόσμος έρχεται σε κατατάσσει, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτή η φλόγα που νιώθει ο κάθε μουσικός, αν κάποια μέρα σβήνει. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η φλόγα σβήνει. Ή αν κάποια στιγμή το νιώσει κάποιος ή αυτό, πρέπει να πεις ότι καλά μου είναι να πάω στο σπίτι.
1: Καλά μου.
0: Αλλά δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει μουσικός που σβήνει αυτή η φλόγα μέσα.
1: Εάν δεν υπήρχε η λύρα, δεν υπήρχε ο σπόρος στον αείμονα, δεν υπήρχε η μουσική, έχεις σκεφτεί ποτέ, έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό σου, τι θα έκανες ζωή σου, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι δουλειά θα έκανα, σίγουρα κάποια δουλειά θα έκανα. Εγώ αυτό το πράγμα, επειδή το κάνω από παιδάκι, δεν, ναι, το έδωσα ποτέ δουλειά.
1: Δεν το έδωσα ποτέ δουλειά. Και αυτό είναι το μεγαλείο, βέβαια. Αλλά
0: να είναι η δουλειά.
1: Έγινε το επάγγελμα.
0: Άρα δεν ξέρω αν έχω αγαπήσει κάτι άλλο τόσο πολύ όσο τη μουσική, όσο τη λύρα. Οπότε δεν ξέρω. Γιατί είμαι τυχερός και σε αυτό, ότι γύρισε το πάθος μου εν τέλει να είναι.
1: Και το χόμπι και το πάθος, ναι, και η αγάπη και έγινε η δουλειά. Σωστό. Μένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί πολλές φορές μπορεί να μαθαίνεις και πράγματα και τώρα που φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο. Εάν έκανες εσύ τη συνέντευξη αντί για μένα στο Σαμόλη, τι θα τον ρωτούσες?
0: Στον εαυτό μου.
1: Ναι, στον εαυτό σου, ναι. Τι δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ και έχει ενδιαφέρον ίσως?
0: Δεν ξέρω τι θα με ρωτούσα.
1: Από τα μυστικά και από τα απόκρυφα. Πώς αντέχεις το παραδόθη και το ξενύχτη?
0: Αυτό ίσως είναι μια καλή ερώτηση.
1: Ποιος είναι ο Γρηγόρης πίσω από το Σαμόλη? Ο άνθρωπος, δηλαδή, όχι αυτός που ανεβαίνει στην πίστα και παίζει και διασκεδάζει και ο κόσμος και περνάει ωραία μαζί του. Και ούτε είμαι τόσο αδιάκριτος που να ρωτήσω ποιος είναι ο Γρηγόρης των ιδιωτικών στιγμών του μέσα στο σπίτι του με τα παιδιά του και με την οικογένειά του.
0: Εντάξει, εγώ σαν άνθρωπος είμαι γενικά ήσυχος, δηλαδή δεν είμαι ούτε πολύ τον αυγό, ίσως επειδή το έχω... Δεν προκύπτει η ανάγκη στον αυγό.
1: Δεν προκύπτει η ανάγκη, σωστά.
0: Είμαι όμως ο άνθρωπος της παρέας. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος του να μαζευτούμε σε ένα σπίτι, να παίξουμε αυτό το παρείστικο με φίλους, είτε μουσικούς είτε όχι, να κάνουμε την παρέα μας. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει γενικά το καλό φαΐ, να είμαι με καλούς φίλους. Μ' αρέσουν έτσι οι στιγμές, οι αληθινές.
1: Οι αληθινές.
0: Δηλαδή το να περάσεις στιγμές με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου και με τους φίλους, είναι πράγματα που δεν τα ανταλλάσσεις. Δεν ανταλλάζονται δηλαδή με υλικά, αγαθά και ούτε με άνθρωπος που έτσι έχω τέτοιου είδους αποθυμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Όχι, αυτό που πραγματικά τώρα, ας πούμε, βανάκι είναι αυτό. Οι προσωπικές στιγμές με φίλους. Αυτό το απλό, ρε παιδί, να πάμε να κάνουμε μια παρέα,
1: ναι,
0: στο χωριό, ένα καζάνι,
1: ένα
0: με αυτά που μεγάλωσα, δηλαδή.
1: Με αυτά που μεγάλωσα, ναι.
0: Στην ουσία είναι...
1: Ότι δεν σε έχει αλλοιώσει αυτό το πράγμα, ναι.
0: Είναι τα πράγματα που έτσι αναζητώ. Και άμα μου δοθεί ευκαιρία, πάλι αυτό θα,
1: πάλι αυτό θα κάνω. Συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους εδώ, που υπάρχει το ντεκόρ της μπάλας, τι έχει μπάλα μέσα. Η λύρα τι έχει μέσα.

0: η λύρα έχει σίγουρα ψυχή. Ψυχή που βγαίνει ανάλογα στα χέρια που θα πέσει. Η λύρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι απλά ένα ξύλο. Από φορά σε φορά στα ίδια χέρια πάλι βγάζει άλλο ήχο. Άλλο ήχο. Άρα σίγουρα είναι ένας... Και είναι και προέκταση
1: του εαυτού σου.
0: Του αυτού.
1: Κουβεντιάζεις με τη λύρα της, μιλάς, σου μιλάει.
0: Εγώ έχω πει στη γυναίκα μου ότι είναι η δεύτερη μου αγάπη. Η πρώτη είναι η λύρα.
1: Α, ναι. Statement. Δήλωση, αλλά εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Λογικό, έχει λογική αυτό. Έχει λογική.
0: Δηλαδή, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είσαι με αυτό. Είσαι με τη λύρα. Όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι με τη λύρα. Όλες οι παρέες είναι με τη λύρα. Όπου και να πάω, είμαι με τη λύρα.
1: Μόνο εδώ την έφερε, την ξέχασε. Δεν πειράζει, άλλη φορά.
0: Είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Άρα, από ένα σημείο και μετά. Γιατί ακουμπά, η λύρα ακουμπά πάνω σου, ποτίζει τη μυρωδιά.
1: Σου έχει κάνει σημάδι.
0: Σημάδι όχι, αλλά όχι. Έχει ποτίσει τη μυρωδιά. Η μυρωδιά μου έχει ποτίσει
1: ναι,
0: το ξύλο.
1: Ναι, τρομερό είναι αυτό που λες.
0: Ποτίζει, το ξύλο ποτίζει τη μυρωδιά σου.
1: Θα τελειώσουμε, είναι η τελευταία ερώτηση. Θα τελειώσουμε όπως αρχίσαμε για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι. Υπάρχει λόγος που για το χατήρι του θα παράταγε στο δοξάρι?
0: Σίγουρα όχι. Όχι, γιατί πρέπει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, πρέπει να συμβεί κάτι πολύ κακό ή κάτι πολύ ανατρεπτικό στη ζωή που δεν θέλω να τα σκέφτομαι τώρα αυτό. Αλλά όσο είμαστε καλά και όσο δεν γίνεται να το αφήσει αυτό. Και όπως έχω πει κιόλας, εν τέλει αυτό σε διαλύει. Δεν το επιλέξεις.
1: Α, ναι.
0: Νομίζω ότι το ίδιο είναι και με
1: την άλλη. Να μια ερώτηση, βέρεσα μου. Αυτή την κάνω πάντα εδώ, ο Λευτέρης γελάει.
0: Νομίζω και με την μπάλα έτσι.
1: Όχι, το ρωτάω πάντα, αλλά σήμερα δεν μου κάτσε να ρωτήσω. Πάντοτε ρωτάω, σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή εσύ το διάλεξε. Σε διάλεξε η λύρα, ε.
0: Εγώ νομίζω ότι σε διαλύει από ένα σημείο και μετά διαλέγει. Το ίδιο είναι και με τα κλίματα.
1: Και με την μπάλα. Ναι.
0: Τα φέρνει τη ζωή που σου λέει, ξέρεις, αυτό θα κάνεις. Όπως να συμπληρώσω κιόλας, πολύ σημαντικό, πέρα από τα βιώματα, πέρα από την αναθροφή που το πιστεύω, η οικογένεια για μένα είναι το α και το ω. Πολύ σημαντικό στην πορεία και στα διαδρομία και εν τέλει και στο χαρακτήρα,
1: και στο χαρακτήρα που διαμορφώνεις, ναι.
0: Είναι και οι παρέες και οι συναναστροφές. Και ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εγώ είμαι τυχερός που σε αυτή την πορεία μου βρεθήκαν στον δρόμο δύο άνθρωποι. Εννοώ τα τελευταία 10 χρόνια, πριν 10-12 χρόνια, που είχα την τύχη, ας πούμε, μιλάω μουσικά, αλλά και όχι μόνο, και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και δεν είναι άλλοι παρά το Γιώργη και τον Νίκο του Στρατάκη. Τον
1: Νίκο και τα Στρατάκια.
0: Που δεν τους διαχωρίζω.
1: Μπράβο.
0: Που είναι αδερφικοί φίλοι. Αλλά είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά βρεθήκαν την κατάλληλη στιγμή έτσι στη ζωή μου και με κάμανε καλύτερο και σαν άνθρωπο και σαν μουσικό και σαν γενικά...
1: Χωρίς αντιζηλία, να... χωρίς δεύτερη σκέψη, αυτό πήγα. Γιατί είναι ανταγωνιστές στα Στρατάκια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά
1: λέω εγώ τα...
0: Είναι το μόνο πράγμα που δεν συμβαίνει. Είναι από τους ανθρώπους που πέρα από ότι μου έχουν σταθεί και είναι... Πάνω απ' όλα οι συζητήσεις, οι κουβέντες, οι παρέες, αυτή η αγάπη που από εκεί που λες που δεν το περιμένεις και σε κάνουν να σκέφτεσαι ακόμα πιο ωραία για τη μουσική, πιο ωραία για τη ζωή, πιο ωραία για αυτό που είμαστε.
1: Άρα στο δώσανε με προθυμία και με αγάπη το μανταρίνι που λένε και το τραγουδάνε.
0: Πολλά τραγούδια μου δώσει, όχι το μανταρίνι, όπως είναι το σπήλιο, το ζαέρι και... Τόσα άλλα και τους ευχαριστώ πολύ και πολλούς άλλους απλά ήθελα
1: να το πεις και καλά έκανες.
0: Γιατί όπως είπα για μένα παίζει μεγάλη σημασία όχι μόνο η μουσική αλλά και ο άνθρωπος, πίσω από τη μουσική.
1: Πίσω από τη μουσική. Δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος, είμαι ευγνώμων. Αλήθεια το λέω, ξέρω ότι τραβάς ζόρι, ότι δίνεσαι, όχι δίνεσαι.

0: Οπότε το γεγονός ότι απόψε ήρθες εδώ και μοιραστήκαμε ωραίες στιγμές και ωραίες κουβέντες, το εκτιμώ απεριόριστα.
1: Χαρά μου, χαρά μου. Και
0: ευχαριστώ. Στο Επανειδήν. Στο Επανειδήν. Καλή δύναμη. Τι λένε στους μουσικούς?
1: Δεν ξέρω. Καλή δύναμη.
0: Καλή παιξιές, καλή δύναμη και καλά...
1: Υγεία.
0: Και υγεία. Και υγεία πάνω απ' όλα και να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γρηγόρης Αμόλης. Αυτό ήταν το Box Out, το 20ο στην εφετινή σεζόν παρέα με τα νερά Ζαρός. Εδώ, στα καταστήματα Cosmos Sport. Και βεβαίως πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο και εκτάκτως, όπως είπα σήμερα, στην μεγάλη πίστα της Τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Γεια σας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα, κατά

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
3: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά

0: σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του.
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας, κοιτάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένου, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε, και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα
0: εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίστανται, εξαπλώνονται και θυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά, τα κάνει την ίδια ώρα, ωστόσο, κύριε Βόντα, και πιο επιθετικά?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά. Απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη γεωργία που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε
1: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα, εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, ελαίου κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε και δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπα.

0: θυμάται πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
1: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
0: Είναι κοντά στην Ευρώπη, λοιπόν, αυτή.
1: Είναι κοντά και το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
1: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία. Είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
0: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
1: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών. Είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
0: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
0: Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
1: Σαφέστατα επηρεάζονται, είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοποικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, Είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
0: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
0: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
0: να καταπολεμήσουμε.
1: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
0: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
0: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
1: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτώνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζει μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
0: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολύ εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία, ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία, έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνούπιων σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα, αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες, επειδή με χρήση μοριακής βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου, έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
0: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
1: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία, και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
0: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
1: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή η μία αποδοχή
0: υπέρ
1: της κοινωνίας. Ναι, τα επιχειρήματα κατά.
0: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν,
1: για παράδειγμα, αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα, και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε
0: αυτά τα αγριόχορτα.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει. Για παράδειγμα, να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά, έτσι ώστε να μην μπορέσει να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων. Θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
0: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
1: Ναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
0: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
1: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες, οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων, υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς. Είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας, είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
0: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και τις επόμενες μέρες στις καλλιέργειες?
1: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών, ντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο, βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς, και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνουν

0: Μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπουρκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα, δηλαδή σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούσαν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιο άλλου τύπου ελαιονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σχετίζεται η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016 όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016. Ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
0: Ναι, είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
0: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότησης αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών,

0: μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν
0: οι
1: πρόσβαση όμως σε αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν θα, έχουν
0: θα
1: πρόσβαση.
0: Πρέπει, επιβάλλεται, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομίας στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια, Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδιδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Απλά και εδώ πρέπει να στηριχτεί
0: στο εκπαιδευτικό και στο πανεπιστήμιο
1: και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. μπορούν η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει.

0: κινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
1: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Το διαψεύδεται δεν το βλέπω. Αυτό.
0: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα, φεύγουν στο εξωτερικό και διαπρέπουν στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα και ειδικά σε θεματικές ενότητες, όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγη στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός, τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες εμβαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους

0: πόγκους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους, φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους πόγκους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των εμφαπτισμένων με εντομοκτώνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
0: εγώ τώρα,
1: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
0: Ναι. Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά, ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ, το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο. Για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές, την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε

εμάς, τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο βράδυ, σου λένε.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου, ένας άντρας 75 ετών ταξίδεψε στην Κρήτη από την Αθήνα. Ποια η κατάσταση της υγείας του, οι συμβουλές των ειδικών στους πολίτες. Παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Σφοδρή αντιπαράθεση για οικονομία αλλά και ελληνοτουρκικά. Υψηλού συμβολισμού απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Περιοδίες στην ενδοχώρα από βουλευτές και στελέχη. Στην πλατεία Ελευθερίας η κεντρική συγκέντρωση με ομιλία Ανδρουλάκη. 150.000 ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία της Αντιπεριφέρειας. Οι απατεώνες πραγματοποίησαν συνολικά 55 συναλλαγές. Πώς έδρασαν? Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας άντρας 75 ετών, ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος έχει ιατρικό ιστορικό, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα προς την Ιερά Πέτρα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του εμφάνισε πυρετό. Σύμφωνα πάντως με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή.
1: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 75χρονος που αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει εικόνα αποδρομής, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του.
2: Πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα που σημαίνει λοιπόν ότι δεν αφορά επιδημιολογικά την Κρήτη. Η Κρήτη παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου, διότι δεν έχει κανένα ανθρώπινο κρούσμα και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή τα κουνούπια που συλλέγουμε δεν μεταφέρουν τον ιό, κανένα παθογόνο που μεταφέρεται με κουνούπια βασικά, και όλη η διαδικασία και της καταπολέμησης και της εντομολογικής επιτήρησης είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Η εργαστηριακή διάγνωση επιβεβαιώθηκε από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εκτίμηση των αρμόδιων υγειονομικών φορέων συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για εισαγόμενο περιστατικό, καθώς η μόλυνση αποδίδεται στην Αττική και όχι στην Κρήτη.
2: Το εισαγόμενο αυτό κρούσμα, όσο γνωρίζουμε, ο άνθρωπος ήταν καθοδόν προς την Κρήτη και ήδη είχε τα συμπτώματα. Προέρχεται από κάποιο δήμο της Αττικής. Άρα το περιστατικό θα καταγραφεί στα θετικά της Αθήνας, στα θετικά κρούσματα της Αθήνας και όχι σε εμάς. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν πρέπει να μας τρομάζει. Είναι ένα νόσημα που το 80% του πληθυσμού δεν θα εμφανίσει καν συμπτώματα. Ένα μόλις 20% θα εμφανίσει κάποια ήπια. Και ένα πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό θα έχει σοβαρύτερη νόση και αυτό θα οφείλεται κυρίως και σε κάποια γνωρίσματα, είτε είναι δηλαδή ηλικιωμένος ή έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα.
1: Ο ηλικιωμένος, ο οποίος έχει ιατρικό ιστορικό, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα προς την Ιερά Πέτρα. Κατά τη διάρκεια του ταξίδιου εμφάνισε πυρετό και μετά την άφηξή του απευθύνθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ πριν μεταφερθεί στο Βενιζέλιο.
2: Δεν πρέπει καν να μας προβληματίζει και ό,τι να μας τρομάζει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων σε περιοχές τόσο της Αττικής όσο και, άλλα, και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι. Υπήρχαν χρονιές και είχαν καταγραφεί και πάνω από 300 κρούσματα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι μια χρονιά που είναι στο πικ. Εμείς τρέχουμε όλες τις διαδικασίες ώστε η Κρήτης να είναι ασφαλής.
1: Μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν εξεταστεί περίπου 30 δείγματα στην Κρήτη χωρίς να προκύψει άλλο θετικό αποτέλεσμα, στοιχείο που θεωρείται καθησυχαστικό από τους ειδικούς. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς.
2: Τα συμπτώματα στην αρχή προσομοιάζει με μια κλασική γρίπη, δηλαδή πυρετός, ατονία, έτσι, πόνη στα οστά και στις αρθρώσεις. Όμως, αν είναι κάτι που παραμένει, πρέπει ο πολίτης να καταλήξει άμεσα στο γιατρό, ούτως ώστε να μην το αφήσει στην τύχη σε περίπτωση που είναι κάτι διαφορετικό από μια απλή ιώση.
0: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ΕΟΔΗ να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοση ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων και θανάτων που θα καταγραφούν. Να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και να συμβουλεύονται το γιατρό τους σε περίπτωση υψηλού και επίμονου πυρετού. Σύστησε στους πολίτες ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Για τα ατομικά μέτρα προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, σημειώνοντας μάλιστα ότι υπάρχουν κρούσματα και σε μικρότερες ηλικίες και όχι μονάχα σε ηλικιωμένους.
3: Θα πρέπει παρόλα αυτά, παρότι πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην Κρήτη, εντούτοις να προσέχουμε πάρα πολύ να πάρουμε τα συγκεκριμένα ατομικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται, δηλαδή όλοι μας. Διότι δεν είναι, μπορεί να λέμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι τα περισσότερα κρούσματα, αλλά έχουμε και κρούσματα σε μικρότερο σε ηλικία.
1: Ο ίδιος συστήνει στους πολίτες να καλύπτουν τα άκρα τους από το απόγευμα και έπειτα, ενώ απαραίτητα είναι και τα έντομα αποθετικά σώματος.
3: Θα πρέπει όλοι να φοράμε μακριά πατελόνια ή ρούχα και να καλύπτουμε τα άκρα μας, ειδικά τις δύσκολες ώρες. Οι δύσκολες ώρες είναι από τις 7 το απόγευμα έως και στις 10-11 το βράδυ. Καλό θα είναι, εάν δεν το κάνουμε αυτό, να φορέσουμε. Ή ακόμα και αν το κάνουμε, να φοράμε εντομοαποθητικά σώματος. Υπάρχουν από βρεφική ηλικία.

0: συσκευάσματα για βρέφη μέχρι ενηλίκων και παιδιών. Συνεπώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παράλληλα, προτείνει οι πολίτες να χρησιμοποιούν και μηχανικά μέσα απόθεσης κουνουπιών.
0: Ή εντομοπαθητικά χώρου, εφόσον είμαστε σε μια περιοχή που έχει κουνούπια, οπωσδήποτε σίτες στα παράθυρά μας και στις πόρτες μας, οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να έχουμε πάνω σχάρι και άλλα μηχανικά μέσα απόθεσης κουνουπιών, όπως είναι οι ανεμιστήρες.
1: Ο κύριος Τζανάκης ανέφερε και τρόπους αντιμετώπισης φωλιών των κουνουπιών.
0: Είναι μια σειρά από ατομικά μέτρα που μπορούμε φυσικά να πάρουμε. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, οι ευθύνοντες θα έπρεπε και θα πρέπει από τώρα στο εξής, αλλά θα έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Εάν ανακαλύψουμε φωλιές κουνουπιών σε φρεάτια αποχετεύσεων ή ομβρίων στην αυλή μας, υπάρχουν μέτρα, όπως υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα, τα οποία επιδρούν στις προνύμφες των κουνουπιών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ειδικές παστίλες βραδίας αποδέσμευσης που μπορούμε να ρίξουμε σε φρεάτια ομβρίων ή στάσιμα νερά που έχουμε στην αυλή μας ή σε εξαερισμούς βόθρων ή αποχετεύσεων.
1: Όσον αφορά τα συμπτώματα, αν κάποιος εμφανίσει πολύ υψηλό πυρετό με δυνατό πόνο, αστάθεια και διαταραχές μνήμης, πρέπει να επισκεφθεί το γιατρό.
0: Πολύ υψηλός πυρετός με αρθραλγίες, μυαλγίες, με πάρα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, σε βαθμό που κάποια στιγμή, ας το πούμε, έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως αστάθεια ή όπως, ας το πούμε, διαταραχές της μνήμης από προσανατολισμός, είναι σημεία τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν οπωσδήποτε στο γιατρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιός του δυτικού νύλου.
2: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι μια εγκεφαλίδα, μια μηνυγκίτιδα από άλλον ιό ή από άλλο αίτιο ή να μην είναι λοιμώδες το αίτιο. Επομένως, αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν, να μας καθοδηγήσουν να πάμε στο γιατρό.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θύμα hacker έπεσε η Περιφερειακή Ενότητα Ερεθύμνου με τη λία των απαταιώνων να φτάνει τις 152.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι κατάφεραν να αποσπάσουν το παραπάνω ποσό μετά από αρκετές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής. Κοντά μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε αυτή την απίστευτη ιστορία και με πολλές χιλιάδες ευρώ η λία.
3: Ναι, βέβαια, σώτια πρέπει να πω ότι η απάντηση με τους hacker είναι πολύ συνηθισμένη. Όχι όμως τους φορείς. Δεν το έχουμε συνηθίσει, διότι θεωρούσαμε ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες περισσότερες, αν θέλεις. Και η Περιφερειακή Ενότητα Ερεθύμνου, που φυσικά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης και έχει σταθερά μια σχέση διατραπεζική με την Κρέτια Bank, την θυμίζω ότι είναι η παλιά Παγκρίτια Τράπεζα, δεν το περιμέναμε να γίνει αυτό. Προφανώς οι υπάλληλοι που είχαν την δυνατότητα και την ευθύνη να προγραμματίζουν συναλλαγές, πληρωμών ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τους λογαριασμούς που κινούσαν, αν θες, τους λογαριασμούς της Περιφερειακής Ενότητας, έπεσαν θύματα αυτής της ιστορίας, όπου, ξέρεις, είναι αυτό το απλό πια, αλλά που κανένας μας δεν μπορεί να το αποφύγει. Μπήκαν σε ένα περιβάλλον που νόμιζαν ότι ήταν της τράπεζας, το site. Είχαν φτιάξει οι απαταιώνες ένα κλόνο στην πραγματικότητα. Έμπαιναν, έβαζαν στοιχεία, υπέκλεψαν από εκεί τους κωδικούς. Και οι κύριοι αυτοί, πώς να τους χαρακτηρίσει αλλιώς κανένας, μπήκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, και εδώ θα έλεγα ότι είναι το επιλείψιμο για τα μέτρα ασφαλείας, και έκαναν ούτε λίγο ούτε πολύ 55 συναλλαγές, παίρνοντας 152.000 ευρώ. Είναι το περίεργο σε ό,τι αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς παίρνει ένα μήνυμα στο κινητό, κάτι όταν κάνει μια συναλλαγή. Υπάρχουν τράπεζες που σε ενημερώνουν, αν είσαι στο εξωτερικό, για παράδειγμα, και σου λένε είσαι τώρα στο εξωτερικό που κάνεις αυτή
2: την... Ζητούν επιβεβαίωση.
3: Ναι. Ακριβώς. Το να γίνει τα ξημερώματα, μια τέτοια, αν θες, μαζική έτσι, συναλλαγή από τον λογαριασμό, να φαίνεται ότι φεύγουν λεφτά, και από ένα φορέα που ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί τα ξημερώματα της Κυριακής, δεν έχουν ανοίξει ακόμα υπηρεσίες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλείδα από την τράπεζα.
2: Δεν θα πρέπει να έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Αν γινόταν μια-δυο φορές, θα έλεγε κανένας ότι δεν το προλάβανε. Αλλά έγινε τόσες φορές. Και εδώ είναι το περίεργο, και πρέπει να πω ότι και η Περιφέρεια Κρήτης και η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Λιονή, που έχει έρθει σε επαφή με την τράπεζα, και έχουν ζητήσει εξηγήσεις για το πώς δεν υπήρχε ένα επιπλέον δίχτυ, ένα πέπλο προστασίας γύρω από αυτή την ιστορία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι βεβαίως οι έρευνες είναι.

0: σε εξέλιξη, καταλαβαίνεις. Βέβαια, θα μου πεις και να βρεθούν οι δράστες τι θα γίνει. Ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πάνε υπεραγνώστου. Αλλά έστω κάποια ίχνη. Πάντως, είναι πάρα πολύ περίεργη αυτή η ιστορία. Κυρίως όσον αφορά ενώ το δεύτερο σκέλος. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι κάποιοι hackers τα κατάφεραν. Μας κάνει εντύπωση το ότι έγιναν τόσες συναλλαγές και δυστυχώς δεν μπόρεσε η τράπεζα να προστατεύσει τους λογαριασμούς της περιφέρειας.
1: Ότι δεν υπήρξε ένας συναγερμός πολύ

0: κάποια ναι. τα χρήματα.
1: Και προφανώς και με το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και όλα αυτά. Αλλά εκεί κρατάμε μικρό καλάθι, εννοώ για τους δράστες. Mm-hmm. Φαντάζομαι βέβαια ότι η τράπεζα θα αναλάβει τις ευθύνες της. Υπάρχουν πάντως, αν θες, πολλές επιφυλάξεις, πολλές σκέψεις, πολλοί προβληματισμοί στην περιφέρεια για το πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα. Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα σε σχέση με μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δήμο Γόρτινας και σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης. Μην ξεχνάμε ότι και ο καιρός αυτές τις ημέρες ευνοεί την πρόκληση πυρκαγιών. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει τα νεότερα, γιατί αντιλαμβάνομαι, Χάρη, καλησπέρα, ότι τέθηκε άμεσα σχετικά η φωτιά, οριοθετήθηκε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, οριοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Βρισκόμαστε στο σημείο λίγο βορειότερα από τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Από εδώ ξέσπασε η φωτιά, από αυτήν εδώ την περιοχή που βλέπετε αυτή τη στιγμή τους πυροσβέστες ουσιαστικά να καθαρίζουν την περιοχή, δηλαδή να σβήνουν σημεία που καπνίζουν. Πήρε γρήγορα διαστάσεις γιατί ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός στην περιοχή και έφτασε, πέρασε πάνω από το λόφο που βρισκόμαστε και κατευθύνθηκε προς τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Η άμεση επέμβαση, ο καλός συντονισμός και η διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής, 75 άνδρες, 22 οχήματα, 3 πεζοπόρα, αλλά και για μία ακόμα φορά ο καθοριστικός ρόλος των εναέριων μέσων, απέτρεψαν τα χειρότερα, απέτρεψαν στο να πλησιάσει έστω η φωτιά προς τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ να σου πω σώτια ότι υπήρξε άλλη μία πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο, πριν από 20 λεπτά περίπου, στους παρανύμφους, στο νοτιότερα από εδώ, στα Αστερούσια. Εκεί 4 οχήματα της πυροσβεστικής, 12 άνδρες και τα 2 από τα 4 ελικόπτερα που επιχειρούσαν εδώ έκαναν κάποιες ρήψεις, οριοθέτησαν αμέσως την πυρκαγιά και έτσι ούτε εκεί υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι 4, σήμερα ήταν 3. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων θα είναι σε επιφυλακή.
0: Σε επιφυλακή και γρήγορση. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς στην τελική ευθεία και τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση, με το Οικονομικό Επιτελείο να επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος της μεσαίας τάξης, αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας. Το πολιτικό θερμόμετρο πάντως είναι στα ύψη, με την αξιωματική αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση τόσο για τα θέματα της οικονομίας, όσο και για τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου.
3: Οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο επίκεντρο των κομμάτων με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
4: Αυτούς τους πόρους που έχουμε εξασφαλίσει θα τους κατευθύνουμε στο σύνολο της κοινωνίας. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ, είναι λογικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
3: Η κυβέρνηση προαναγγέλει νέες μείωσεις φόρων και φόρο απαλλαγές την ώρα που η αντιπολίτευση της καταλογίζει υπερφορολόγηση.
5: Θα αφορούν και επαγγελματικά και κοινωνικά διευρυμένο ακροατήριο, να αυξάνουμε το εισόδημα ώστε να αντιμετωπιστούν και οι πληθωριστικές πιέσεις και να μειώνουμε τους φόρους. Θα έχουμε και άλλες μειώσεις φόρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των πολυεθνικών, έχει βολευτεί με τον πληθωρισμό. Το μόνο το οποίο υπεραπέδωσε ήταν τα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ. Βολεύτηκε λοιπόν η κυβέρνηση από το να απομυζεί χρήματα από τους ανθρώπους που δυσκολεύονται.
7: Προσπαθούμε να μοιράσουμε τη φτώχεια σε όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα, μια ανακατανομή της φτώχειας. Σημαντική η πρόκληση, το 95% το φόρο να πληρώνεται από το λαό.
8: Για να έρθει ο πρόεδρος του Eurogroup, ο υπουργός οικονομικών, να μας απαντήσει για ποιο λόγο χρεώνει περισσότερο τους συμπολίτες μας. Πληρώνουμε φτηνά δάνεια, τα οποία τα αποπληρώνουμε με 1,5% και δανειζόμαστε με 4%.
3: Η κυβέρνηση πάντως επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν του αρκεί αυτή η παρουσία του κ. Τσίπρα. Έρχεται αλαζονικά και θέλει, πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον Πρωθυπουργό, να προηγηθεί. Δεν πρόκειται να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού.
9: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ?
3: Ως θέμα

0: εσωτερικής κατανάλωσης στην Τουρκία, χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην οριοθέτηση των θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα, ενώ αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υποστήριξε πως αυτή θα προχωρήσει με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει.
1: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Ένα. Δύο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιδρά όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε κάθε πρόκληση με τον τρόπο που πρέπει, πιο ισχυρή από ποτέ. Και τρίτον, κάθε τι που έχει εξαγγελθεί συμπεριλαμβανομένη της πόντισης του καλωδίου θα προχωρήσει με βάση το σχεδιασμό και μάλιστα πλέον με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα στο πολιτικό σκηνικό. Κώστα, συνεχίζουμε και συζητάμε για τη ΔΕΘ και για το καλάθι των παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και η αντιπολίτευση συνεχίζει να ξεπουλεί η πειρά, προφανώς.
3: Ναι, κοίταξε, θα πρέπει να μάθουμε να συνηθίζουμε σιγά-σιγά στους καυγάδες. Είμαστε στις 25 Αυγούστου.
2: Πολύ ο καιρός μέχρι τον Μάιο.
3: Ναι, ναι, κανονικά θα έπρεπε να συζητάμε, είπαμε άλλα πράγματα, το λέγαμε και χθες, αλλά εν ώψη της ΔΕΘ. Και μετά τη ΔΕΘ νομίζω ότι πια μπαίνουμε σε μια διελκυστίδα. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν είναι πρωτοφανής για την Ελλάδα ο πολιτικός καυγάς. Ζούμε με αυτό, είναι στο DNA μας. Αλλά νομίζω ότι τώρα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι θα έχουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τα πράγματα θα έχουν ένταση. Ξεκίνησε ήδη με αυτό που είπαμε, ότι η κυβέρνηση ενοχλήθηκε με την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να πρωτοπάει. Και εδώ που τα λέμε είναι unfair, έτσι. Συμφωνώ. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, τουλάχιστον τα 40-50 χρόνια που θυμάμαι και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είτε τις διαβάζαμε είτε τις ζούμε από το ρεπορτάζ. Θα έχουμε πράγματα από τη στιγμή που η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και το πακέτο. Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι θα πέσουν να τη φάνε και θα γίνει και η κριτική. Και φυσικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα πρέπει να ξεδιπλώσουν το δικό τους πρόγραμμα στην πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ, ξαναλέω, ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία εν ώψη της 3ης του Σεπτέμβριου, που θα πραγματοποιήσει τις επαιδειακές του εκδηλώσεις εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να κάνει μια επανεκκίνηση. Ήδη φαντάζομαι Σαββατοκύριακο θα βρεθούν κλιμάκια, ξέρω εγώ το όνομα του κύριου Παύλου Χριστίδη, θα είναι και άλλοι. Mm-hmm. Θα είναι όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη.
2: Όσοι ήθιστε. Προφανές.
3: Έτσι. Και μετά θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα έχουμε ένα ιδιότυπο brand affair όλο αυτό το διάστημα. Εκείνο που δεν είμαι σίγουρος είναι αν θα μείνουν απ' έξω τα μεγάλα εθνικά θέματα από αυτήν την ιστορία. Συνήθως γύρω από τη ΔΕΘ συζητάμε τα οικονομικά, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, ναι.
3: Αλλά φαίνεται, βλέπω ένα κλίμα να μπουν στο πακέτο και τα εθνικά θέματα. Ξέρεις, αυτό δεν είναι τόσο καλό, γιατί δημιουργεί μια πιο διχαστική τάση. Mm-hmm. Συνήθως η κουβέντα γύρω από τα εθνικά θέματα. Και επειδή υπάρχουν 2-3 πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ποντάρουν σε αυτό, νομίζω ότι δύσκολα θα το αποφύγουμε.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Στο Ηράκλειο, λοιπόν, θα γίνουν φέτος, κυρίες και κύριοι, οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ στην Κρήτη θα βρεθούν νωρίτερα βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχη του κόμματος που θα πραγματοποιήσουν περιοδίες και στους 4 νομούς του νησιού.
4: Στο Ηράκλειο θα εορταστούν τα φετινά γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί περιλαμβάνει περιοδίες τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ και ομιλίες σε δήμους της ενδοχώρας του νομού. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να τεθούν ζητήματα τα οποία απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, ενώ θα παρουσιαστούν και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή την προετοιμασία της μεγάλης εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεδρίαση στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου του κόμματος στην Οδό Ατλαντίδο, στον Μασταμπά.
5: Το επόμενο διάστημα αποφάσισε να γιορτάσει την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Με μια πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό, θα ξεκινήσει από το Ηράκλειο, λοιπόν, τη διαδικασία του εορτασμού για τη 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Χτες τα όργανα συνεδρίασαν σε μια διευρυμένη ολομέλεια, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής, οι δημοτικές οργανώσεις και τα στελέχη μας, και αποφασίσαμε το επόμενο διάστημα στα πλαίσια της οργάνωσης να φτιάξουμε κλιμάκια, να μεταφέρουμε το μήνυμα της εκδήλωσης σε όλο τον νομό και κυρίως και να δημιουργήσουμε και κάποιες θεματικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της κοινωνίας και πώς το ΠΑΣΟΚ

0: απαντάει στα προβλήματα του σήμερα. Θα έρθουν κεντρικά στελέχη από την Αθήνα και θα οργώσουμε την Κρήτη και τον νομό Ηρακλείου, ώστε να μεταφέρουμε το μήνυμα και τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ.
1: Τις επόμενες ημέρες θα καθοριστεί και το τελικό πλάνο δράσεων και κινητοποιήσεων εν ώψη της εκδήλωσης. Στις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση αυτή. Ουσιαστικά είναι και το λάκτισμα για τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ συγκροτημένα, με προγραμματικό λόγο, θα είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη για την αλλαγή της πατρίδας και της πολιτικής που οποίας ακολουθείται σήμερα.
2: Σε ισχύ έχουν τεθεί με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αυστηρές κυρώσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΙΑ. Συγκεκριμένα, σε χρέη που παραμένουν ανεξόφλητα για περισσότερο από 6 μήνες, επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμα 50%, ενώ οι οφειλές διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου, οι οφειλές ανέρχονται σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ. Με τον πρόεδρο της επιχείρησης Γιώργο Βουρεξάκη να καλεί τους καταναλωτές να προχωρήσουν σε ρύθμιση των χρεών τους.
1: Σε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία 20ετία ανέρχονται οι οφειλές προς την ΔΕΙΑ από καταναλώσεις νερού, με την ΔΕΙΑ την ίδια στιγμή να αναζητά τρόπους ρύθμισης οφειλών δημοτών μέσω νέας πλατφόρμας. Η είδηση ότι η πολιτεία θέσπισε διάταξη η οποία προβλέπει χαράτσι για τους απλήρωτους λογαριασμούς και συγκεκριμένα για χρέη 6 μηνών, θορύβησε τις ΔΕΙΑ του νησιού με τα στελέχη τους να κάνουν λόγο για ένα νόμο ανάλγητα εισπρακτικό.
3: Μέσα σε όλα αυτά που ψηφιστήκαν υπάρχει μια περίεργη για μένα διάταξη, στην οποία λέει ότι όσοι χρωστάνε λεφτά στη ΔΕΙΑ, γενικά στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου, παντού, πάνω από 6 μήνες θα επιβαρύνονται με ένα πρόστιμο 50%. Αυτό η κρίνα μας εξέπληξε όλους, διότι δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει στη ΔΕΙΑ, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο φορέα και πραγματικά και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον Γιώργο Μαρινάκη, που είναι δήμαρχος Ρεθύμνη, θα πρέπει να το συζητήσουμε και να βάλουμε σαν θέμα ότι αυτό πρέπει να καταργηθεί. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να μαζέψουμε όποιοι χρωστάνε. Μάλιστα, θέλω να πω ότι σε πολλά, ειδικά στην περιφέρεια που δεν πάνε οι λογαριασμοί, όλοι οι δημότες υπέρ που έχουν να πάρουν κοινό λογαριασμό να επικοινωνήσουμε τη ΔΕΙΑ για να δούμε τι χρήματα χρωστάνε, για να μπορέσουμε να τους κάνουμε διακανονισμό ακόμα τώρα, αν μπορέσουμε να τον περάσουμε χωρίς το 50% που συζητάμε. Για να μπορέσουμε να μπούμε, γιατί μετά δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να το πληρώσουν. Στα ΔΕΙΑ τώρα εμείς δεν έχουμε. Έχουμε αρκετό κόσμο. Η μεγαλύτερη οφειλέτης, έτσι εντός παρενθέσεως να πούμε, είναι ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί. Γιατί με το Δήμο Ηρακλείου έχουμε περίπου, ο Δήμος έχει περίπου πάνω από 100 υδρόμετρα έχει στην κατοχή του. Και το Παγνί, στο οποίο έχουμε και μια δικαστική διαμάχη. Αυτοί οι δύο που καλύπτουν ένα 30% περίπου το τρίτο χρέος προς τη ΔΕΙΑ.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, από τις αρχές του νέου έτους θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία και θα διασυνδεθεί με τον gov.gr, προκειμένου να γίνονται με ακρίβεια οι μετρήσεις καταναλώσεων και των χρεών ιδιωτών και οργανισμών.
3: Και από το 27 θα έχουμε νέο πρόγραμμα το οποίο αυτόματα θα βγαίνουν όλες οι οφειλές, θα είναι πολύ πιο εύκολο να εξυπηρετήσουμε, θα είναι πολύ πιο εύκολο για τον κάθε δημότη να δει τι λεφτά χρωστάει, να συνδεθούμε όπως και ο Δήμος με τον gov. Οπότε αυτά είναι πραγματικά ευκολίες και να μην έχουμε αυτά τις μουρμούρες, να το πω έτσι, τους παραθέσεις που λένε δεν είχα λογαριασμό, δεν ξέρω πώς να τον πληρώσω.
1: Στο μεταξύ, ομαλοποιείται από την Τρίτη το πρόβλημα υδροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου, όπου νοικοκυριά παρέμεναν για τουλάχιστον 5 ημέρες και για αρκετές ώρες ημερησίως χωρίς νερό, με τον Γιώργο Βουρεξάκη να τονίζει ότι από την Τετάρτη αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης.
3: Είχαμε μια μεγάλη διακοπή 5 μέρες, 6 μέρες από τον Αποσελέμη. Είχαμε και συγχρόνως αμέσως μετά από την επόμενη μέρα το πρόβλημα συντήρησης με το θέμα της ΔΕΗ. Είχαμε περίπου 1,5 με 2 μέρες είχαμε κλειστά, δεν είχαμε ρέμα. Οπότε ξεκαταλαβαίνετε, δεν λειτουργούσαν ένα μεγάλο μέρος των γεωτρήσεων που είναι στην περιοχή της Τηλίσσου. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα που μόνο σήμερα σιγά σιγά προσπαθούν να ομολοποιηθούν. Γιατί ξέρετε, πάντα με το νερό φτιάχνεται αυτό το πράγμα, θέλει πάντα κάποιο χρόνο για να γίνει η αποκατάσταση. Ο Αποσελέμης επηρεάζει την Πάπατη του Μετόχη, που είναι η περιοχή του κέντρου, είναι περισσότερο. Αυτό επηρεάζει. Αλλά η άλλη μεριά, που είναι περιοχή της Τηλίσσου, που είναι από την Ούλοφ Πάλμη, τη δεξαμενή που έχουμε, επηρεάζει ένα μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου. Επηρεάζει Μασταμπά, Τσαλένιο, Αγία Εκατερίνη, Πατέλες, κομμάτια σημαντικά, Θέρισο, Καμίνια, που καταλαβαίνετε ότι ειδικά αυτή την εποχή έχουν μεγάλες ανάγκες. Είμαστε στο πικ της υδροδότησης, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο, καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα δημιούν. Σήμερα όμως, σήμερα μόνο από ό,τι μιλούσαμε με τον Γενικό Διευθυντή,

0: Τα πράγματα σχεδόν έχουν ομαλοποιηθεί.
1: Στη διεθνή αναγνώριση του Ελαφωνησίου και του Μπάλγος, κορυφαίων τουριστικών προορισμών, αναφέρονται σε κοινή τους δήλωση οι δήμαρχοι Κισάμου και Καντάνου Σελήνη, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή η επιτυχία δημιουργεί αυξημένη ευθύνη για την προστασία τους. Προστασία που δεν μπορεί να είναι μόνο ευθύνη των Δήμων. Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο Καντάνου Σελήνη, τον κύριο Αντώνη Περάκη, ο οποίος είναι μαζί μας απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα μπορούσατε και εσείς και ο συνάδελφός σας να το θέσετε καλύτερα όταν αναφέρεστε στο Ελαφωνήσι και τον Μπάλο. Μιλάμε για δύο προορισμούς ιδιαίτερα δημοφιλείς σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα γνωστούς. Δύο προορισμούς όμως που απαιτούν και την αυξημένη φροντίδα, Δήμαρχε, έτσι δεν είναι, που προφανώς ξεφεύγει και από τα όρια τα αυτοδιοικητικά.
2: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε μια παραλία την οποία τη διαχείριση την κάνουν δύο δήμοι. Mm-hmm. Βραβεύτηκε δηλαδή μια παραλία όπου το δημόσιο, ένας δημόσιος φορέας, ένας δήμος, έχει αναλάβει τη διαχείριση τώρα και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Οι δύο δήμοι λοιπόν, έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, από κοινού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον ΟΦΗΠΕΚΑ και τις διάφορες υπηρεσίες της την Περιφέρεια Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Λιμεναρχείο, το ΜΑΗΒ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, κατάφεραν και δημιούργησαν αυτό το οποίο ο κόσμος επιβράβευσε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τη μείωση των πυροκαθισμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και όσο γίνεται τη διατήρηση του αρχικού φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό επιβράβευσε και ο κόσμος και νομίζω ότι είναι κάτι θετικό όχι μόνο προς τους δύο Δήμους, αλλά προς ολόκληρο το νομό Χανίων και ολόκληρη την Κρήτη, γιατί η περιοχή ήταν γνωστή, έχει γίνει ακόμα πιο γνωστή και πιο αναγνωρίσιμη.
1: Βέβαια. Η επισκεψιμότητα, βέβαια, κύριε Περάκη, καλά κρατεί, παρά το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, ο κόσμος νομίζω ότι εκτιμά αυτές τις προσπάθειες για τον περιορισμό των ομπρελοκαθισμάτων. Μένουν και πράγματα να γίνουν όμως, αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν εκκρεμότητες σημαντικές, τις οποίες αναφέρεται σε αυτή την ανακοίνωση.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πριν από 3 χρόνια περίπου που ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα με το κλείσιμο της προστασιμότητας των αυτοκινήτων στην παραλία και στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας, ξεκίνησαν και διάφορες άλλες προσπάθειες σε συνεργασία με τον ΟΦΗΠΕΚΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών ήταν και η δημιουργία της εκπόνησης της ειδικής περιβαλλοντολογικής μελέτης, καθώς και οι δύο υπουργικές αποφάσεις που είχαν υπογραφεί και θέσμισαν, προστάτευαν τα προηγούμενα χρόνια την περιοχή. Με τη λήξη αυτών των υπουργικών αποφάσεων, mm-hmm. μένει η ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, η οποία προβλέπει και την ρύθμιση της σφαίρουσας ικανότητας mm-hmm. των επισκεπτών της καθημερινής, αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή τον υπερτουρισμό, mm-hmm. όσο και το πώς θα γίνεται η διαχείριση της παραλίας. Επίσης, προτείνει και την δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου, ο οποίος ήταν και πρόταση του ΟΦΗΠΕΚΑ, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για την δημιουργία ενός πάρκου που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την παραλία, αλλά και περιμετρικά του Ελαφωνησίου, μια έκταση περίπου 1000 στρεμμάτων, mm-hmm. ώστε να δημιουργεί το πρώτο παραθαλάσσιο φυσικό πάρκο στην Ελλάδα. Δυστυχώς, παρόλο που εκπονήθηκε η ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού, τώρα και πάνω από 6-7 μήνες, χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό, συσταγωγικά,
1: κενό,
2: mm-hmm. το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την.
1: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
2: Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει. Να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
1: Ακριβώς.
2: Τη μοναδικότητα, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή της παρουσίασης, δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται κόπος και επιμονή και πολλή προσπάθεια από τους επίσημους φορείς της πολιτείας μας για να διατηρηθεί. Διότι η διάλυσή του, αν θέλετε, η αποψήλωσή του, η καταστροφή αυτών των μοναδικών, του μοναδικού οικότοπου, γιατί είναι ένας οικότοπος προτεραιότητας, μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις ποικιλίες των ειδών που υπάρχουν εκεί.

0: πέρα, τόσο της Πανίδας όσο και της Φλωρίδας, αλλά και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο οποίος χαρακτηριστεί με τη σειρά του πάλι μοναδικό ως προς τα είδη που έχει, εάν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα από την πλευρά της πολιτείας, και οι Δήμοι συνεπικουρούν σε αυτό, με τα χρόνια καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια φθορά, μια...
1: Προφανώς. Νομίζω ότι δεν είναι απεριόριστες, πώς να το πω, οι αντοχές, κύριε Περάκη, έτσι δεν είναι όλων αυτών των περιοχών που φέρουν απίστευτο κάλος φυσικό, αλλά αν αυτό δεν προστατευθεί, δεν διαφυλαχθεί, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει όπως υπάρχει σήμερα. Και εδώ θέλω την απάντησή σας και θέλω και ένα σχόλιο σας, γιατί πολλές φορές συζητάμε για τον υπερτουρισμό και για το πόσο οι υποδομές, αλλά και περιοχές όπως αυτές που συζητάμε τώρα, που ξαναλέω φέρουν ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο φυσικό, βαρύ φυσικό κάλος. Κινδυνεύουμε από φαινόμενα υπερτουρισμού, κύριε Περάκη, και στην Κρήτη και δει σε αυτούς τους προορισμούς για τους οποίους συζητάμε απόψε?
0: Σαφέστατα και κινδυνεύουμε. Καταρχήν, οι υποδομές της Κρήτης δεν έχουν φτιαχτεί αν θέλετε, τους δρόμους, αν θέλετε το αποκεντρωτικό δίκτυο, αν θέλετε το δίκτυο ίδρυψης. Mm-hmm. Δεν έχει φτιαχτεί, παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε το Δήμο Καντάνου σε Λίμνη, την Παλιόχωρα, δεν έχει φτιαχτεί για να καλύπτει 5 και 7 και 8 χιλιάδες κόσμου που μπορεί να έρχονται το καλοκαίρι. Mm-hmm. Φτιάχτηκε σε μια εποχή που η επισκεψιμότητα ήταν 2-3 χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή, όταν έχει πολλαπλασιαστεί, σαφέστατα και οι υποδομές δεν επαρκούν. Το ίδιο ισχύει και για τις παραλίες. Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα, ή ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μία χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μία χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξήλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να πάρθουν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, η οποία έχει εκφωνηθεί, ξαναλέμε, από το Υπουργείο, έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση, έχουν κάνει προτάσεις οι Δήμοι, έχει κάνει πρόταση η Περιφέρεια Κρήτης, έχουν συμφωνήσει όλα τα συναρμόδια, οι συναρμόδιοι φορείς. Οπότε το μόνο που μένει είναι με όχημα, αν θέλετε, αυτή, να ξεκινήσει η προσπάθεια η οποία προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να χρειαστεί. Δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η σκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη Πανίδας και Φλωρίδας. Αυτά, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων, έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
1: Είναι η ώρα, κύριε Περάκη, να τρέξει η πολιτεία, γιατί είμαστε στο και 5. Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε, για την απόψινή μας συζήτηση. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ και εσάς. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης, η ζέστη θα είναι αισθητή και το Σαββατοκύριακο. Ενώ σε υψηλά επίπεδα θα είναι και η υγρασία. Συνθήκες που αφενός αυξάνουν το αίσθημα δυσφορίας στους πολίτες, αλλά και τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
2: Ιδιαίτερα θερμό αναμένεται να είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας που διανύουμε. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, μέχρι τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν αυτή την εβδομάδα, με τα μελτέμια να σώζουν την κατάσταση ως την Τετάρτη.
3: Θα έλεγα ότι και τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα πάνε και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Να τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Όσον αφορά τη νέα εβδομάδα, θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως το μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, με την ένταση των 4 μποφόρ που θα πνέει, φαίνεται να εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, κυρίως στα παιδινά τμήματα. Ενώ στις ιδιότερες περιοχές θα παραμείνει η θερμοκρασία κοντά στους 37, 38 και 39 βαθμούς.
2: Όπως σημείωσε από την Πέμπτη και έπειτα, το Μελτέμι θα ενισχυθεί, χωρίς όμως να μειωθεί η θερμοκρασία. Παράλληλα, θα επανέλθει η υγρασία σε υψηλά επίπεδα.
3: Και η Τετάρτη φαίνεται να είναι μια σχετικά ζεστή μέρα. Από την Πέμπτη και μετά τώρα φαίνεται το Μελτέμι να ενισχύεται, όμως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα, έτσι θα έλεγα, και με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες, γιατί μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει λιγάκι. Δεν θα μας απασχολήσει, μάλλον.

0: συγγνώμη, δεν μας απασχολήσουν τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας από την Πέμπτη και μετά όμως επανέρχονται επανέρχεται η σχετική υγρασία σε υψηλότερα επίπεδα, που σημαίνει ότι τα βράδια θα είναι λίγο πιο ζεστά.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Καρακατσάνη, η ζέστη δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα, ενώ από το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες.
0: Η ζέστη φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Κάποια δροσερά διαλύματα μέσα στην εβδομάδα μέχρι και την Τετάρτη, λόγω του Μελτενίου, που μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπερνάει τα 4 βαθμού, από την Πέμπτη και Παρασκευή και μετά. Φαίνεται να ανεβαίνει η έντασή του, ενώ από την Κυριακή όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το Σάββατο, κυρίως το απόγευμα και την Κυριακή, με δεδομένο ότι θα πέσει η ένταση του Μελτενίου. Θα πάμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πάλι σε θερμοκρασίες για το νησί μας κοντά στους 38 με 39 βαθμούς τις θερμές ώρες της ημέρας στα νοτιότερα, κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού.
1: Όσον αφορά το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται, οι θερμοκρασίες ήταν πολύ φυσιολογικές για την εποχή, όμως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έχουμε σχετική άνοδο.
0: Λοιπόν, και το Σάββατο θα πάμε με ζέστες, θα έλεγα. Είναι λιγάκι περίεργο για το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου να βιώνουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι αφύσικο. Θα έλεγα όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι αρκετά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του κινηθήκαμε σε απόλυτα φυσιολογικές τιμές για το θέρος. Η ζέστη πήγε το μεσημέρι, όμως τα βράδια ήταν ιδιαίτερα δροσέρα. Για να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου, όπου θα συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες, βασικά για θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
1: Από την Πέμπτη ως την Κυριακή, ωστόσο, η Κρήτη πρόκειται να είναι σε υψηλά επίπεδα συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Θα έλεγα ότι δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα συναγερμού από την Πέμπτη, όμως και κυρίως την Παρασκευή και μετά. Φαίνεται ότι για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή, που εκεί φαίνεται από την περίοδο από το 24ωρο της Κυριακής να πέφτει η ένταση του Μελτενίου και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα τις πρώτες ώρες, φαίνεται ότι και η Κρήτη θα είναι στα επίπεδα υψηλού συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
2: Με τον πλέον επίσημο τρόπο, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την ίδρυση δεύτερου κέντρου διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης στο Ηράκλειο, μια δέσμευση που είχε αναλάβει στην τελευταία επίσκεψή της στην πόλη. Παράλληλα, αναπτύσσεται ψηφιακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις και την παρακολούθηση αυτών, ενώ έχουν ήδη, όπως είπε, δοθεί στα κένταση 9 νέα εργαλεία αξιολόγησης για την ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.
3: Στις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς αλλά και τη δημιουργία νέου κεδασί στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Δομήνικο Θέο το Κόπουλο, Ζαμπία Λαζανάκη. Η ίδια μίλησε για θετική εξέλιξη, ωστόσο, όπως είπε, πρέπει άμεσα να τρέξουν οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, προκειμένου τη νέα σχολική χρονιά κάθε παιδί να απολαμβάνει την αναγκαία στήριξη.
4: Όσον αφορά τώρα την εξαγγελία της κυρίας Ζαχαράκη για το δεύτερο κεδασί στο Ηράκλειο, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί αυτό ανταποκρίνεται στα πάγια αιτήματα που έχουμε εμείς ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών για ίδρυση νέου κεδασί στο Ηράκλειο. Γιατί ο όγκος των αιτήσεων κάθε χρόνο είναι τεράστιος, με αποτέλεσμα το κεδασί να μην μπορεί να ανταποκριθεί και πολλά παιδιά να μην έχουν πάρει τη διάγνωση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, που αυτό σημαίνει ότι όλη η σχολική χρονιά είναι χωρίς την απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη.
3: Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τόπο όπου θα λειτουργήσει η νέα δομή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε από τον προσεχή Οκτώβριο να ξεκινήσουν να χορηγούνται από τα κέδασή τα σχετικά έγγραφα στους γονείς.
4: Περιμένουμε να υπάρχει να ιδρυθεί περιφερειακά και να μπορούν να εξυπηρετηθούν και τα παιδιά της περιφέρειας.
5: Γνωρίζουμε περίπου αριθμό παιδιών που χρειάστηκε πέρυσι να
4: Δεν γνωρίζω τον αριθμό των αιτήσεων. Ξέρω όμως ότι το υπάρχουν κεδασί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό και με αναπληρωτές. Όμως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Γι' αυτό και πολλά παιδιά δεν κατάφεραν να πάρουν τη γνωμάτευση. Οπότε, όπως σας είπα και πριν, φοιτήσαν στην τρέχουσα σχολική χρονιά χωρίς την απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη.
3: Να σημειωθεί ότι στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Παιδείας ανέλησε και τον σχεδιασμό για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.
2: Με αφορμή, κυρίες και κύριοι, και τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη, ενώπιον, ξαναλέω, του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες, τόσο για τη δημιουργία του δεύτερου κεδασί

0: στο Ηράκλειο, όσο και για την προετοιμασία που γίνεται εν ώψη της νέας χρονιάς. Θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι απόψε στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
0: Λοιπόν, ξεκινώ ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή αυτή την επίσημη ανακοίνωση από την Υπουργό. Θυμίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, η κυρία Ζαχαράκη είχε δεσμευτεί γι' αυτό όταν επισκέφθηκε το Ηράκλειο πριν από λίγο καιρό. Τώρα όμως γίνεται και πολύ επίσημο μέσω της ανακοίνωσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Σωστά. Είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για την δημιουργία δεύτερου κεδασί στο νομό Ηρακλείου. Όντως το είχε αναφέρει στην τελευταία επίσκεψη. Και είναι, όπως είπα, είναι μια θετική εξέλιξη γιατί ήταν ένα διαχρονικό αίτημα τουλάχιστον των τελευταίων ετών και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το δικό μας σύλλογο, mm-hmm. αλλά και από τα στελέχη και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, mm-hmm. που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διεκδικήσουμε την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, διότι οι ανάγκες, mm-hmm. πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί. Το υπάρχουν προσωπικό που απαρτίζει το ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου, αλλά και οι υποδομές που έχει κτηριακές, είναι τέτοιες όπου μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο.
0: Υπολείπονται όλα αυτά του πολύ μεγάλου όγκου, των αιτήσεων, των αξιολογήσεων που καλείται να κάνει το ΚΕΔΑΣΥ.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν τουλάχιστον στις 4.500 αιτήσεις mm-hmm. το χρόνο που καλούνται οι συνάδελφοι, οι διεπιστημονικές ομάδες να εξετάσουν και αφορούν παιδιά, μαθητές, μορφωτικά δικαιώματα, υποστήριξη στο σχολείο, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. και δομικό για την εκπαίδευση και το παιδαγωγικό έργο. Άρα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο υλοποίησης αυτού, mm-hmm. Καθότι πέρα από την επίσημη εξαγγελία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος yeah. το να βρεθεί ο χώρος, το να διαμορφωθεί, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές και προφανώς να γίνουν όλες οι διαδικασίες, καταλαβαίνουμε, προσλήψεων και μόνιμου προσωπικού και να προηγούνται και στελέχος ακριβώς mm. και πρέπει να γίνει και διαδικασία προκήρυξης θέσεων. Οπότε αυτό είναι χρονοβόρο. Άρα αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι άμεσα πέρα από την εξαγγελία να προχωρήσουμε στην πράξη. Mm. Και ένας βασικός λόγος που είπα προηγουμένως, είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες έχουν φτάσει στο σημείο περίπου, όπως σας είπα, από τις 4.500 αιτήσεις που είναι το χρόνο, οι 2.000 αιτήσεις χονδρικά να μην εξετάζονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να πάνε παραπίσω. Mm-hmm. Άρα είναι λοιπόν επιτακτική ναι. και ζωτική σημασία ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο.
0: Κλείνω αυτό το θέμα ρωτώντας απλά το εξής. Η δημιουργία του θα γίνει στον νομό Ηρακλείου, έτσι δεν είναι? Δεν γνωρίζουμε ακόμα για την χωροθέτησή του. Ακούγονται διάφορες πληροφορίες. Ήθελα να ρωτήσω και ο δικός σας σύλλογος, αντιλαμβάνομαι ότι προτείνει η νέα δομή, το νέο κέντρο, να γίνει και εκτός Ηρακλείου, έτσι ώστε να υπάρχει μια, έτσι πώς να το πω, γεωγραφική κατανομή καλύτερη των αιτήσεων που διεκπεραιώνονται, σωστά?
1: Μια εξακτίνωση, ακριβώς. Mm-hmm. Εμείς και στο αίτημά μας, που το είχαμε καταθέσει και γραπτός όλες αυτές τα τελευταία χρόνια, αλλά mm-hmm. και σε κατηδίαν θεσμικές συναντήσεις και με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, αλλά και με την Περιφερειακή Διεύθυνση, είχαμε ζητήσει το δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ ακριβώς να γίνει εκτός Ηρακλείου. Mm-hmm. Είναι ένας μεγάλος νομός στο Ηράκλειο. Yeah. Επομένως, μπορεί να. Δεν θα πούμε εμείς σε ποιο μέρος θα γίνει, αλλά σίγουρα υπάρχουν μέρη στα οποία μπορεί να χωριστεί στην ουσία νομός μεταξύ πρώτου και δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, πού θα πηγαίνουν οι γονείς, mm-hmm. ποια θα είναι δηλαδή η εποπτεία του κάθε ΚΕΔΑΣΥ, ποιες περιοχές θα έχει. Νομίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Υπουργείο. Μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν σύντομα. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο πρώτο κουδούνι και στα σχολιά μας. Εσείς οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνετε καθήκοντα, επιστρέφετε στα σχολιά την Δευτέρα που μας έρχεται, 1η του μήνα, 1η Σεπτέμβρη με το καλό. Τα παιδιά μας λίγες μέρες αργότερα. Είπε πολλά η Υπουργός εχθές ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για την προετοιμασία που γίνεται. Θέλω να ακούσω όμως εσάς, τους εκπαιδευτικούς, τι ζητούν, ναι. ποια θέματα είναι πολύ καυτά και οφείλει η πολιτεία και το Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα.
1: Καταρχάς, είμαστε σε μια διαδικασία όπου αυτή την περίοδο, αυτή τη βδομάδα ορκίζονται mm-hmm. οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Είχαμε περίπου 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ελάχιστοι όμως διορισμοί στο νομό Ηρακλείου, μόλις 87 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γενικά οι διορισμοί φέτος ήταν λίγοι, ακούγεται μεγάλος ο αριθμός, αλλά 5.500 αντίστοιχος αριθμός ήταν και

0: οι συνταξιοδοτήσεις που έγιναν. Άρα, στην ουσία, όσοι έφυγαν, τόσοι έρχονται. Άρα, δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας όσον αφορά την εμπροστοβαρή κάλυψη αναγκών. Mm-hmm. Θυμίζω, λοιπόν, πέρυσι ότι η σχολική χρονιά έκλεισε με περίπου 50.000 προσλήψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικό επίπεδο και σε όλες τις ειδικότητες και σε όλους τους κλάδους. Η Υπουργός σήμερα ομολόγησε ότι η χρονιά θα ξεκινήσει με κενά. Mm-hmm. Και γιατί το ομολόγησε αυτό? Γιατί είπε ότι θα γίνουν στην πρώτη φάση περίπου 30.000 προσλήψεις. Σωστά. Ενώ οι ανάγκες αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 45.000. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ανάλογα την κατανομή που θα γίνει ανακλάδο και αναπεριοχή, επιμέρους θα υπάρχουν κενά που συναντούμε δυστυχώς κάθε χρόνο.
1: Και πέρυσι ήταν πολύ έντονο, ενώ την περσινή σχολική χρονιά πολύ έντονο το πρόβλημα με τους αναπληρωτές. Κάθε χρόνο είναι προφανώς, αλλά έχω την αίσθηση ότι πέρυσι ήταν ακόμα πιο δύσκολα, κύριε Μακράκη.
0: Η περσινή χρονιά, ελπίζω να μην συμβεί και φέτος, ήταν η χειρότερη των τελευταίων 10 ετών. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές ελλείψεις. Έχουμε επισημάνει για ποιο λόγο έγινε αυτό πέρυσι. Ο λόγος είναι ότι η χώρα μας, η κυβέρνηση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΕΣΠΑ για τις προσλήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό το πρόγραμμα τελειώνει το 2027. Έχουν λιγοστέψει τα χρήματα που έχουν απομείνει σε αυτό το, να το πω, κουμπαρά. Επομένως, χρειάζονται περισσότερες πιστώσεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Mm. Πέρυσι ήταν ελάχιστες και γι' αυτό το λόγο είχαμε μια πάρα πολύ κακή χρονιά στη στελέχωση.
1: Μάλιστα.
0: Φέτος μένει να δούμε λοιπόν αν το Υπουργείο και η κυβέρνηση πολιτικά επέλεξαν να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο, έτσι ώστε να έχουμε την κατάλληλη στελέχωση και να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Μακράκη, προφανώς. Να ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς και στα
0: καλά
1: παιδιά μας όλα. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε. Τη μνήμη του Αγίου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, Κρυσεκύρη, τιμά το Ηράκλειο σήμερα με λαμπρές λατρευτικές εκδηλώσεις. Νωρίς το πρωί, εψάλλει όρθρος από αρχιερατικό συλλήτουργο, προεισάρχοντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, και ακολούθησε η Θεία Λειτουργία, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων, αλλά και πλήθους κόσμου.
2: Με θρησκευτική κατάνοιξη και λαμπρότητα, η Κρήτη και το Ηράκλειο τιμούν τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης. Το πρωί της Τρίτης τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου ο όρθρος και ακολούθησε αρχιερατικό συλλήτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου.
3: Κρήτη μας και η Κρητική Εκκλησία γιορτάζει για μια ακόμη φορά στην ιστορία της τον Άγιο Απόστολο Τίτο, τον μαθητή του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο εκείνος κατέλειπε εν Κρήτη, όπως λέει και στην Καινή Διαθήκη, για να οργανώσει την Εκκλησία μας, για να οδηγήσει τους Κρήτες μετά την ειδωλολατρία στην πίστη του Χριστού. Ο Απόστολος Τίτος στην Κρήτη, όταν ήρθε, βρήκε κάποιες χριστιανικές κοινότητες, οι οποίες είχαν σχηματιστεί ήδη από εκείνους που είχαν βαπτιστεί στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων.
4: Η σημερινή ημέρα φέρνει διπλό και βαθύ συμβολισμό για την πόλη του Ηρακλείου. Θυσιάστηκαν οι χριστιανοί το 1898, 25 Αυγούστου το 1898, για την πίστη τους, για την ελευθερία, για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Παράλληλα, τιμούμε τη μνήμη του Αποστόλου Τίτου, που έβαλε τα θεμέλια για την Εκκλησία της Κρήτης. Χρόνια πολλά σε όλους και να μην ξεχάσουμε ποτέ τους αγώνες των προγόνων μας.
2: Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των υπερπίστεως και πατρίδος σφαγιασθέντων χριστιανών. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε στον περίβολο του ναού επιμνημός συνειδέηση στη μνήμη των χριστιανών που σφαγιάστηκαν στις 25 Αυγούστου του 1898 για την πίστη και την πατρίδα. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο τους.
5: Μεγάλη μέρα σήμερα για το Ηράκλειο, για την Κρήτη. Τιμούμε και γιορτάζουμε τον Άγιο Τίτο. Παράλληλα, τιμούμε τη μνήμη των σφαγιασθέντων χριστιανών που έφυγαν μετά από αποφάσεις πρωτοβουλίες των τότε κατακτητών. Αιωνία μνήμη τους, χρόνια πολλά σε όλη την Κρήτη.
6: Σπουδαία ημέρα σήμερα για την Κρήτη μας. Η Κρήτη τιμάει τον πρώτο της επίσκοπο, τον άνθρωπο που έβαλε τα θεμέλια του χριστιανισμού στο νησί και κατά κάποιο τρόπο είναι ο άνθρωπος που χάραξε

0: την ιστορία αυτού του τόπου, τον τρόπο με τον οποίο εμείς ζούμε σήμερα. Ας σκεπάζει η ευλογία του τα σπίτια μας και να κάνει τα όνειρά μας πραγματικότητα.
1: 128 χρόνια μετά την αποφράδα εκείνη η μέρα, της 25ης Αυγούστου 1898, που ήταν βέβαια και η θριαλίδα εξελίξεων για να ενωθεί επιτέλους η Κρήτη με τη μητέρα πατρίδα, αυτή η μέρα και σε αυτόν εδώ τον τόπο, στον Άγιο Τίτο, νομίζω ότι σημαίνει, σηματοδοτεί πολλά, μα πάρα πολλά, για την Κρήτη και την Ελλάδα. Ένα μήνυμα απελευθερωτικού χαρακτήρα, ένα μήνυμα ελπίδας, όταν εκείνες τις στιγμές το άτακτο σώμα των Βαζιβουζούκων κατέσφαζε τον και τον τελευταίο Ηρακλειώτη, εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η σπίθα και η ελπίδα της ανάτασης και ανάταξης του κρητικού λαού.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: αυτή η διεθνή σας ενημέρωση. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα αρκετές περιοχές του νομού Όντ στην νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Από το πέρασμά του τραυματίστηκαν συνολικά 41 άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές.
1: Εντυπωσιακός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα πολλές κοινότητες του νομού Όντ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ιδίως στο Πομάς, με ρηπές έως 117 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σύμφωνα με την ομαρχία του νομού Όντ, ο ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας, κυρίως στην Πομάς, μια κοινότητα περίπου 1.000 κατοίκων που βρίσκεται ανάμεσα στην Καρκασόν και τη Λιμού. Πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ισχυρό ανεμοστρόβιλο να διασχίζει διάφορες κοινότητες του νομού κάτω από συννεφιασμένο και θυελλώδες ουρανό. Οι υλικές ζημιές είναι σημαντικές. Στην Πομάς περίπου 300 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, με πολλές στέγες να έχουν ξυλωθεί και σπίτια να έχουν σχεδόν διαλυθεί. Περισσότεροι από 121 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί, ανάμεσά τους 14 ειδικοί στις διασώσεις σε αστικό περιβάλλον, συνοδευόμενοι από ομάδα με εκπαιδευμένα σκυλιά. Ο Ερυθρός Σταυρός αναμένεται επίσης να ενισχύσει το επιχειρησιακό δυναμικό. Η χωροφυλακή από την πλευρά της πραγματοποιεί διαδοχικές περιπολίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προστατευθούν οι κατεστραμμένες κατοικίες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Κοντά στην απόκτηση επιθετικού είναι ο Όφη, με τα ονόματα των Κόντρο και Νταμπούρ να είναι τα επικρατέστερα. Εν τω μεταξύ, οι ασπρόμαυροι έμαθαν και τους αντιπάλους τους.

0: στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ο Όφη βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του επιθετικού που θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης. Δύο είναι τα ονόματα ποδοσφαιριστών για τη θέση 9 που έχει προχωρήσει ο Όφη, ο Κέναν Κόντρο και ο Μουνάς Νταμπούρ. Ο πρώτος και βασικός στόχος των κριτικών είναι ο Κέναν Κόντρο. Η περίπτωση του 32χρονου Βόσνιου επιθετικού έχει περάσει από πολλά κύματα, καθώς πρόκειται για μια δύσκολη μεταγραφική υπόθεση. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η συγκεκριμένη ιστορία βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία. Ο Όφη έχει προχωρήσει σημαντικά τις επαφές για τον Κόντρο και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στο τελευταίο στάδιο των συζητήσεων, ο Βόσνιος αναμένεται να αποτελέσει τον παίκτη που θα προσθεθεί στο ρόστερ. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση μεταγραφής, καθώς ακόμα τίποτα δεν μοιάζει ολοκληρωμένο. Εν τω μεταξύ τους αντιπάλους αλλά και το πρόγραμμά του στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, έμαθε ο κυπελούχος Όφη μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Οι ασπρόμαυροι θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους εκτός έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθούν τον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης. Ακολούθως η ομάδα του Ηρακλείου θα ταξιδέψει στη Λάρισα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη League Face με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Βόλο. Αναλυτικά το πρόγραμμα του Όφη. 1-3 Σεπτεμβρίου ΠΑΟΚ Όφη, 8-10 Σεπτεμβρίου Όφη Νέστος Χρυσούπολης, 27-29 Οκτωβρίου ΑΕΛ Όφη, 2 Δεκεμβρίου Όφη Βόλος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 0,50% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.653,53 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 264,11 εκατομμύρια ευρώ, 56 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: παρανύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς
6: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ, σου λένε.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση. Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
18: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και το... όπου δεν ήταν

στη φάση να είναι vegan αυστηρά, ναι. Και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο ας πούμε μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan. Και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο ας πούμε τυποποιημένα ας πούμε πράγματα τρόφιμα. Πάμε λίγο να

0: Κλείνουμε καταρχήν να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι. Ναι,
1: ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε.
0: Ψάρι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλώ και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, εγώ όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
1: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι πώς το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
0: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σύν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
0: ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική. Ναι. Θεωρώ. Γιατί ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρει τι γίνεται.
1: Ναι,
0: οπότε πρέπει.

0: να γίνεις, να πας σε αυτή την κατεύθυνση στη μαγειρική.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
0: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
1: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
0: Στη Μάνη.
1: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
0: Okay.
1: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
0: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις ας πούμε μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική ας πούμε στο πιάτο και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
1: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και ηθό και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω, γιατί πολλοί να πούνε ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει, ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι, που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
0: Okay.
1: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
0: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητα, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
1: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
0: Την έκανες πολύ...
1: Σε μια μέρα.
0: Βεβαιασμένα.
1: Σε μια μέρα.
0: Από τη μια μέρα στην άλλη,
1: Ναι.
0: Okay. Οπότε, λογικό ρε παιδί μου, να σοκάρει ο οργανισμός.

0: Ναι, παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Στην αρχή ήταν
1: Απλά
0: δύσκολο.
1: αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένα
0: Ασχολούμαι
1: άνθρωπο
0: με τη μαγειρική,
1: όπου
0: και οπότε ναι.
1: βλέπει, προσέχει, παρατηρεί τι τρως, βλέπει το τι μπορεί να έχει έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσει, κάνει εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπει, το παρατηρεί όλο αυτό.
0: Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμαι ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα. Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη
1: Γυμναστήριο και τα λοιπά,
0: μετάβαση.
1: κανείς. Και εγώ δεν θα σταματήσει ποτέ εδώ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου. Ωραία. Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σπότ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία. Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη, πριν 10 χρόνια, τώρα Βημαία. Εδώ στην Ελλάδα συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Τάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, να λάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan, που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του.
0: Όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν, τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες, οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: Ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Τάιος, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζει στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία, δηλαδή προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ή ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και νόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους βίγκαν, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο,
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230. Μόνο βίγκαν εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Το
1: Wow.
0: Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Και στο Λονδίνο είναι έτσι.

0: Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύς χώρος για αυτό.
0: Αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι μέχρι τώρα, έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι σαν μάγειρες, ρε παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, το πούμε, που κάνεις. Να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, που
1: εννοώ, στα λαχανικά προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σαν αγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ. Πόσα.
1: Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε εντάξει τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή ας πούμε διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα ας πούμε λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις. Εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν στάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6-2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρέτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσω σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.

0: Το.
1: Okay.
0: Άμα αυτό να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνει και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
1: Πες μου τρία αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
0: Αγαπημένα, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
1: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου.
0: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ό,τι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρει, μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
1: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ αυτόν τον τρόπο.
0: Μου έχει συμβεί δύο φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef. Το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως,
0: Δεν μπορούσα να το φάει. Τι κάνω.
1: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
0: Ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... Όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο φαίνεται, ναι. Ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την. Επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει

0: το τι κάνετε εσείς εκεί, θα σου πει κάτσε ρε φίλε. Την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσεις 200 ευρώ. Γιατί?
1: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψουμε με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
0: Με τις γυμώσεις που γίνονται.
1: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν. Για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία. Πολλή δουλειά. Είναι αμέτρητες οι ώρες. Θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να απληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες. Σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουμε. Όσοι έχουν έρθει, έχουν ευχαριστηθεί. Και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
0: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας όπορο κριτικά. Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
1: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
0: Okay.
1: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανή και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
0: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
1: ναι,
0: έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
0: Προφανώς.
1: Και θέλω το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν έχει καμία σχέση.
0: Okay.
1: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα?
1: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
0: Okay.
1: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
0: Okay.
1: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
0: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα άγρια κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
1: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική. Έχει αρτεμίσια.
0: Okay.
1: Έχουμε σέιτ, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
0: Okay.
1: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
0: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει? 2000,
1: όχι, στο Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
0: Πριν ένα χρόνο.
1: Ναι.

0: είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα menu vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή, βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα, πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη, θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ, αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται. Και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στο χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε, στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε, επειδή μου γαστρονομικού, ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food. Πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο, δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι όπου παίρνεις εικόνες, έχεις αυτοκούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη. Που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Levitz, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Granda Hudge, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι, δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της μαγειρικής.
0: Ναι. Πάει αλλού. Ναι. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να, με την, ας πούμε, Μισελέν, να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς, ας πούμε, στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση. Ναι. Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε, στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στο 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύκολη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που

0: Κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και στο, όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1.000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει σκηνηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα, μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα, δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου, ήταν στην Michelin Inspector και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο,
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3 ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο.
0: Σου είχε τι μιζέρια.
1: Κατάλαβα, δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο 2, γιατί τσιγκουνιέ θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Michelin. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ,
1: okay,
0: μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι.
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, θα πες μας, παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Γεια. Κάνε το πιο λιανά που λένε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο.
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή, τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα. Πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου να είναι αυτό, η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχετε. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στο πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: το, δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι. να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.

0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, παιδί.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max. Ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άρχισε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άρχισε να γνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντέντα Γκολώση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει? Ή θέλει τα δύσκολα?
0: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει οι άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το όμνι, ας πούμε, και okay. να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Πώς γυράει το χρόνο σου, εκεί, με εδώ?
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Εκτός ότι μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up, ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο, και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό. Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ερωτηπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλυμμένα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα.

0: που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σήμερα. Φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που έχει δει κυριολεκτικά εκεί που οι περισσότεροι φανταζόμαστε μόνο. Έναν επιστήμονα που κάθε μέρα ακουμπά το όριο ανάμεσα στη ζωή και την απώλειά της, ανάμεσα στην ύλη και αυτό που ονομάζουμε εγώ. Είμαι στην ευχάριστη θέση και αποτελεί τιμή για την εκπομπή απευθείας και για την τηλεόραση Κρέτα. Έχω δίπλα μου τον κύριο Αντώνη Βάκη, τον καθηγητή νευροχειρουργικής, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά. Την καλησπέρα μου, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα επίσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, έτσι και την ευκαιρία που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε και να πούμε για κάποια πράγματα που θα ενδιαφέρουν τον κόσμο, φαντάζομαι, και εσάς.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη ιατρική αλλά και η βιοειθική, αν μου επιτρέπετε τον όρο, συγκρούονται καθημερινά, βρίσκεστε στις επάλξεις και κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο μιας καταιγίδας.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι τα τελευταία μισό του αιώνα, του 20ου αιώνα, η εξέλιξη της ανθρωπότητας ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους αιώνες μαζί, πιθανά. Αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία δεν έχουμε ακόμα ίσως έτοιμους ηθικούς κανόνες με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, πάντα υπάρχει το ζήτημα πώς θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το πρόβλημα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερτιμηθεί αυτή η τεχνολογία. Ένας κίνδυνος που υπάρχει είναι να μειωθεί πιθανά η αξία του προσωπικού, του ανθρώπινου παράγοντα, έτσι, και της προσωπικής προσέγγισης, σε συγκεκριμένη περίπτωση ιατρική, για την ιατρική μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατρού ασθενός, που είναι μια σχέση η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα και την οποία δεν μπορεί να καταργήσει καμία τεχνολογία. Από την άλλη, βεβαίως, η τεχνολογία υπόσχεται πάρα πολλά, έτσι, και μακάρι να εξελιχθεί κι άλλο. Και έχουμε πολλά να πούμε, αν ενδιαφέρει, σε ποιους τομείς, ας πούμε. Για παράδειγμα, μια τεχνολογία που θα μας επιτρέψει ακριβέστερες διαγνώσεις είναι η επεξεργασία εικόνας, η ανάλυση εικόνας, που λέμε, έτσι. Το να μπορεί να δει, ας πούμε, ένας υπολογιστής, μια τεχνητή νοημοσύνη καλύτερα, όχι απλώς υπολογιστής, μια εικόνα, μια απεικόνηση, μια μαγνητική, μια αξονική, και από εκεί να πέρα ότι το πιθανότερο είναι σε θέση να βγάλει συμπεράσματα, ίσως περισσότερα και από το ανθρώπινο μάτι.
0: Μάλιστα, θα βάλουμε σε μια σειρά και προς το τέλος της εκπομπής αναφερθούμε εκτενώς στα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει κάποιο όριο στην ανθρώπινη νόηση που η νευροχειρουργική γνωρίζει, αλλά η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο δεν είναι έτοιμη ακόμα να το δεχτεί?
1: Μάλιστα, όριο στην ανθρώπινη νόηση. Νομίζω ότι το όριο στην ανθρώπινη νόηση μάλλον δεν υπήρχε ποτέ. Ή θα μπορούσε να το θέσει κανένας. Ας σκεφτούμε ότι για τα ρομπότ, ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για ρομπότ, επιλέξει, για μηχανές, και μάλιστα είπε, ανέφερε μηχανές είτε που δρούν κατ' εντολή, είτε που δρούν από μόνες τους, άρα ρομπότ, ήταν ο Αριστοτέλης. Τόσο παλιά. Ο Αριστοτέλης αισιόδοξος.

0: υπάρχουν λόγοι πολιτικοί, μπορεί να μην γίνει ακριβώς έτσι, μπορεί να χάνονται θέσεις εργασίας, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής περισσότερο και χρήσης της τεχνολογίας αυτής. Τώρα, όσον ναι. αφορά καθ' αυτή τη νόηση, σίγουρα από πλευράς νευροεπιστημών, αν θέλετε, υπάρχουν έννοιες αφηρημένες, τις οποίες μπορεί να τις συλλάβει ο νους, αλλά δεν μπορεί να είναι βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσωπική μου άποψη είναι ότι όσον αφορά τις επιστήμες, αυτό που βιωματικά μπορούμε να καταλάβουμε είναι μέχρι την ευκλήδια γεωμετρία και μέχρι την ευτόνια φυσική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι μαθηματικές κατασκευές. Τις μαθαίνουμε, τις ξέρουμε, αλλά βιωματικά. Πώς θα συλλάβει κανείς, ας πούμε, τι είναι η σχετικότητα του χρόνου. Και πώς, λέμε τώρα για φυσική, έτσι, πώς είναι δυνατόν να συστέλλεται, πώς είναι δυνατόν να διαστέλλεται, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στο μικρό κόσμο να είναι άλλη νόμη της φυσικής από ότι είναι στο μακρό κόσμο. Αυτό που είναι κάτι που είναι έξω από το ανθρώπινο βίωμα και καλείται έμεσα να το συλλάβει, έτσι.
1: Να εστιάσουμε λίγο στο πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων των εγκεφαλικών λειτουργιών που μέχρι και σήμερα χειρουργείται χωρίς ακριβώς όμως να ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω και να σας πω ότι ίσως να κρυβόμαστε όλοι πίσω από μια υπερβολική αισιοδοξία για το τι πραγματικά γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει αρκετά από παλιότερες εποχές. Ιδιαίτερα το δεύτερο μισό, ας πούμε, του αιώνα, του 20ου αιώνα και τώρα και τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε προχωρήσει και αυτό το οφείλουμε σε διάφορες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούμε να αναφερθούμε πιο εκτεταμένα, άμα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα, όμως, εξακολουθούμε να ξέρουμε λίγα πράγματα. Για παράδειγμα, υποθέτουμε, έτσι, το πώς ακριβώς λειτουργεί η μνήμη. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα κέντρο μνήμης που έχει σχέση άμεση με τη μνήμη, αλλά δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν συνολικά ο εγκέφαλος. Δηλαδή φαίνεται ότι η μνήμη αφορά όλο τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα κυκλώματα. Πώς λειτουργούν αυτό που λέμε νευρονικό κύκλωμα. Αυτό το νευρονικό κύκλωμα είναι αυτό που προσπαθεί να μιμηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και καμιά φορά μπορεί η γνώση να έρθει αμφίδρομα. Δηλαδή, όταν δούμε πώς λειτουργεί, ας πούμε, στη μηχανή, πώς μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα πιθανά και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά το βέβαιο επίσης είναι ότι θα χρειαστούμε τη βοήθεια της φιλοσοφίας, βοήθεια και άλλων επιστημών για να ορίσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είναι προσωπικότητα. Πώς θα το ορίσουμε αυτό. Ξέρουμε έμεσα μέσω της παθολογίας, μαθαίνουμε περισσότερο έχουμε μάθει μέσω παθολογίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι αν μια περιοχή καταστρέφεται, τότε χάνεται μια ικανότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν καταστραφεί μια περιοχή, μπορεί να γίνει επιθετικός. Αν καταστραφεί μια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει άβουλος, να εμφανίζει ένα τέτοιο σύνδρομο. Σε άλλη περιοχή, να χάσει τον λόγο. Ο λόγος είναι μια πολύ σύνθετη λειτουργία, σύνθετη διαδικασία, ναι. Και κάποιοι τον θεωρούν ξεχωριστό όργανο, θα έλεγε κανείς, έτσι, του εγκεφάλου. Μπορεί να είναι ακόμα και εντυπωσιακές κάποιες αλλαγές. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αναγνωρίζει κάποιο τη φωνή ενός ανθρώπου, που τον ξέρει, τον θυμάται, παρόλα αυτά να μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τυφλός, ότι δεν βλέπει, το βλέπει το πρόσωπο. Είναι όμως άλλη λειτουργία αυτή που αναγνωρίζει το πρόσωπο. Εντάξει.
1: Και άλλη αυτή που το βλέπει
0: ακριβώς.
1: Υπάρχει όρος εξατομικευμένη ιατρική και θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την επιστήμη σας, την νευροχειρουργική. Μιλάμε απλά για μία επανάσταση ή απλώς, αν θέλετε, για ένα έτσι εξελιγμένο μάρκετινγκ.
0: Όχι. Έχει βάση αυτό το πράγμα, εξατομικευμένη ιατρική. Καλά, πολλές φορές μπορεί να επισέρχεται το μάρκετινγκ σε πάρα πράγματα και σε άλλα πράγματα έχει επισέλθει. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει εξατομικευμένη ιατρική. Είναι η παλιά Ιπποκράτη ιδέα, τέλος πάντων, σαν ιδέα μόνο. Εξατομικευμένη ιατρική, τι θα πει τώρα. Αυτό είναι πολυεπίπεδο πράγμα. Αν πάρουμε παράδειγμα, ας πούμε, τους όγκους. Πάρουμε την ογκολογία. Όχι μόνο τον κεφάλαιο και την άλλη, αλλά εμείς σας μιλήσουμε για τον κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Το να κάνει κανείς μία ακριβή γονιδιακή ανάλυση και να βρει τις συνεδεχόμενες μεταλλάξεις που υπάρχουν, θα μας δώσει και την απάντηση ποιο φάρμακο ή ποιο είδος θεραπείας είναι κατάλληλο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι για έναν άλλον που έχει μια άλλη μετάλλαξη. Αυτό είναι το ένα, ας πούμε, όσον αφορά την ογκολογία.

0: είναι όσον αφορά τις διανοητικές λειτουργίες, ανώτερες διανοητικές λειτουργίες. Δηλαδή και εκεί αν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε σε έναν άνθρωπο ακριβώς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα τα νευρονικά, μπορεί να σχεδιαστεί επέμβαση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τα θίξει. Εν σπέρματι, αυτό γίνεται και σήμερα με μια απλή απεικόνηση, μια προηγμένη ας πούμε απεικόνηση, όπου μπορεί κανείς να δει αν μια βλάβη παραβλάπτει κάποιες ίνες του κεφάλου ή αν απλώς τις πρόχνει. Οπότε εκεί ο τρόπος που το χειρουργήσει κανείς θα είναι διαφορετικός. Εντάξει, οπότε μιλάμε για μια εξωτομική φύση και σε αυτό το επίπεδο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή στο επίπεδο διανοητικό καθαρά.
1: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Ραγδαία η ανάπτυξη, βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπαίνει στη ζωή μας καθημερινά και στο πρακτικό σκέλος της καθημερινότητας. Θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, κύριε καθηγητά, και στη δημιουργία των λεγόμενων νευροευρυδικών συστημάτων που κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσουν και ή θα υποκαταστήσουν ανθρώπινες λειτουργίες?
0: Ναι. Προσωπική αντίληψη θα πω, βέβαια. Προσωπική γνώμη θα πω. Πιστεύω πως ναι, είμαστε ένα θέμα χρόνου αυτό το πράγμα. Δηλαδή που θα μπορεί το βιολογικό ας πούμε να αναπαραχθεί μέσα από το ψηφιακό. Εδώ έχει πει πολλά καλά και η επιστημονική φαντασία αλλά και οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με την πληροφορική από την δεκαετία του 40 ακόμα. Βίνερ και άλλοι έχουν ασχοληθεί με τον Νόιμαν για τη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής, την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής. Σίγουρα λοιπόν εδώ πέρα μπορεί, με ποια έννοια, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προέκταση του. Δεν θα τραβήξει στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας πολύ, αλλά σίγουρα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν αισθητήρα. Εντάξει, και κάποια ηλεκτρόδια που να ρεθίζουν μια περιοχή του κεφάλου και να δώσεις όρεξη σε έναν τυφλό άνθρωπο, αυτό μπορεί να γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές?
0: Έχουν γίνει δοκιμές, ναι. Έχουν γίνει τέτοιες δοκιμές.
1: Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, κύριε Βάκη, η χειρουργική ακρίβεια κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθεί από αλγορίθμους? Πρέπει να μπει σε αυτή την περίπτωση ένα όριο και ποιος το καθορίζει?
0: Προς το παρόν δεν το καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες επιτροπές ηθικής και δοντολογίας, στο οποίο μέσα βέβαια είναι διεπιστημονικό αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η νευροχειρουργική είναι μία από τις νευροεπιστήμες. Άρα ουσιαστικά πρέπει να συνομιλήσει κανείς με πολλούς άλλους νευροεπιστήμονες. Και πρέπει και οπωσδήποτε είναι και θέμα λίγο και φιλοσοφικό οπωσδήποτε να ορίσει κανείς που ακριβώς είναι το όριο της παρέμβασης. Πολλές φορές και ήδη από τώρα, χωρίς να πάμε για σε κυκλώματα κτλ. Ζητάμε συγκατάθεση στους ασθενούς, δηλαδή αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις έναν όγκο ο οποίος ξέρεις ότι αν δεν τον χειρουργήσεις, ο ασθενής θα καταλήξει άσχημα. Απ' την άλλη μεριά, αν το χειρουργήσεις, θα χάσει κάποια εγκεφαλική λειτουργία. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο καλείται κανείς να το λύσει μαζί με τον ασθενή, δηλαδή για το ρίσκο. Τώρα το ρίσκο της υπέρβασης, που γιατί αυτό μάλλον με ρωτήσατε περισσότερο. Δηλαδή,
1: είναι η υπέρβαση.
0: Ναι, η υπέρβαση μιας τεχνολογίας που μπορεί να καταλήξει κανείς σε ακραίες μορφές, ας πούμε, και σε ακραίες κοινωνίες πιθανά, σε έναν απόλυτο έλεγχο του ανθρωπίνου κεφάλου. Φοβάμαι ότι και αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Αυτό όμως είναι θέμα κοινωνίας πια. Έτσι, είναι θέμα πολιτικής και κοινωνίας. Το πού θα βάλει το όριο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει ένας άνθρωπος που θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του δεν είναι αρεστή, δεν αρμόζει με το κοινωνικό σύνολο, κάνει μια παρέμβαση. Παλιό ερώτημα, δεν είναι καινούργιο. Έχει μπει πολλές φορές. Σίγουρα πρέπει να μπει ένα όριο. Εντάξει, και σίγουρα αυτό το όριο δεν θα μπει ούτε από έναν επιστήμονα το από δύο. Θα μπει μέσα από μια πολύ μεγάλη συζήτηση κάθε φορά που κύπτει το πρόβλημα.
1: Να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεστε τον νευροχειρουργό του 2035, 10 χρόνια από σήμερα, περισσότερος ιατρό ή ως κατά κάποιο τρόπο διαχειριστή συστημάτων, πιλότο συστημάτων, μια έκφραση που τη διάβασα τώρα πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό για την ιατρική. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσε να είναι και ένας πιλότος συστημάτων. Εντάξει, όταν θα μπορέσει ας πούμε, να υποκαταστήσει

0: μηχάνημα με τόσο ακρίβεια την όραση και την αφή, γιατί και ο νευροχειρουργός δουλεύει πολύ και με την αφή, δεν είναι μόνο η όραση, οριακά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εντάξει, στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει προσαρμόζοντας και ένα σωρό αισθητήριες, δηλαδή να παρακολουθεί τις εγκεφαλικές λειτουργίες την ώρα που χειρουργεί. Πιθανά και χωρίς να χρειάζεται να κρατάει ξύπνιο τον ασθενή, όπως κάνουμε εμείς σήμερα μερικές φορές. Έτσι, μπορούμε να χειρουργούμε τον ασθενή ξύπνιο για να βλέπουμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες. Αυτός και χωρίς εμφύτευση και ακόμα και εξ αποστάσεως θα μπορούσε να έχει τόσους αισθητήρες μπροστά του και να βλέπει σε κάθε βήμα που κάνει ποιες είναι όλες αυτές τις συνέπειες που έχει και να αλλάζει τη στρατηγική του. Τώρα, αν με ρωτάτε αν μπορεί να υποκαταστήσει το ανθρώπινο χέρι, το πιθανότερο είναι ότι σε κάμποσα χρόνια θα μπορεί.
1: Δεσμεύτηκα ότι σήμερα η συζήτησή μας θα είναι κάπως εναλλακτική και κάπως διαφορετική.
0: Βεβαίως.
1: Εάν θα μπορούσατε να αναβαθμίσετε κατά κάποιο τρόπο τον ανθρώπινο εγκέφαλο όπως αναβαθμίζουμε, όπως αναβαθμίζει ένας πληροφορικάριος ένα λογισμικό, σε ποια λειτουργία θα εστιάζατε?
0: Ένα update, Μάλιστα. Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια λειτουργία ενδιαφέρει. Πολύ σημαντικό για την ύπαρξη, τη συνύπαρξη μάλλον των ανθρώπων και την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε, έχει ένα βιολογικό αντίκρισμα, υπόβαθρο μάλλον αυτό το πράγμα, είναι οι λεγόμενοι κατεπτρικοί νευρώνες, τους οποίους διαθέτουν μόνο οι άνθρωποι και ορισμένα όταν ανθρωποειδή. Τι είναι αυτά? Είναι αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε τον άλλον. Την ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορώ εγώ να νιώσω αυτή τη στιγμή τη λύπη του άλλου ή τη χαρά του άλλου και να νιώσω το ίδιο πράγμα. Άρα, αν θέλετε, πριν πάω, ας πούμε, να ενισχύσω τις διανοητικές λειτουργίες, να τρέχει πιο γρήγορα το μυαλό έτσι χοντρικά, θα πήγαινα μάλλον να ενισχύσω αυτό το συνέστημα. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλες συνέπειες, δηλαδή για σκεφτείτε ότι ίσως οι άνθρωποι να μην ήταν λιγότερο πια επιθετικοί, να μην χρειάζονταν να κάνουμε τόσους πολέμους, να κάνουμε τόσες καταστροφές, να γίνονται όλα αυτά πράγματα.
1: Οπότε ίσως κάποια στιγμή η νευροχειρουργική φτάσει στο σημείο να αλλάξει πέρα από παθήσεις αλλά και χαρακτηριστικά, όπως είπατε, δηλαδή συναισθήματα, τη μνήμη, την ταυτότητα. Και αν ναι, φτάσουμε ή μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιος θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να αλλάξει?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή μπορεί να... Καταρχήν το άτομο είναι αυτό που θα πρέπει να αποφασίσει.
1: Θα είναι σε θέση να το αποφασίσει? Και αν δεν είναι, ποιος θα πάρει την τελική απόφαση?
0: Τεράστιο ηθικό δίλημα, γιατί αν μιλάμε για άνθρωπο υγιή, που απλώς θέλει μια αναβάθμιση, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι μπορεί να αποφασίσει. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που πάσχει από κάποια ασθένεια, που του έχει στερήσει κάποιες διανοητικές λειτουργίες, εκεί εντάξει, λέμε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, γιατί είναι νόσος. Εδώ, από ό,τι κατάλαβα, περισσότερο μιλάμε για όχι νόσους, αλλά μιλάμε για αναβάθμιση. Εντάξει, αν με ρωτάτε προσωπικά, ας πούμε, για παράδειγμα, αν εγώ θα ήθελα μια αναβάθμιση σε κάποιες λειτουργίες μου, αν ήμουν σίγουρος για την ασφάλεια του συστήματος, θα σου έλεγα ναι. Εγώ όμως. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κάποιον άλλον να το κάνει.
1: Υπάρχουν κάποια επιστημονικά ταμπού τα οποία ο καθηγητής Βάκης θέλει να αλλάξει? Αν είχατε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε μία επέμβαση χωρίς καμία ούτε νομική ούτε ηθική δέσμευση, ποιο είναι αυτό το ταμπού το οποίο θα θέλατε να αλλάξετε στα επόμενα δευτερόλεπτα?
0: Κοιτάξτε, σε αυτό το πράγμα μιλάμε για υγιείς ανθρώπους τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για νόσους.
1: Βγάζουμε ηθικές και νομικές δεσμεύσεις.
0: Δεν θα το έκανα χωρίς κανόνες αυτό το πράγμα. Επειδή απλώς έτσι μου αρέσει. Ας πούμε, θα το προτιμούσα εγώ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει. Έτσι, για το αυτό του, για την οικογένειά του, για το περιβάλλον που ζει, για τον κόσμο που ζει. Αυτό όμως δεν θα σήμαινε ότι θα πρέπει να το επιβάλλει και στους άλλους.
1: Ωραία. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για νομικά και ηθικά ζητήματα. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα με το οποίο έρχεται αντιμέτωπο η επιστήμη σας στις μέρες μας, ποιο είναι?
0: Είναι η επέμβαση στην προσωπικότητα. Σε αυτό που λέμε προσωπικότητα. Το οποίο σχετίζεται και

0: και με τη βούληση, εντάξει, η συζήτηση για την ελεύθερη βούληση, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, κατά χιλιετίες τώρα, όπως ξέρουμε, δεν έχει λυθεί. Υπάρχουν οι οπαδοί δετερμινισμού, υπάρχουν οι οπαδοί της τυχαιότητας, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση, υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση. Αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι αυτό τελικά. Υπάρχει ελεύθερη βούληση και αν υπάρχει, με ποιο δικαίωμα, εφόσον αυτός επιλέγει να έχει αυτή την προσωπικότητα, μπορώ να βγω πάνω να την αλλάξω.
1: Η νευροχειρουργική, θα αλλάξω λίγο θεματική, είναι μια επιστήμη η οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι, οξύνει τις ανισότητες. Έχουμε ακούσει για ακριβές θεραπείες. Και αν κατ' επέκταση η επιστήμη και πιο συγκεκριμένα οι επιστήμονες που συμμετέχουν και είναι μέρος της έχουν την ευθύνη προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να μειώσουν αυτές τις ανισότητες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι απόλυτη υποχρέωση του γιατρού να μειώσει κάθε ανισότητα. Και δυστυχώς με λύπη μου ακούω ότι σε άλλες χώρες, κυρίως σε άλλες χώρες, γίνονται περικοπές κάποιες ακριβές θεραπείες. Δεν είναι νευροχειρουργικές, είναι άλλες παθήσεις, αλλά πήραν την απόφαση επειδή είναι πολύ σπάνιες και στοιχίζουν 600.000, ας πούμε.
1: Να τις κόψω. Ναι. Στη χώρα μας, κορυφές νευροχειρουργικές θεραπείες είναι προνόμιον λίγο?
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Το ιατρικό σύστημα, παρά τις περιπέτειες που περνάει και παρά τις ανεπάρκειες που έχει και τις ελλείψεις υποδομών, σε επίπεδο ανθρώπινου προσωπικού εξακολουθεί να είναι έντονο ανθρωποκεντρικό. Και ελπίζω να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Έχω την ευκαιρία, πέρα από την γνώση, ας πούμε, αυτά που διαβάζω, ας πούμε, και που έχω δει νοσοκομεία, ας πούμε, του εξωτερικού, έχω και τις μαρτυρίες, ας πούμε, των ασθενών, γιατί, ξέρετε, ζουν πολύ ξένοι στην Κρήτη, μόνιμα, σαν μόνιμοι κάτοικοι. Τα χειρότερα έχουν να πούνε για το σύστημα υγείας της χώρας τους, γιατί δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Δηλαδή, έχει επισέλθει πολύ ο οικονομικός παράγοντας. Επομένως, αρχίζει η υγεία να θεωρείται όχι πια αγαθό, αλλά προϊόν. Εντάξει, και να αντιμετωπίζεται σαν προϊόν, έτσι και με όρους οικονομίας. Τι προσφέρει, τι κερδίζω, τι χάνω, είναι μια άλλη λογική. Αυτή τη λογική δεν θα την ήθελα εγώ στην ιατρική. Δηλαδή, μου είναι να την κρατήσω εκτός.
1: Προσωπική άποψη.
0: Προσωπική άποψη, αλλά όχι μόνο. Πιστεύω ότι είναι πολλοί άνθρωποι. Γιατί κατά βάθος όλος ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος...
1: Θέλω να καταλήξω τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εξακολουθεί από πλευράς τουλάχιστον συμπεριφοράς να είναι ανθρωποκεντρική. Εντάξει, προσπάθειες για κάποιες περικοπές γίνονται. Είναι όλο και περισσότερες, αλλά δεν αφορούν απευθείας όμως σε διακρίσεις, ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα μπορεί να υποβληθεί σε μια ακριβή θεραπεία, όποιος δεν έχει δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Απλώς αφορούν άλλα πράγματα, ας πούμε, αφορούν ότι μακραίνουν οι χρόνοι αναμονής όσον αφορά το δημόσιο νοσοκομείο, το προσωπικό υπερφορτώνεται, καταλήγουμε τελικά σε αυτό που λέμε brain drain, δηλαδή ζούμε ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή ένα θετικό feedback εδώ. Δηλαδή όσο χειροτερεύει το σύστημα, τόσο περισσότεροι φεύγουν έξω.
1: Άρα και τόσο... δεν γυρίζουν μετά.
0: Και
1: είναι
0: δεν
1: πάρα
0: γυρίζουν.
1: Πολύ δύσκολο στο να γυρίσουν
0: μετά. Δεν γυρίζουν, είναι πολύ δύσκολο, γιατί σκεφτείτε τώρα όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, έτσι. Ακόμα και να θέλει να γυρίσει, όταν έχει φτιάξει μια οικογένεια, όταν έχει κάνει παιδιά, έχουν μεγαλώσει σε μια άλλη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετακίνηση, ας πούμε, για πολλούς. Κάποιοι γυρίζουν, φυσικά και γυρίζουν.
1: Πιο συχνή φράση στα χείλη ενός νευροχειρουργού είναι «μπορώ να το κάνω ή πρέπει να το κάνω».
0: Λοιπόν, είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι το πρέπει. Δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να το χειρουργήσεις ή δεν πρέπει να το χειρουργήσεις. Είναι το πρώτο ερώτημα.
1: Τι είναι πιο ξεκάθαρο από τα δύο?
0: Το πρώτο ίσως είναι πιο ξεκάθαρο.
1: Το πρώτο δίνει όθηση στο δεύτερο, θα λέγαμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατά δηλαδή, κάποιο τρόπο.
0: Το πρέπει, ναι. Εντάξει, αναφέρεται στα βιβλία. Εντάξει, πολλές φορές όμως επισερχόμαστε.
1: Υπάρχει διχογνωμία.
0: Στο... Διχογνωμία. Υπάρχουν πολλές φορές, ναι. Υπάρχουν. Από εκεί πέρα εξαρτάται την προσωπική στάση με το χειρουργό. Ας πούμε, ποιο τρόπο θα διαλέξει να χειρουργήσει κάτι ή να μην το χειρουργήσει κάτι. Υπάρχει και μια φράση που τη λέμε συνήθως. ότι η καλύτερη προσπέλαση, όπως λέμε, δηλαδή το τρόπος εγχείρησης, είναι αυτή που ξέρεις καλύτερα.

0: Έχετε μετανιώσει για αποφάσεις σας?
1: Για αποφάσεις χειρουργικές. Κάποιες φορές θα έλεγα ναι. Θα έλεγα ναι. Με την έννοια πια ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν βοηθήθηκαν τόσο όσο θα περιμέναμε. Εδώ υπάρχουν πολλοί τομείς νευροχειρουργικής, δηλαδή ένας όγκος λες, ναι, πρέπει να χειρουργηθεί, δεν μπορεί να μην χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα θα πάμε στο αν εγώ μπορώ. Αν λύσω το πρέπει, θα το στείλω κάπου αλλού που μπορούν, σε έναν άλλο συνάδελφο, σε ένα άλλο νοσοκομείο, εντάξει, το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά το πρέπει, εδώ πρέπει να συμπεριλάβει κανείς απόλυτες και σχετικές, ας πούμε, καταστάσεις. Μια απόλυτη κατάσταση είναι, όπως είπα πριν, μια παθολογία η οποία θα σε αφήσει παράλυτο, θα σε αφήσει με σοβαρό κίνδυνο. Πονάει, εντάξει. Εκεί τώρα, αν οι βλάβες, ας πούμε, μπορεί να έχει, και μιλάω περισσότερο τώρα για σπονδυλική στήλη, έτσι, δεν είναι τόσο πολύ στον εγκέφαλο αυτό, σπονδυλική στήλη. Εάν ο άνθρωπος έχει από μόνος του μια περιορισμένη δραστηριότητα και αν οι αλλοιώσεις που έχει δεν είναι πολύ εκτεταμένες, θα μπορούσε κανείς, συζητώντας το και μαζί του, και να τον συμβουλέψει και όλες, ότι είναι καλύτερα να πάει με μια φαρμακευτική αγωγή.
0: Το πιο δύσκολο κομμάτι στη λήψη μιας ιατρικής απόφασης, όταν ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και δεν υπάρχει περιθώριο λάθος.
1: Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, λοιπόν?
1: Ότι η απόφαση που παίρνει κανείς είναι απόφαση την ώρα που είναι μέσα στο χειρουργείο, το πιο πριν έχεις καιρό να το σκεφτείς. Μέσα στο χειρουργείο όμως είναι θέμα δευτερολέπτων, πλασμάτων δευτερολέπτων. Αυτό είναι σίγουρα μια δύσκολη στιγμή, η οποία απαιτεί μια πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, έτσι, μια εγρήγορση. Εντάξει, και καλό είναι να είναι και μια καλή ομάδα, ας πούμε, χειρουργών. Και καλή δεν είναι το ίδιο έμπειρον, αλλά ας πούμε τον έννοια να έχει καλούς βοηθούς, καλούς ειδικευόμενους. Κάτι που δηλαδή ένα μάτι μπορεί να το δει το δεύτερο μάτι, να εξηγείται τη εμπειρία.
0: Μπορεί να αλλάξει μια φιλοσοφία ζωής μετά από μια χειρουργική επέμβαση? Και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο σας άλλαξε σαν επιστήμονα και σε δεύτερη φάση σας άλλαξε και σαν άνθρωπο.
1: Ναι. Σίγουρα αυτό που αλλάζει, πιστεύω, όλους τους νευροχειρουργούς κανονικά, καλά, κάποιος μπορεί να μην τους αλλάζει.
0: Δεν
1: αλλά
0: αναφέρομαι
1: αυτό
0: στην τεχνική
1: όχι,
0: εμπειρία,
1: όχι, όχι, όχι,
0: αναφέρομαι
1: κατάλαβα,
0: στη φιλοσοφία της ζωής.
1: Στη φιλοσοφία
0: ακριβώς
1: της ζωής, ναι. Αυτό που πρέπει να σε κάνει η νευροχειρουργική και πιθανά γενικά η χειρουργική και η ιατρική, είναι ότι πρέπει να είναι κανείς ταπεινός. Εντάξει, να αρχίσει η αλαζονία. Γιατί όταν πιστεύεις ότι είσαι Θεός και μπορεί να τα κάνεις όλα, εκεί σίγουρα θα κάνεις λάθος. Άρα πρέπει να αλλάξεις τη φιλοσοφία της ζωής σου. Εντάξει, και να μπορείς επίσης να δεχτείς ότι κάποια στιγμή ναι, μπορεί να κάνεις και λάθος.
0: Υπάρχει ψυχολογική φθορά μέσα από την επιστήμη σας στο πέρασμα
1: υπάρχει
0: των χρόνων και πώς βέβαια τη διαχειρίζεστε?
1: Σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Διότι καταρχήν είναι η υπερεγρήγορση που κρατάει κανείς όλα αυτά τα χρόνια, τα κατάστατα ωράρια, ο τρόπος ζωής δηλαδή συνολικά έτσι που ζει, ακόμα και ένας ασθενής που δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει, θα φανίσει μια σειρά από επιπλοκές, αυτές που λέμε εμείς μη αναμενόμενες, υπάρχουν και τέτοιες επιπλοκές. Εντάξει, που τις γράφω λέω τα βιβλία, τα διαβάζεις τα βιβλία, πιστεύεις ότι εμένα δεν μου συμβεί ποτέ. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα σου συμβεί και εσένα. Εντάξει, αυτό τώρα, ο τρόπος να το διαχειριστεί κανείς θέλει τη βοήθεια, ας πούμε, πια μιας δικής του φιλοσοφίας. Δεν λέω ότι πρέπει να διαβάσει φιλοσοφία. Πρέπει να σκεφτείς ότι από την άλλη μεριά μπορεί να μην πέτυχα τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι σωθήκανε, εντάξει, να προσπαθήσει κανείς να βρει τα θετικά που έχει κάνει στον εαυτό του. Αν έχει κάνει το, αν έχει κάνει μόνο αρνητικά, τι να πω, καλύτερα να αλλάξει δουλειά. Εντάξει, κάποιος.
0: Η συνείδηση είναι απλώς βιολογία. Και γιατί σας ρωτώ, γιατί ένας νευροχειρουργός

0: εσείς προσωπικά έρχεστε καθημερινά σε επαφή με το κέντρο, το λέω μεταφορικά, της ανθρώπινης ύπαρξης, της ανθρώπινης φύσης. Οπότε η συνείδηση είναι βιολογία μόνο?
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό και διαχρονικό ερώτημα. Πρέπει να αρχίσουμε φιλοσοφικές συζητήσεις μάλλον και ιστορικά. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορώ να πω προσωπικά πάλι έτσι, την άποψή μου, ότι υπάρχει ένας διεισμός, δηλαδή ότι άλλο πράγμα η ψυχή και το πνεύμα και άλλο είναι το σώμα. Ούτε να πω την άποψη ότι εντάξει η σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο, όπως το σηκώτη παράγει τη χολή, έτσι και ο εγκέφαλος παράγει τη σκέψη. Αυτή είναι το άλλο άκρο. Εντάξει. Αυτό που θα έλεγα είναι το εξής, ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, το φιλοσοφικά, γιατί μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Ουσιαστικά, αν θέλει να περιγράψει κανείς τον κόσμο των ιδεών και της συνείδησης, υπάρχει ένας τρόπος βιολογικός, έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο αυτό και ένα ιδεατό αντίκτυπο. Δηλαδή, απλώς περιγράφει τα ίδια πράγματα με άλλη γλώσσα. Ακούγεται λίγο σαν απάντηση επεκφυγής αυτό, εντάξει. Αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, και σίγουρα σε αλληλεπίδραση. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρόγω στο περιβάλλον θα έχει ένα βιολογικό αντίκτυπο. Δεν σημαίνει ότι το βιολογικό αντίκτυπο δημιούργησε τον τρόπο που αντέδρασα μόνο του, αλλά δέχεται feedback με το περιβάλλον. Άρα, αφού δέχεται με το περιβάλλον, αφού δέχεται λοιπόν και την άμεση εμπειρία, αλλά και την έμεση εμπειρία που έρχεται μέσα από το διάβασμα, ας πούμε, τη γνώση, τη ιστορία, έρχεται μέσα από αυτό που λέμε συλλογικό, ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, όπως το προτιμάτε, αυτά που μάθαμε πρακτικά από τη γειτονιά μας, από τους γονείς μας, από όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη συνείδηση. Άρα διαμορφώνουν και ένα βιολογικό υπόστρωμα. Σαφώς το βιολογικό υπόστρωμα θα βάλει και κάποιους περιορισμούς στη σκέψη. Εντάξει. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, να ξεπεράσει ένα διανοητικό όριο επάπειρο, να το ξεπερνάει, εντάξει, όσο ευφυής και να είναι, εκεί θα μπει. Ή δεν μπορεί να θυμάται πιθανώς παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό πληροφορίας από όσο το επιτρέπει το βιολογικό του σύστημα. Από την άλλη, όμως, θα έλεγα ότι είναι σε μία δυναμική αλληλεξάρτηση, δηλαδή περιβάλλον, ιδέες, λόγος, συνήθειες και βιολογικό υπόστρωμα, το ένα καθορίζει το άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή απευθείας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και τη Δετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, πετινός κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Φιλοξενούμε βέβαια καλεσμένος μας ο κύριος Αντώνης Βάκης, ομότιμος καθηγητής νευροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχω ακόμα 2-3 φιλοσοφικού τύπου ερωτήσεις και μετά θα πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της επιστήμης σας. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πριν από 10 χρόνια φαινόταν σχεδόν επιστημονική φαντασία. Άγγιζε τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή η εξέλιξη είναι πολύ ραγδαία. Δηλαδή χάρη στις καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές έχουμε μάθει πολλά για τα κυκλώματα που κλείνουν με τα οποία δουλεύει ο εγκέφαλος πρακτικά. Δηλαδή πώς μεταβιβάζεται η πληροφορία έτσι μέσα στο δίκτυο. Για τα συμπαθητικούς νευρώνες που σας έλεγα πριν, ας πούμε, που φάνηκε. Και αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν ξέρω, λίγο παραπάνω από δεκαετία. Είναι καινούριο. Δηλαδή έχουμε συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία τα μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει επίσης πολλά και για τη λεγόμενη πλαστικότητα του κεφάλου. Τα σχετικά τελευταία χρόνια. Η πλαστικότητα του κεφάλου είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα νευρικά κύτταρα δεν αναγεννώνται. Δηλαδή, άμα γίνει μια βλάβη, τελείωσε. Ναι, δεν τελείωσε.

0: στην πραγματικότητα, διότι μπορεί να εκπαιδευτεί ένα άλλο μέρος του κεφάλου να αναλάβει αυτή τη λειτουργία. Και όσο πιο νέος είναι ο άνθρωπος, αν είναι παιδάκι, ας πούμε, αυτή η δυνατότητα είναι απείως μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Άρα μπορεί να βλέπει κανείς ανατομικά μεγάλες βλάβες και να βλέπει και παρόλα αυτά, ας πούμε, να μην έχει σπουδαία επίπτωση, ας πούμε, στον άνθρωπο. Αλλά και οι γνώσεις γενικά που έχουμε προχωρήσει, δηλαδή για πώς λειτουργούν τα νευρονικά κυκλώματα, έτσι από ό,τι μπορεί να επηρεαστούν από φαρμακολογία ακόμα, έτσι, άμα θέλουμε, και από χειρουργική επέμβαση, από χειρουργικές τεχνικές, σαφώς να έχουμε προχωρήσει πολύ. Δηλαδή από τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έλεγα.
1: Υπάρχει κάποια αλήθεια για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που αν τη γνώριζε ο μέσος πολίτης ίσως άλλαζε την γενικότερη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει για τον εαυτό του?
0: Μάλιστα. Εννοούμε τώρα για την υγεία του κεφάλου, προφανώς, όχι για τη σκέψη.
1: Έτσι, για την υγεία του εγκεφάλου.
0: Για την υγεία του εγκεφάλου.
1: Για μια αλήθεια που σχετίζεται με την υγεία του εγκεφάλου, που αν τη γνώριζε, αν είχε τη δυνατότητα να τη γνωρίζει ο μέσος πολίτης, ο μέσος άνθρωπος, θα άλλαζε λίγο τον τρόπο με τον οποίο βλέπει στον καθρέφτη τον εαυτό του.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κοιτάξτε. Θα γίνω λίγο κοινότοπος, ας πούμε, τώρα. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής σίγουρα προφυλάσσει τον εγκέφαλο, έτσι, από πολλές παθήσεις. Επίσης, η αποφυγή ακραίων καταστάσεων, συχνά χτυπήματα στο κεφάλι που μπορεί να προκύψουν μέσα από κάποια σπορ, κάποια αθλήματα κτλ. Σίγουρα μακροπρόθεσμα δημιουργούν βλάβες στον εγκέφαλο και έχει αποδειχτεί αυτό, ας πούμε. Και με απεικονίσεις, αλλά και με ανατομίες.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έχετε διαχειριστεί αθλητές πολεμικών τεχνών όπου μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα?
0: Ναι.
1: Στο μέτωπο της νευρολογίας.
0: Ναι, βέβαια, εξαρτάται η φιλοσοφία η οποία διέπει την πολεμική τέχνη. Δηλαδή, αν κάνει κανείς μια πολεμική τέχνη, αλλά διατηρεί και τη φιλοσοφία που συνοδεύουν κατά κανόνα τις πολεμικές τέχνες και δεν χτυπάει βία, ας πούμε, αλλά κάνει, το χρησιμοποιεί περισσότερο σαν γυμναστική αυτό πράγμα.
1: Υπάρχει κάποιο μέτρο, ναι, κάποιο όριο.
0: Υπάρχει κάποιο μέτρο, δηλαδή, ναι. Ακριβώς, ναι, και εφόσον γίνονται όλες οι ασκήσεις και όλες οι κινήσεις, αυτές είναι πολύ χρήσιμες, μια πολύ χρήσιμη άσκηση στον οργανισμό. Το χτύπημα όμως, εντάξει, που τρώνε, ας πούμε, στα αθλήματα πάνω, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο καλό. Και άλλοι παράγοντες, δηλαδή, ας πούμε, άλλοι παράγοντες υγείας, όπως είναι η υπέρταση. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διαφορούν για την υπέρταση. Θα τον βλάψει τον εγκέφαλο. Εντάξει.
1: Ένας απλός πονοκέφαλος μπορεί να αποδειχθεί και να εξελιχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος και αν ναι, ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο πονοκέφαλος είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο νόσημα, να το πω. Όχι νόσημα, ένα σύμπτωμα, ας πούμε, και εμφανίζεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Και έχει και σύνθετες προεκτάσεις όμως.
0: Έχει και σύνθετες προεκτάσεις.
1: Θεωρώ.
0: Βεβαίως. Σύνθετες προεκτάσεις και όσον αφορά τις συνέπειες στην κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου, στην ικανότητά του, στον χρόνο του, σε όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα, το σίγουρο είναι στο 90% σαφή αιτία και παραπάνω, 95% δεν θα βρούμε. Δηλαδή θα κάνεις μια μαγνητική και θα δεις τίποτα για αυτό το πονοκέφαλο. Τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται με το υπόλοιπο 5%. Τώρα, ένας πονοκέφαλος, ο οποίος στάχθηκε μια φορά και κάτω από την επίδραση γνωστών παραγόντων, δηλαδή κουράστηκα πολύ, ήπια ίσως λίγο παραπάνω το προηγούμενο βράδυ, είμαι κρυωμένος, μπορεί κανείς να μην δώσει σημασία. Εκεί που πρέπει σίγουρα να δώσει σημασία είναι σε ένα πονοκέφαλο που επιμένει. Ή σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο πονοκέφαλο ή σε ένα πολύ δυνατό ξαφνικό πονοκέφαλο. Είναι μια αιτία, ένας δυνατός ξαφνικός πονοκέφαλος και κυρίως στην πίσω περιοχή του κεφαλιού, ας πούμε, στον αυχένα, να το πω έτσι. Ναι, αυτό θέλει να πάει κανείς μια άμεση εξέτηση.
1: Αναβλητικότητα δεν χωρά λοιπόν σε αυτές τις
0: περιπτώσεις. Όχι, σε αυτή την περίπτωση που την είπα. Το ξεκαθαρίζω. Όχι οποιοδήποτε πονοκέφαλος ή ήπιος που πιάνει σιγά σιγά, περνάει με ένα παυσίπιο. Είναι αυτός που έρχεται σαν χτύπημα, έτσι περιγράφεται, ας πούμε. Σαν ένα χτύπημα και πιάνει ξαφνικό πονοκέφαλο.
1: Και μου διάζει ποιο είναι το αίσθημα το οποίο μπορεί να
0: έχει. Αυτό μπορεί να πέσει και σε κόμμα κάποιο από αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι μια αιμορραγία κεφαλική. Εντάξει. Τη λέμε υπαραχνοειδή εμείς, από ανέβρισμα.
1: Όσο πιο γρήγορα ενεργήσει όμως ο γιατρός.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι μια απόλυτη ένδειξη. Άμα νιώσει τέτοιο πονοκέφαλο, τρέχα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
1: Οι λεγόμενες

0: Μικρανίες.
1: Όχι, οι
0: Είναι
1: μηχανίες
0: κάτι
1: όχι,
0: απλό.
1: όχι. Βέβαια, συνήθως όταν έρχεται ένας άνθρωπος στον εποχηγό, κάτι έχει αλλάξει στον πονοκέφαλό του. Άλλο δεν θα πήγαινε. Θα έπαιρνε το παυσίπονά του, κάποια στιγμή μπορεί να έχει πάει σε κάποιο γιατρό, άλλο γιατρό, άλλη συνειδητικότητα, να πήγε κάποια παυσίπονα ή σε νευρολόγο που συχνά απευθύνει τον κόσμο και σωστά για να δώσει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Άλλες φορές εκφράζεται με μια αλλαγή στο χαρακτήρα, το οποίο δεν το αντιλαμβάνει ο ίδιος άνθρωπος, αλλά μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον. Τώρα, εάν εγώ έθεστε να με επισκεφθεί ένας άνθρωπος παραπονούμενος για έναν πονοκέφαλο, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει χωρίς απεικόνηση. Έστω για αυτό το 5%.
0: Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσετε σε
1: Θα
0: αντιδόνηση.
1: προχωρήσουμε σε μια απεικόνηση.
0: Οπότε συμπερασματικά τι προκύπτει για
1: Όχι
0: να.
1: να μου πει προχτές είχα πονοκέφαλο και πήγα
0: Ναι.
1: τυπών και πέρασε, δεν μιλάω γι' αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται και μου έχουν γίνει ενοχλητικοί οι πονοκέφαλοι.
0: Η πρόληψη, ποιος ο ρόλος της πρόληψης στην επιστήμη της νευροχειρουργικής. Θέλω λίγο την προτροπή, τη συμβουλή σας στους τηλεθεατές μας, προκειμένου να προστατεύσουν ιατρικά, όχι υπαρξιακά. Δεν ξαναγυρίζω πάλι στις φιλοσοφικές συζητήσεις, αλλά ιατρικά τον εγκέφαλό τους.
1: Αν πω ότι ειδικά σε όσους έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό παθήσεων του εγκεφάλου, ότι πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή τους να κάνουν μια απεικόνιση, φοβάμαι θα με κυνηγήσει το Υπουργείο Οικονομικών ή και Υγείας. Παρ' όλα αυτά, ναι, πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται μια απεικόνιση σε κάποια φάση ζωής μας. Ειδικά αν έχουμε κάποια ενοχλήματα. Εντάξει, αυτό που συνήθως υποτιμάται δεν είναι ο πονοκέφαλος, είναι η αλλαγή του χαρακτήρα. Το οποίο μπερδεύεται.
0: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα γιατί είναι λίγο θολό
1: Ναι,
0: αυτό
1: θα
0: το
1: σας
0: οποίο
1: δώσω.
0: αναφέρατε.
1: Βεβαίως. Ήταν μια κυρία, η οποία ήταν μια πολύ καλή νοικοκυρά, δραστήρια, μαγείρευε. Πάνω από 70 ήταν κάπου, λίγο πάνω από 70, αν θυμάμαι καλά. Και κάποια στιγμή άρχισε να καίει το φαγητό, άρχισε να θέλει να κοιμάται, άρχισε να κάθεται στο κρεβάτι και στην πολυθρόνα. Καθυστέρησε, θα έλεγα, η διάγνωση. Δεν δόθηκαν κάποια ψυχιατρική
0: Ίσως
1: αγωγή.
0: θεωρήθηκε όταν ψυχιατρική, ψυχολογική λόγη.
1: Ναι, ψυχιατρική αγωγή. Όταν ήρθε στον νευροχειρουργό πια και έγινε η απεικόνηση, είχε ένα τεράστιο όγκο. Τεράστιο. Ο οποίος ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης και ευτυχώς μετά την αφαίρεση επανήλθε η γυναίκα. Δεν ήταν μόνο μία, ήταν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Στα παιδάκια ειδικά, στα παιδάκια ξεφεύγει. Εντάξει, τα παιδάκια πρέπει τουλάχιστον να επισκέπτονται νευρολόγο ή και τον παιδίατρό τους καταρχήν, αλλά και νευρολόγο. Είναι κάποια συμπτώματα, δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Εντάξει, αλλά αν μιλάμε για μικρά παιδάκια και δούμε συνεχείς πονοκεφάλους, δούμε συνεχείς εμέτους, δούμε κυρίως αστάθεια στη βάδιση, δηλαδή το παιδί παραπατάει, δεν πάει καλά. Εντάξει, αυτό μπορεί να κρύβει κάτι. Εντάξει, ακόμα και πτώσεις στη σχολική επίδοση να δούμε, όχι στους εφήβους που μπορεί να οφείλεται σε 100 ετίες η πτώση σχολική επίπεδο, μιλάμε για παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, τέτοιες ηλικίες.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο προσωπικό σκέλος. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στο μέτωπο της προσωπικής σας σταδιοδρομίας, ερευνητικής σας σταδιοδρομίας. Ίσως μένατε στο εξωτερικό, ίσως αλλάζατε τις προτεραιότητές σας, συνυπολογίζοντας βέβαια και την συγκυρία που υπήρχε εκείνη την εποχή.
1: Είμαι βέβαιος πως δεν θα τις άλλαζα.
0: Θα ακολουθούσατε τα ίδια βήματα.
1: Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ναι. Θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα. Πήγα στο εξωτερικό. Έμεινα όσο χρειαζόταν να μείνω και έφυγα.
0: Ένας νέος ο οποίος βγαίνει στο εξωτερικό
1: Ναι.
0: στις μέρες μας μένει για λίγο χρονικό διάστημα και επιστρέφει.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο τώρα της
0: Φεύγει και
1: φυγής.
0: παραμένει έξω.
1: Έτσι, ναι, εισάγουμε εργατικό δυναμικό, εξάγουμε βιονοτικό δυναμικό. Αυτή τη δουλειά γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να πω, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός και εμένα προσωπική επιλογή ήταν, εγώ ήθελα να γυρίσω εδώ, στην Ελλάδα. Έκατσα αρκετά έξω, πήγα για μετεκπαιδεύσεις, αρκετές

0: φορές, έτσι για σύντομα χρονικά διαστήματα. Αλλά αφού μιλάμε πια τόσο προσωπικά, έτσι, πολύ προσωπικά, εντάξει, ένιωσα ότι κάτι χρωστάω σε αυτή τη χώρα. Με σπούδασα. Εντάξει, το κράτος πληρώνει όσο έξοδα για να σπουδάσει κάποιο παιδί. Εντάξει, δεν το
1: για να
0: θεωρώ.
1: Πρέπει να σε βοηθήσει.
0: Το θέμα, μετά δεν σε βοηθάει.
1: Και στα πρώτα σου βήματα ακριβώς, το κράτος δηλαδή, κάνει το οποίο δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς, δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει δουλειά μετά ας πούμε, στην Ελλάδα, τελειώνει την ειδικότητά του, τελειώνει, παίρνει το πτυχίο του, παίρνει την ειδικότητά του και δεν βρίσκει. Δεν έχει άλλη επιλογή, θα πάει στο εξωτερικό. Τι θα κάνει, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μιλάω αν έχει την επιλογή. Εντάξει, να μείνει, να φύγει. Και πάλι μιλάω πάλι προσωπικά. Δηλαδή η προσωπική μου επιλογή ήταν ότι μένω εδώ.
1: Η συμβουλή σας, η προτροπή σας στους νέους επιστήμονες και συγκεκριμένα σε επιστήμονες, σε γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν την επιστήμη σας, την ευρωχειρουργική.
0: Την
1: ποια
0: ευρωχειρουργική.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό θα είναι να ακολουθώντας τη συμβουλή πιθανώς κάποιου μεγαλύτερου ή πιο έμπειρου ας πούμε ευρωχειρουργού, να μπορέσουν να πάνε σε κάποιο διάστημα σε εξειδικευμένα κέντρα να μάθουν καλά ορισμένα πράγματα παραπάνω και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να έρθουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, αλλά αυτά τα κέντρα τους κρατούν περισσότερες φορές και το δέλεα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αν τους κρατήσουν, εντάξει, πάλι θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ λέω τι θα έλεγα. Από εκεί πέρα, φυσικά, ούτε θα κατακρίνω κάποιον που θα πάει και θα μείνει.
1: Τελευταία ερώτηση, έχετε διαχειριστεί χιλιάδες περιστατικά.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό το οποίο σας συγκλώνησε? Ίσως φτάσατε σε ένα σημείο να λυγίσετε, άνθρωπος είστε, αλλά σταθήκατε στα πόδια σας, ολοκληρώσατε την επέμβαση και μετά, και ποιο είναι αυτό το περιστατικό?
0: Ποιο είναι αυτό το περιστατικό? Η αλήθεια είναι ότι περιστατικά τα οποία ζωήθηκα, όπως θα το λέγαμε έτσι, στην κοινή, ήταν αρκετά. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο που πρέπει να πάρει μια πάρα πολύ κρίσιμη απόφαση.
1: Ζοριστήκατε όχι για πρακτικούς στο πώς θα βγει η επέμβαση, αλλά κυρίως για συναισθηματικούς λόγους.
0: Όχι πρακτικούς.
1: Για πρακτικούς λόγους.
0: Για πρακτικούς λόγους, ναι. Ναι, αλλά έμπαινε μέσα και το συναισθηματικό, γιατί καμιά φορά κανείς το εξής μεγάλο δίλημα. Ας πούμε ότι έχεις ένα πολύ μεγάλο όγκο και να φέρει σιγά-σιγά-σιγά. Μπαίνει ένα δίλημα που εκεί δεν πρέπει, ας πούμε, να κυριαρχήσει ο εγωισμός. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ένα τελευταίο κομμάτι, μικρό, για το οποίο όμως ακουμπάει σε μία κρίσιμη δομή. Θα μπει στο πειρασμό να το αφαιρέσεις, βάζοντας κινδύνους. Ας πούμε, παραπανείς τον άνθρωπο ή θα πει σταματάω εδώ και στέλνω να κάνει μετά μια εξειδικευμένη ακτινοβολία και να τελειώσει.
1: Ο καθηγητής Βάκης τι έκανε?
0: Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές την έκανα από κοτιά, ευτυχώς και το προχώρησα στην εκκλήζωση. Ευτυχώς δεν συνέβη τίποτα. Ευτυχώς. Άλλες φορές βέβαια μπορεί να συμβεί σε πράγματα που δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις. Δηλαδή, ενώ χειρουργείς, θυμάμαι ένα περιστατικό τώρα που το είπατε, σκαλίζω και εγώ τη μνήμη μου. Ένα περιστατικό, πάλι ήταν ένας όγκος, ήταν στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, του κεφάλου. Εντάξει, βγήκε ο όγκος, δεν συνέβη τίποτα στο χειρουργείο, όμως δεν ξυπνούσε ο άνθρωπος μετά. Και η απεικόνηση έδειξε μια ισχυμία στην οπίστη κυκλοφορία, όχι εκεί που χειρουργούσαμε, κάπου αλλού. Συνέβη αυτό το πράγμα όμως.
1: Στο ευχαριστώ που δέχεστε από τους, που δεχτήκατε από τους χιλιάδες ασθενείς σας, υπήρξαν στιγμές όπου ο καθηγητής Βάκης έτσι λύγησε, δάκρυσε?
0: Θα έλεγα αρκετές φορές. Αλλά δηλαδή αυτό είναι και η καλύτερη ανταμοιβή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ που τα είπαμε, που συζητήσαμε. Ελπίζω κάτι να προσέφερα.
1: Είναι το μόνο σίγουρο και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς
7: της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.

0: αρέσει.
1: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου, ένας άντρας 75 ετών ταξίδεψε στην Κρήτη από την Αθήνα. Ποια η κατάσταση της υγείας του, οι συμβουλές των ειδικών στους πολίτες. Παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Σφοδρή αντιπαράθεση για οικονομία αλλά και ελληνοτουρκικά. Υψηλού συμβολισμού απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Περιοδίες στην ενδοχώρα από βουλευτές και στελέχη. Στην Πλατεία Ελευθερίας η κεντρική συγκέντρωση με ομιλία Ανδρουλάκη. 150.000 ευρώ έκαναν φτερά από τα ταμεία της Αντιπεριφέρειας. Οι απατεώνες πραγματοποίησαν συνολικά 55 συναλλαγές. Πώς έδρασαν? Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας άντρας 75 ετών, ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος έχει ιατρικό ιστορικό, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα προς την Ιεράπετρα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του εμφάνισε πυρετό. Σύμφωνα πάντως με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάστασή του κρίνεται σταθερή.
1: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 75χρονος που αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει εικόνα αποδρομής, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του.
2: Πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα που σημαίνει λοιπόν ότι δεν αφορά επιδημιολογικά την Κρήτη. Η Κρήτη παραμένει στο χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου, διότι δεν έχει κανένα ανθρώπινο κρούσμα και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή τα κουνούπια που συλλέγουμε δεν μεταφέρουν τον ιό, κανένα παθογόνο που μεταφέρεται με κουνούπια βασικά, και όλη η διαδικασία και της καταπολέμησης και της εντομολογικής επιτήρησης είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Η εργαστηριακή διάγνωση επιβεβαιώθηκε από το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η εκτίμηση των αρμόδιων υγειονομικών φορέων συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για εισαγόμενο περιστατικό, καθώς η μόλυνση αποδίδεται στην Αττική και όχι στην Κρήτη.
2: Το εισαγόμενο αυτό κρούσμα, όσο γνωρίζουμε, ο άνθρωπος ήταν καθοδόν προς την Κρήτη και ήδη είχε τα συμπτώματα. Προέρχεται από κάποιο δήμο της Αττικής. Άρα το περιστατικό θα καταγραφεί στα θετικά της Αθήνας, στα θετικά κρούσματα της Αθήνας και όχι σε εμάς. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν πρέπει

0: Και ο Μένος, ο οποίος έχει ιατρικό ιστορικό, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα προς την Ιερά Πέτρα. Κατά τη διάρκεια του ταξίδιου εμφάνισε πυρετό και μετά την άφηξή του απευθύνθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ιερά Πέτρας. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ πριν μεταφερθεί στο Βενιζέλιο.
1: Δεν πρέπει καν να μας προβληματίζει και ούτε να μας τρομάζει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων σε περιοχές τόσο της Αττικής όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι. Υπήρχαν χρονιές και είχαν καταγραφεί και πάνω από 300 κρούσματα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι μια χρονιά που είναι στο πικ. Εμείς τρέχουμε όλες τις διαδικασίες ώστε η Κρήτη να είναι ασφαλής.
0: Μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν εξεταστεί περίπου 30 δείγματα στην Κρήτη χωρίς να προκύψει άλλο θετικό αποτέλεσμα, στοιχείο που θεωρείται καθησυχαστικό από τους ειδικούς. Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση στη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς.
1: Τα συμπτώματα στην αρχή προσομοιάζει με μια κλασική γρίπη, δηλαδή πυρετός, ατονία, έτσι, πόνοι στα οστά και στις αρθρώσεις. Όμως, αν είναι κάτι που παραμένει, πρέπει ο πολίτης να καταλήξει άμεσα στο γιατρό, ώστε να μην το αφήσει στην τύχη σε περίπτωση που είναι κάτι διαφορετικό από μια απλή ιώση.
2: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με το νέο ΔΙ να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοση ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών όσον αφορά στον αριθμό κρουσμάτων και θανάτων που θα καταγραφούν. Να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και να συμβουλεύονται το γιατρό τους σε περίπτωση υψηλού και επίμονου πυρετού, σύστησε στους πολίτες ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
0: Για τα ατομικά μέτρα προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, σημειώνοντας μάλιστα ότι υπάρχουν κρούσματα και σε μικρότερες ηλικίες και όχι μονάχα σε ηλικιωμένους.
3: Θα πρέπει παρόλα αυτά, παρότι πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στην Κρήτη, εντούτοις να προσέχουμε πάρα πολύ να πάρουμε τα συγκεκριμένα ατομικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται, δηλαδή όλοι μας. Διότι δεν είναι, μπορεί να λέμε ότι οι ηλικιωμένοι είναι τα περισσότερα κρούσματα, αλλά έχουμε και κρούσματα σε μικρότερη ηλικία.
0: Ο ίδιος συστήνει στους πολίτες να καλύπτουν τα άκρα τους από το απόγευμα και έπειτα, ενώ απαραίτητα είναι και τα έντομα αποθετικά σώματος.
3: Θα πρέπει όλοι να φοράμε μακριά πατελόνια ή ρούχα και να καλύπτουμε τα άκρα μας, ειδικά τις δύσκολες ώρες. Οι δύσκολες ώρες είναι από τις 7 το απόγευμα έως και στις 10-11 το βράδυ. Καλό θα είναι, εάν δεν το κάνουμε αυτό, να φορέσουμε, ή ακόμα και αν το κάνουμε, να φοράμε εντομοαποθητικά σώματος. Υπάρχουν από βρεφικής ηλικίας σκευάσματα για βρέφη μέχρι ενηλίκων και παιδιών. Συνεπώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε.
0: Παράλληλα, προτείνει οι πολίτες να χρησιμοποιούν και μηχανικά μέσα απόθησης κουνουπιών.
3: Ή εντομοαποθητικά χώρου, εφόσον είμαστε σε μια περιοχή που έχει κουνούπια, οπωσδήποτε σίτες στα παράθυρά μας και στις πόρτες μας, οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να έχουμε πάνω σχάρι και άλλα μηχανικά μέσα απόθεσης κουνουπιών, όπως είναι οι ανεμιστήρες.
0: Ο κύριος Τζανάκης ανέφερε και τρόπους αντιμετώπισης φωλιών των κουνουπιών.
3: Είναι μια σειρά από ατομικά μέτρα που μπορούμε φυσικά να πάρουμε. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, οι θύνοντες θα έπρεπε και θα πρέπει από τώρα στο εξής, αλλά θα έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Εάν ανακαλύψουμε φωλιές κουνουπιών σε φρεάτια αποχετεύσεων ή ομβρίων στην αυλή μας, υπάρχουν μέτρα, όπως υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα, τα οποία επιδρούν στις προνύμφες των κουνουπιών. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ειδικές παστίλες βραδίας αποδέσμευσης που μπορούμε να ρίξουμε σε φρεάτια ομβρίων ή στάσιμα νερά που έχουμε στην αυλή μας ή σε εξαερισμούς βόθρων ή αποχετεύσεων.
0: Όσον αφορά τα συμπτώματα, αν κάποιος εμφανίσει πολύ υψηλό πυρετό με δυνατό πόνο, αστάθεια και διαταραχές μνήμης, πρέπει να επισκεφθεί το γιατρό.
3: Πολύ υψηλός πυρετός με αρθραλγίες, μυαλγίες, με πάρα πολύ ισχυρό πονοκέφαλο, σε βαθμό που κάποια στιγμή, ας το πούμε, έχουμε και άλλα συμπτώματα, όπως αστάθεια ή όπως, ας το πούμε, διαταραχές της μνήμης από προσανατολισμός, είναι σημεία τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν οπωσδήποτε στο γιατρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ιός του Δυτικού Νείλου. Σωστά. Μπορεί να είναι μια εγκεφαλίτιδα, μια μηνυγκίτιδα από άλλον ιό ή από άλλο αίτιο ή να μην είναι

0: Είναι λοιμώδες το έργο. Επομένως, αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν, να μας καθοδηγήσουν να πάμε στο γιατρό.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θύμα hacker έπεσε η Περιφερειακή Ενότητα Ερεθύμνου με τη λία των απαταιώνων να φτάνει τις 152.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι κατάφεραν να αποσπάσουν το παραπάνω ποσό μετά από αρκετές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής. Κοντά μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Να δούμε αυτή την απίστευτη ιστορία και με πολλές χιλιάδες ευρώ η λία.
2: Ναι, βέβαια, σε πρέπει να πω ότι η απάντηση με τους hacker είναι πολύ συνηθισμένη. Όχι όμως τους φορείς. Mm-hmm. Δεν το έχουμε συνηθίσει, διότι θεωρούσαμε ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες περισσότερες, αν θέλεις. Και η Περιφερειακή Ενότητα Ερεθύμνου, που φυσικά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης και έχει σταθερά μια σχέση διατραπεζική με την Κρέτια Bank, την θυμίζω ότι είναι η παλιά Παγκρίτια Τράπεζα, δεν το περιμέναμε να γίνει αυτό. Mm-hmm. Προφανώς οι υπάλληλοι που είχαν την δυνατότητα και την ευθύνη να προγραμματίζουν συναλλαγές πληρωμών ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τους λογαριασμούς που κινούσαν, αν θες, τους λογαριασμούς της Περιφερειακής Ενότητας, έπεσαν θύματα αυτής της ιστορίας, όπου, ξέρεις, είναι αυτό το απλό πια, αλλά που κανένας μας ίσως δεν μπορεί να το αποφύγει. Μπήκαν σε ένα περιβάλλον που νόμιζαν ότι ήταν της τράπεζας, το site. Είχαν φτιάξει οι απαταιώνες ένα κλόνο στην πραγματικότητα. Έμπαιναν, έβαζαν στοιχεία, υπέκλεψαν από εκεί τους κωδικούς. Και οι κύριοι αυτοί, πώς να τους χαρακτηρίσει αλλιώς κανένας, μπήκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, και εδώ θα έλεγα ότι είναι το επιλείψιμο για τα μέτρα ασφαλείας, και έκαναν ούτε λίγο ούτε πολύ 55 συναλλαγές, παίρνοντας 152.000 ευρώ. Είναι το περίεργο σε ό,τι αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς παίρνει ένα μήνυμα στο κινητό, κάτι όταν κάνει μια συναλλαγή. Υπάρχουν τράπεζες που σε ενημερώνουν, αν είσαι στο εξωτερικό, για παράδειγμα, και σου λένε: είσαι τώρα στο εξωτερικό που κάνεις αυτή
1: την... Ζητούν επιβεβαίωση.
2: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Το να γίνει τα ξημερώματα μια τέτοια, αν θες, μαζική έτσι, συναλλαγή από τον λογαριασμό, να φαίνεται ότι φεύγουν λεφτά, και από ένα φορέα που ξέρουμε ότι δεν λειτουργεί τα ξημερώματα της Κυριακής, δεν έχουν ανοίξει ακόμα υπηρεσίες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα από την τράπεζα.
1: Δεν θα πρέπει να έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι, αυτό λες τώρα.
2: Και ξέρεις, αν γινόταν μια-δυο φορές, θα έλεγε κανένας ότι δεν το προλάβανε. Αλλά έγινε τόσες φορές. Και εδώ είναι το περίεργο, και πρέπει να πω ότι και η Περιφέρεια Κρήτης και η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Λιονή, που έχει έρθει σε επαφή με την τράπεζα, και έχουν ζητήσει εξηγήσεις για το πώς δεν υπήρχε ένα επιπλέον δίκτυο, ένα πέπλο προστασίας γύρω από αυτή την ιστορία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι βεβαίως οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, καταλαβαίνεις. Βέβαια, θα μου πεις και να βρεθούν οι δράστες τι θα γίνει. Ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πάνε υπεραγνώστου. Αλλά έστω κάποια ίχνη. Πάντως, είναι πάρα πολύ περίεργη αυτή η ιστορία. Κυρίως όσον αφορά, ενώ το δεύτερο σκέλος, δεν μας κάνει εντύπωση ότι κάποιοι hackers τα κατάφεραν. Μας κάνει εντύπωση το ότι έγιναν τόσες συναλλαγές και δυστυχώς δεν μπόρεσε η τράπεζα να προστατεύσει τους λογαριασμούς της
1: περιφέρειας. Ότι δεν υπήρξε ένας συναγερμός πολύ μεγάλος στα ξημερώματα της Κυριακής για να δει κάποιος τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Φαντάζομαι, Κώστα, ότι είναι σε εξέλιξη και οι συνομιλίες της Αντιπεριφέρειας με την τράπεζα, προκειμένου να δούμε αν κάποια
2: ναι.
1: τα χρήματα.
2: Και προφανώς και με το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και όλα αυτά. Αλλά εκεί κρατάμε μικρό καλάθι, ενώ για τους δράστες. Φαντάζομαι, βέβαια, ότι η τράπεζα θα αναλάβει τις ευθύνες της. Υπάρχουν πάντως, αν θες, πολλές επιφυλάξεις, πολλές σκέψεις, πολλοί προβληματισμοί στην περιφέρεια για το πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα. Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα νεότερα σε σχέση με μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δήμο Γόρτινας και σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης. Μην ξεχνάμε ότι και ο καιρός αυτές τις ημέρες ευνοεί την πρόκληση πυρκαγιών. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χάρη Λεοντάκη να μας πει τα νεότερα, γιατί αντιλαμβάνομαι, Χάρη, καλησπέρα, ότι τέθηκε άμεσα σχετικά η φωτιά, οριοθετήθηκε, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, οριοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Βρισκόμαστε στο σημείο λίγο βορειότερα από τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Από εδώ ξέσπασε η φωτιά, από αυτήν εδώ την περιοχή που βλέπετε αυτή τη στιγμή τους πυροσβέστες ουσιαστικά να καθαρίζουν την περιοχή, δηλαδή να σβήνουν σημεία που καπνίζουν. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, γιατί ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός στην περιοχή, και έφτασε, πέρασε πάνω από το λόφο που βρισκόμαστε και κατευθύνθηκε προς τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Η άμεση επέμβαση

0: Έμβαση, ο καλός συντονισμός και η διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής, 75 άνδρες, 22 οχήματα, 3 πεζοπόρα, αλλά και για μία ακόμα φορά ο καθοριστικός ρόλος των εναέριων μέσων, απέτρεψαν τα χειρότερα, απέτρεψαν στο να πλησιάσει έστω η φωτιά προς τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ να σου πω σώτια, ότι υπήρξε άλλη μία πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο, πριν από 20 λεπτά περίπου, στους παρανύμφους, στο νοτιότερα από εδώ, στα Αστερούσια. Εκεί 4 οχήματα της πυροσβεστικής, 12 άνδρες, και τα 2 από τα 4 ελικόπτερα που επιχειρούσαν εδώ έκαναν κάποιες ρήψεις, οριοθέτησαν αμέσως την πυρκαγιά και έτσι ούτε εκεί υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι 4, σήμερα ήταν 3. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των Δήμων θα είναι σε επιφυλακή.
1: Σε επιφυλακή και γρήγορση. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση, με το οικονομικό επιτελείο να επεξεργάζεται παρεμβάσεις για τη στήριξη του εισοδήματος της μεσαίας τάξης, αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας. Το πολιτικό θερμόμετρο πάντως είναι στα ύψη, με την αξιωματική αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση τόσο για τα θέματα της οικονομίας, όσο και για τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο επίκεντρο των κομμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
3: Αυτούς τους πόρους που έχουμε εξασφαλίσει θα τους κατευθύνουμε στο σύνολο της κοινωνίας. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρώ, είναι λογικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
2: Η κυβέρνηση προαναγγέλει νέες μείωσεις φόρων και φοροαπαλλαγές την ώρα που η αντιπολίτευση τις καταλογίζει υπερφορολόγηση.
4: Θα αφορούν και επαγγελματικά και κοινωνικά διευρυμένο ακροατήριο. Να αυξάνουμε το εισόδημα ώστε να αντιμετωπιστούν και οι πληθωριστικές πιέσεις και να μειώνουμε τους φόρους. Θα έχουμε και άλλες μείωσεις φόρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
5: Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των πολυεθνικών, έχει βολευτεί με τον πληθωρισμό. Το μόνο το οποίο υπεραπέδωσε ήταν τα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ. Βολεύτηκε λοιπόν η κυβέρνηση από το να απομυζεί χρήματα από τους ανθρώπους που δυσκολεύονται.
6: Προσπαθούμε να μοιράσουμε τη φτώχεια σε όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα, μια ανακατανομή της φτώχειας. Σημαντική η πρόκληση, το 95% το φόρο να πληρώνεται από το λαό.
7: Για να έρθει ο πρόεδρος του Eurogroup και ο υπουργός οικονομικών να μας απαντήσει για ποιο λόγο χρεώνει περισσότερο τους συμπολίτες μας. Πληρώνουμε φτηνά δάνεια τα οποία τα αποπληρώνουμε με 1,5% και δανειζόμαστε με 4%.
2: Η κυβέρνηση πάντως επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου.
3: Δεν του αρκεί αυτή η παρουσία του κ. Τσίπρα. Έρχεται αλαζονικά και θέλει, πέραν της παρουσίας που θα έχει μετά τον Πρωθυπουργό, να προηγηθεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού.
8: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ?
2: Ω θέμα εσωτερικής κατανάλωσης στην Τουρκία, χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την οριοθέτηση των θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα, ενώ αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υποστήριξε πως αυτή θα προχωρήσει με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Ένα. Δύο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιδρά όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε κάθε πρόκληση με τον τρόπο που πρέπει, πιο ισχυρή από ποτέ. Και τρίτον, κάθε τι που έχει εξαγγελθεί συμπεριλαμβανομένης της πόντισης του καλωδίου θα προχωρήσει με βάση το σχεδιασμό και μάλιστα πλέον με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει κοντά μου στο στούντιο για να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα στο πολιτικό σκηνικό. Κώστα, συνεχίζουμε και συζητάμε για τη ΔΕΘ και για το καλάθι των παροχών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει η πειρά, προφανώς.
9: Ναι, κοίταξε, θα πρέπει να μάθουμε να συνηθίζουμε σιγά-σιγά στους καυγάδες. Είμαστε στις 25 Αυγούστου.
1: Πολύ ο καιρός μέχρι τον Μάιο.
9: Ναι, κανονικά θα έπρεπε να συζητάμε, είπαμε, άλλα πράγματα, το λέγαμε και χθες, αλλά ενώπιση της ΔΕΘ.

0: και μετά τη ΔΕΤ, νομίζω ότι πια μπαίνουμε σε μια διελκυστίδα. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν είναι πρωτοφανής για την Ελλάδα ο πολιτικός καυγάς. Ζούμε με αυτό, είναι στο DNA μας. Αλλά νομίζω ότι τώρα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι θα έχουμε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο, τα πράγματα θα έχουν ένταση. Ξεκίνησε ήδη με αυτό που είπαμε, ότι η κυβέρνηση ενοχλήθηκε με την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να πρωτοπάει, και εδώ που τα λέμε είναι unfair, έτσι. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, τουλάχιστον τα 40-50 χρόνια που θυμάμαι και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, είτε τις διαβάζαμε είτε τις ζούμε από το ρεπορτάζ. Θα έχουμε πράγματα από τη στιγμή που η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και το πακέτο. Μην έχει καμία αμφιβολία ότι θα πέσουν να τη φάνε και θα γίνει και η κριτική. Και φυσικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα πρέπει να ξεδιπλώσουν το δικό τους πρόγραμμα στην πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ, ξαναλέω, ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία εν ώψη της 3ης του Σεπτέμβριου, που θα πραγματοποιήσει τις επαιδειακές του εκδηλώσεις εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να κάνει μια επανεκκίνηση. Ήδη φαντάζομαι ότι από το Κύριο θα βρεθούν κλιμάκια, ξέρω εγώ το όνομα του κύριου Παύλου Χριστίδη, θα είναι και άλλοι. Mm-hmm. Θα είναι όλα τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Είναι
1: ως ήθιστες.
0: Προφανές. Έτσι. Και μετά θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα έχουμε ένα ιδιότυπο brand affair όλο αυτό το διάστημα. Εκείνο που δεν είμαι σίγουρος είναι αν θα μείνουν απ' έξω τα μεγάλα εθνικά θέματα από αυτήν την ιστορία. Συνήθως γύρω από τη ΔΕΘ συζητάμε τα οικονομικά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ναι.
0: Αλλά φαίνεται, βλέπω ένα κλίμα να μπουν στο πακέτο και τα εθνικά θέματα. Ξέρεις, αυτό δεν είναι τόσο καλό, γιατί δημιουργεί μια πιο διχαστική τάση. Mm-hmm. Συνήθως η κουβέντα γύρω από τα εθνικά θέματα. Και επειδή υπάρχουν 2-3 πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ποντάρουν σε αυτό, νομίζω ότι δύσκολα θα το αποφύγουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Στο Ηράκλειο, λοιπόν, θα γίνουν φέτος, κυρίες και κύριοι, επαιτειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ στην Κρήτη θα βρεθούν νωρίτερα βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχη του κόμματος, που θα πραγματοποιήσουν περιοδίες και στους 4 νομούς του νησιού.
2: Στο Ηράκλειο θα εορταστούν τα φετινά γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί περιλαμβάνει περιοδίες τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ και ομιλίες σε δήμους της ενδοχώρας του νομού. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να τεθούν ζητήματα τα οποία απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, ενώ θα παρουσιαστούν και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή την προετοιμασία της μεγάλης εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου του κόμματος στην Οδό Ατλαντίδο, στον Μασταμπά.
3: Το επόμενο διάστημα αποφάσισε να γιορτάσει την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Με μια πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό, θα ξεκινήσει από το Ηράκλειο, λοιπόν, τη διαδικασία του εορτασμού για τη 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Χτες τα όργανα συνεδρίασαν σε μια διευρυμένη ολομέλεια, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Επιτροπής, οι δημοτικές οργανώσεις και τα στελέχη μας, και αποφασίσαμε το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο της οργάνωσης να φτιάξουμε κλιμάκια, να μεταφέρουμε το μήνυμα της εκδήλωσης σε όλο τον νομό και κυρίως και να δημιουργήσουμε και κάποιες θεματικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες της κοινωνίας και πώς το ΠΑΣΟΚ απαντάει στα προβλήματα του σήμερα. Θα έρθουν κεντρικά στελέχη από την Αθήνα και θα οργώσουμε την Κρήτη και τον νομό Ηρακλείου, ώστε να μεταφέρουμε το μήνυμα και τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ.
2: Τις επόμενες ημέρες θα καθοριστεί και το τελικό πλάνο δράσεων και κινητοποιήσεων εν ώψη της εκδήλωσης. Στις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και θα πραγματοποιήσει κεντρική ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας.
3: Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία η εκδήλωση αυτή. Ουσιαστικά είναι και το λάκτισμα για τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ συγκροτημένα, με προγραμματικό λόγο, θα είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη για την αλλαγή της πατρίδας και της πολιτικής που οποίας ακολουθείται σήμερα.
1: Σε ισχύ έχουν τεθεί με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης αυστηρές κυρώσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις ΔΕΙΑ. Συγκεκριμένα, σε χρέη που παραμένουν ανεξόφλητα για περισσότερο από 6 μήνες, επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμα 50%, ενώ οι οφειλές διαβιβάζονται στην ΑΔΕ για αναγκαστική ίσπραξη. Στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου, οι οφειλές ανέρχονται σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ. Με τον πρόεδρο της επιχείρησης, Γιώργο Βουρεξάκη, να καλεί τους καταναλωτές να προχωρήσουν σε ρύθμιση των χρεών τους.
2: Σε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία 20ετία ανέρχονται οι οφειλές προς την ΔΕΗ από καταναλώσεις νερού, με την ΔΕΗ την ίδια στιγμή να αναζητά τρόπους ρύθμισης

0: Ισοφυλών Δημοτών μέσω νέας πλατφόρμας. Η είδηση ότι η πολιτεία θέσπισε διάταξη η οποία προβλέπει χαράτσι για τους απλήρωτους λογαριασμούς και συγκεκριμένα για χρέη 6 μηνών θορύβησε τις ΔΕΙΑΙ του νησιού με τα στελέχη τους να κάνουν λόγο για ένα νόμο ανάλγητα εισπρακτικό.
1: Μέσα σε όλα αυτά που ψηφιστήκαν υπάρχει μια περίεργη για μένα διάταξη στην οποία λέει ότι όσοι χρωστάνε λεφτά στη ΔΕΙΑΙ, γενικά στη ΔΕΙΑΙ Ηρακλείου, παντού, πάνω από 6 μήνες θα επιβαρύνονται με ένα πρόστιμο 50%. Αυτό ειλικρινά μας εξέπληξε όλους, διότι δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει στη ΔΕΗ, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο φορέα. Και πραγματικά και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον Γιώργο Μαρινάκη, που είναι δήμαρχος Ρεθύμνη, θα πρέπει να το συζητήσουμε και να βάλουμε σαν θέμα ότι αυτό πρέπει να καταργηθεί. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να μαζέψουμε όποιοι χρωστάνε. Μάλιστα, θέλω να πω ότι σε πολλά, ειδικά στην περιφέρεια που δεν πάνε οι λογαριασμοί, όλοι οι δημότες υπέρ που έχουν να πάρουν κοινό λογαριασμό να κοινωνήσουμε τη ΔΕΙΑ για να δούμε τι χρήματα χρωστάνε για να μπορέσουμε να τους κάνουμε διακανονισμό ακόμα τώρα, αν μπορέσουμε να τον περάσουμε χωρίς το 50% που συζητάμε, για να μπορέσουμε να μπούμε, γιατί μετά δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να το πληρώσουν. Στα ΔΕΙΑ τώρα εμείς δεν έχουμε. Έχουμε αρκετό κόσμο. Η μεγαλύτερη οφειλέτηση εντός παρενθέσεων να πούμε είναι ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί, γιατί με το Δήμο Ηρακλείου έχουμε περίπου, ο Δήμος έχει περίπου πάνω από 100 υδρόμετρα έχει στην κατοχή του, και το Παγνί, στο οποίο έχουμε και μια δικαστική διαμάχη. Αυτοί οι δύο που καλύπτουν ένα 30% περίπου το τρίτο χρέος προς τη ΔΕΙΑ.
0: Σε κάθε περίπτωση, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΙ, από τις αρχές του νέου έτους θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία και θα διασυνδεθεί με τον gov.gr, προκειμένου να γίνονται με ακρίβεια οι μετρήσεις καταναλώσεων και των χρεών ιδιωτών και οργανισμών.
1: Και από το 27 θα έχουμε νέο πρόγραμμα στο οποίο αυτόματα θα βγαίνουν όλες οι οφειλές. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να ξεπαιτήσουμε, θα είναι πολύ πιο εύκολο για τον κάθε δημότη να δει τι λεφτά χρωστάει, να συνδεθούμε όπως και ο Δήμος με τον gov. Οπότε αυτά είναι πραγματικά ευκολίες και να μην έχουμε αυτά τις μουρμούρες, να το πω έτσι, τους παραθέσεις που λένε δεν είχα λογαριασμό, δεν ξέρω πώς να τον πληρώσω.
0: Στο μεταξύ, ομαλοποιείται από την Τρίτη το πρόβλημα υδροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου, όπου νοικοκυριά παρέμεναν για τουλάχιστον 5 ημέρες και για αρκετές ώρες ημερησίως χωρίς νερό, με τον Γιώργο Βουρεξάκη να τονίζει ότι από την Τετάρτη αναμένεται η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης.
1: Είχαμε μια μεγάλη διακοπή, 5 μέρες, 6 μέρες από τον Αποσελέμη. Είχαμε και συγχρόνως, αμέσως μετά από την επόμενη μέρα, το πρόβλημα συντήρησε με το θέμα της ΔΕΗ. Είχαμε περίπου μια μισή με δύο μέρες είχαμε κλειστά, δεν είχαμε ρεύμα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν λειτουργούσαν ένα μεγάλο μέρος των γεωτρήσεων που είναι στην περιοχή της Λύσου. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα που μόνο σήμερα σιγά σιγά προσπαθούν να ομολοποιηθούν. Γιατί ξέρετε, πάντα με το νερό φτιάχνεται αυτό το πράγμα, θέλει πάντα κάποιο χρόνο για να γίνει η αποκατάσταση. Ο Αποσελέμης επηρεάζει την Πάπατη του Μετόχη, που είναι η περιοχή του κέντρου, είναι περισσότερο. Αυτό επηρεάζει. Αλλά η άλλη μεριά, που είναι περιοχή της Λύσου, που είναι από την Ούλοφ Πάλμ, τη δεξαμένη που έχουμε, επηρεάζει ένα μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου. Πειράζει Μασταμπά, Τσαλένιο, Αγία Εκατερίνη, Πατέλες, κομμάτια σημαντικά, Θέρισο, Καμίνια, που καταλαβαίνετε ότι ειδικά αυτή την εποχή έχουν μεγάλες ανάγκες. Είμαστε στο πικ της υδροδότησης, έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο, καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα δημιουργούν. Σήμερα όμως, σήμερα μόνο από ό,τι μιλούσαμε με τον Γενικό Διευθυντή, τα πράγματα σχεδόν έχουν ομαλοποιηθεί.
2: Στη διεθνή αναγνώριση του Ελαφωνησίου και του Μπάλου ως κορυφαίων τουριστικών προορισμών, αναφέρονται σε εκείνη τους δήλωση οι δήμαρχοι Κισάμου και Καντάνου Σελήνη, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτή η επιτυχία δημιουργεί αυξημένη ευθύνη για την προστασία τους. Προστασία που δεν μπορεί να είναι μόνο ευθύνη των Δήμων. Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο Καντάνου Σελήνη, τον κύριο Αντώνη Περάκη, ο οποίος είναι μαζί μας απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα μπορούσατε και εσείς και ο συνάδελφός σας να το θέσετε καλύτερα όταν αναφέρεστε στο Ελαφωνήσι και τον Μπάλο. Μιλάμε για δύο προορισμούς ιδιαίτερα δημοφιλείς σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα γνωστούς. Δύο προορισμούς όμως που απαιτούν και την αυξημένη φροντίδα, Δήμαρχε, έτσι δεν είναι, που προφανώς ξεφεύγει και από τα όρια τα αυτοδιοικητικά.
3: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε μια παραλία την οποία τη διαχείριση κάνουν δύο δήμοι. Mm-hmm. Βραβεύτηκε δηλαδή μια παραλία όπου το δημόσιο, ένας δημόσιος φορέας, ένας δήμος, έχει αναλάβει τη διαχείριση τώρα και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Οι δύο δήμοι λοιπόν, έχοντας μια

0: πολύ καλή συνεργασία, την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, από κοινού σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον ΟΦΗΠΕΚΑ και τις διάφορες υπηρεσίες, την Περιφέρεια Κρήτης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Λιμεναρχείο, το ΜΑΗΚ, το Πολυτεχνείο Κρήτης. Κατάφεραν και δημιούργησαν αυτό το οποίο ο κόσμος επιβράβευσε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τη μείωση των πυροκαθισμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και όσο γίνεται τη διατήρηση του αρχικού φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό επιβράβευσε και ο κόσμος και νομίζω ότι είναι κάτι θετικό όχι μόνο προς τους δύο Δήμους, αλλά προς ολόκληρο το νομό Χανίων και ολόκληρη την Κρήτη, γιατί η περιοχή ήταν γνωστή, έχει γίνει ακόμα πιο γνωστή και πιο αναγνωρίσιμη.
1: Βέβαια. Η επισκεψιμότητα, βέβαια, κύριε Περάκη, καλά κρατεί, παρά το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, ο κόσμος νομίζω ότι εκτιμά αυτές τις προσπάθειες για τον περιορισμό των ομπρελοκαθισμάτων. Μένουν και πράγματα να γίνουν, όμως, αντιλαμβάνομαι. Υπάρχουν εκκρεμότητες σημαντικές, τις οποίες αναφέρεται σε αυτή την ανακοίνωση.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, πριν από 3 χρόνια περίπου που ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα με το κλείσιμο της προστασιμότητας των αυτοκινήτων στην παραλία και στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας, ξεκίνησαν και διάφορες άλλες προσπάθειες σε συνεργασία με τον ΟΦΗΠΕΚΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών ήταν και η δημιουργία της εκπόνησης της ειδικής περιβαλλοντολογικής μελέτης, καθώς και δύο υπουργικές αποφάσεις που είχαν υπογραφεί και θέσμισαν, προστάτευαν τα προηγούμενα χρόνια την περιοχή. Με τη λήξη αυτών των υπουργικών αποφάσεων, μένει η ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, η οποία προβλέπει και την ρύθμιση της σφαίρουσας ικανότητας των επισκεπτών της καθημερινής, αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή τον υπερτουρισμό, όσο και το πώς θα γίνεται η διαχείριση της παραλίας. Επίσης, προτείνει και την δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου, ο οποίος ήταν και πρόταση του ΟΦΗΠΕΚΑ, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για την δημιουργία ενός πάρκου που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την παραλία, αλλά και περιμετρικά του Ελαφωνησίου, μια έκταση περίπου 1000 στρεμάτων, ώστε να δημιουργεί το πρώτο παραθαλάσσιο φυσικό πάρκο στην Ελλάδα. Δυστυχώς, παρόλο που εκπονήθηκε η ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού, τώρα και πάνω από 6-7 μήνες, χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά κενό, το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την.
1: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
0: Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει. Να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Τη μοναδικότητα, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή της παρουσίασης, δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται κόπος και επιμονή και πολλή προσπάθεια από τους επίσημους φορείς της πολιτείας μας για να διατηρηθεί. Διότι η διάλυσή του, αν θέλετε, η αποψήλωσή του, η καταστροφή αυτών των μοναδικών, του μοναδικού οικότοπου, γιατί είναι ένας οικότοπος προτεραιότητας, μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις ποικιλίες των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα, τόσο της Πανίδας όσο και της Χλωρίδας, αλλά και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο οποίος χαρακτηριστεί με τη σειρά του πάλι μοναδικό ως προς τα είδη που έχει, εάν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα από την πλευρά της πολιτείας, και οι Δήμοι συνεπικουρούν σε αυτό. Με τα χρόνια καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια φθορά, μια.
1: Προφανώς. Νομίζω ότι δεν είναι απεριόριστες, πώς να το πω, οι αντοχές, κύριε Περάκη, έτσι δεν είναι όλων αυτών των περιοχών που εκφέρουν απίστευτο κάλος φυσικό, αλλά αν αυτό δεν προστατευθεί, δεν διαφυλαχθεί, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει όπως υπάρχει σήμερα. Και εδώ θέλω την απάντησή σας και θέλω και ένα σχόλιο σας, γιατί πολλές φορές συζητάμε για τον υπερτουρισμό και για το πόσο οι υποδομές, αλλά και περιοχές όπως αυτές που συζητάμε τώρα, που ξαναλέω φέρουν ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο φυσικό, βαρύ φυσικό κάλος. Κινδυνεύουμε από φαινόμενα υπερτουρισμού, κύριε Περάκη, και στην Κρήτη και δει σε αυτούς τους προορισμούς για τους οποίους συζητάμε απόψε?
0: Σαφέστατα και κινδυνεύουμε. Καταρχήν, οι υποδομές της Κρήτης δεν έχουν φτιαχτεί αν θέλετε, τους δρόμους, αν θέλετε το αποχετευτικό δίκτυο, αν θέλετε το δίκτυο ίδρυψης. Δεν έχει φτιαχτεί, παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε το Δήμο Καντάνου Σελήνη, την Παλιόχωρα,

0: δεν έχει φτιαχτεί για να καλύπτει 5 και 7 και 8 χιλιάδες κόσμου που μπορεί να έρχονται το καλοκαίρι. Φτιάχτηκε σε μια εποχή που η επισκεψιμότητα ήταν 2-3 χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή, όταν έχει πολλαπλασιαστεί, σαφέστατα και οι υποδομές δεν επαρκούν. Το ίδιο ισχύει και για τις παραλίες. Η παραλία είναι φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα, ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μία χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μία χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξήλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να παρθούν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη, η οποία έχει εκφωνηθεί, ξαναλέμε, από το Υπουργείο, έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση, έχουν κάνει προτάσεις οι Δήμοι, έχει κάνει πρόταση η Περιφέρεια Κρήτης, έχουν συμφωνήσει όλα τα συναρμόδια, οι συναρμόδιοι φορείς. Οπότε το μόνο που μένει είναι με όχημα, αν θέλετε, αυτή να ξεκινήσει η προσπάθεια η οποία προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να χρειαστεί. Δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί, όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και φλωρίδας. Αυτά, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων, έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
1: Είναι η ώρα, κύριε Περάκη, να τρέξει η πολιτεία, γιατί είμαστε στο και 5. Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχη, για την απόψινή μας συζήτηση. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ και εσάς. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο μετεωρολόγος Μιχάλης Κρακατσάνης, η ζέστη θα είναι αισθητή και το Σαββατοκύριακο. Ενώ σε υψηλά επίπεδα θα είναι και η υγρασία. Συνθήκες που αφενός αυξάνουν το αίσθημα δυσφορίας στους πολίτες, αλλά και τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.
2: Ιδιαίτερα θερμό αναμένεται να είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας που διανύουμε. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, μέχρι τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν αυτή την εβδομάδα, με τα μελτέμια να σώζουν την κατάσταση ως την Τετάρτη.
3: Θα έλεγα ότι και τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει στις τελευταίες ώρες δείχνουν ότι θα πάμε με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα πάνε και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε όμως όλα με τη σειρά. Όσον αφορά τη νέα εβδομάδα, θα παραμείνουμε σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όμως το μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη, με την ένταση των τεσσάρων μποφόρ που θα πνέει, φαίνεται να εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, κυρίως στα παιδινά τμήματα. Ενώ στις ιδιότερες περιοχές θα παραμείνει η θερμοκρασία κοντά στους 37, 38 και 39 βαθμούς.
2: Όπως σημείωσε από την Πέμπτη και έπειτα, το μελτέμι θα ενισχυθεί, χωρίς όμως να μειωθεί η θερμοκρασία. Παράλληλα, θα επανέλθει η υγρασία σε υψηλά επίπεδα.
3: Και η Τετάρτη φαίνεται να είναι μια σχετικά ζεστή μέρα. Από την Πέμπτη και μετά τώρα φαίνεται το μελτέμι να ενισχύεται, όμως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει ιδιαίτερα, έτσι θα έλεγα, και με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες, γιατί μέχρι και την Τετάρτη θα μας απασχολήσει λιγάκι. Δεν θα μας απασχολήσουν τα υψηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας από την Πέμπτη και μετά, όμως επανέρχεται η σχετική υγρασία σε υψηλότερα επίπεδα, που σημαίνει ότι και τα βράδια θα είναι λίγο πιο ζεστά.
2: Σύμφωνα με τον κύριο Καρακατσάνη, η ζέστη δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα, ενώ από το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες.
3: Η ζέστη φαίνεται ότι δεν θα μας εγκαταλείψει εύκολα. Κάποια δροσερά διαλύματα μέσα στην εβδομάδα, μέχρι και την Τετάρτη, λόγω του μελτεμίου, που μέχρι την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπερνάει τα 4 από χώρα, από την Πέμπτη και Παρασκευή και μετά. Φαίνεται να ανεβαίνει η έντασή του, ενώ από την Κυριακή όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι θα πάμε σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από το Σάββατο, κυρίως το απόγευμα και την Κυριακή, με δεδομένο ότι θα πέσει η ένταση του μελτεμίου. Θα πάμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες και πάλι σε θερμοκρασίες για το νησί μας κοντά στους 38 με 39 βαθμούς τις θερμές ώρες της ημέρας στα νοτιότερα, κεντρικά και νοτιότερα τμήματα του νησιού.
2: Όσον αφορά το καλοκαίρι που ολοκληρώνεται, οι θερμοκρασίες ήταν πολύ φυσιολογικές για την εποχή, όμως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα έχουμε σχετική άνοδο.
3: Λοιπόν, και το Σάββατο θα πάμε με ζέστες, θα έλεγα. Θα είναι λιγάκι περίεργο για το τρίτο δεκαήμερο.

0: του Αυγούστου να βιώνουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν είναι αφύσικο, θα έλεγα όμως θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι αρκετά χρόνια πίσω. Να θυμηθούμε ένα καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά μέχρι και το τέλος του κινηθήκαμε σε απόλυτα φυσιολογικές τιμές για το θέρος. Η ζέστη πήγε το μεσημέρι, όμως τα βράδια ήταν ιδιαίτερα δροσέρα. Για να φτάσουμε στο τρίτο δεκαήμερο λοιπόν του Αυγούστου, όπου θα συζητάμε για υψηλές θερμοκρασίες, βασικά για θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές.
1: Από την Πέμπτη ως την Κυριακή, ωστόσο, η Κρήτη πρόκειται να είναι σε υψηλά επίπεδα συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Θα έλεγα ότι δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα συναγερμού από την Πέμπτη, όμως και κυρίως την Παρασκευή και μετά. Φαίνεται ότι για όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και την Κυριακή, που εκεί φαίνεται από την περίοδο από το 24ωρο της Κυριακής να πέφτει η ένταση του μελτεμίου και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Όμως από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα τις πρώτες ώρες, φαίνεται ότι και η Κρήτη θα είναι στα επίπεδα υψηλού συναγερμού για πρόκληση πυρκαγιάς.
2: Με τον πλέον επίσημο τρόπο, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την ίδρυση δεύτερου κέντρου διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης στο Ηράκλειο, μια δέσμευση που είχε αναλάβει στην τελευταία επίσκεψή της στην πόλη. Παράλληλα, αναπτύσσεται ψηφιακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις και την παρακολούθηση αυτών, ενώ έχουν ήδη, όπως είπε, δοθεί στα κέντρα 9 νέα εργαλεία αξιολόγησης για την ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.
3: Στις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς αλλά και τη δημιουργία νέου κεδασί στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Δομήνικο Θεοτοκόπουλο Ζαμπία Λαζανάκη. Η ίδια μίλησε για θετική εξέλιξη, ωστόσο, όπως είπε, πρέπει άμεσα να τρέξουν οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες προκειμένου τη νέα σχολική χρονιά κάθε παιδί να απολαμβάνει την αναγκαία στήριξη.
4: Όσον αφορά τώρα την εξαγγελία της κυρίας Ζαχαράκη για το δεύτερο κεδασί στο Ηράκλειο, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί αυτό ανταποκρίνεται στα πάγια αιτήματα που έχουμε εμείς ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών για ίδρυση νέου κεδασί στο Ηράκλειο, γιατί ο όγκος των αιτήσεων κάθε χρόνο είναι τεράστιος, με αποτέλεσμα το κεδασί να μην μπορεί να ανταποκριθεί και πολλά παιδιά να μην έχουν πάρει τη διάγνωση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, που αυτό σημαίνει ότι όλη η σχολική χρονιά είναι χωρίς την απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη.
3: Στο μεταξύ, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, μέχρι τώρα δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τόπο όπου θα λειτουργήσει η νέα δομή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να επισπεύσουν τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε από τον προσεχή Οκτώβριο να ξεκινήσουν να χορηγούνται από τα κέδασί τα σχετικά έγγραφα στους γονείς.
4: Περιμένουμε να υπάρχει να ιδρυθεί περιφερειακά και να μπορούν να εξυπηρετηθούν και τα παιδιά της περιφέρειας.
5: Γνωρίζουμε περίπου αριθμό παιδιών που χρειάστηκε πέρυσι.
4: Δεν γνωρίζω τον αριθμό των αιτήσεων. Ξέρω όμως ότι το υπάρχον κεδασί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό και με αναπληρωτές. Όμως δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Γι' αυτό και πολλά παιδιά δεν κατάφεραν να πάρουν τη γνωμάτευση. Οπότε, όπως σας είπα και πριν, φοιτήσαν στην τρέχουσα σχολική χρονιά χωρίς την απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη.
3: Να σημειωθεί ότι στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Παιδείας ανέλησε και τον σχεδιασμό για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις παρεμβάσεις στις σχολικές υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.
2: Με αφορμή, κυρίες και κύριοι, και τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη, ενώπιον, ξαναλέω, του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες, τόσο για τη δημιουργία του δεύτερου κεδασί στο Ηράκλειο, όσο και για την προετοιμασία που γίνεται εν ώψη της νέας χρονιάς. Θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι απόψε στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ. Καλησπέρα.
6: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
2: Λοιπόν, ξεκινώ ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή αυτή την επίσημη ανακοίνωση από την Υπουργό. Θυμίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, η κυρία Ζαχαράκη είχε δεσμευτεί γι' αυτό όταν επισκέφθηκε το Ηράκλειο πριν από λίγο καιρό. Τώρα όμως γίνεται και πολύ επίσημο μέσω της ανακοίνωσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.
6: Σωστά. Είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για την δημιουργία δεύτερου κεδασί στο νομό Ηρακλείου. Όντως το είχε αναφέρει στην τελευταία επίσκεψη. Και είναι, όπως είπα, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ήταν ένα διαχρονικό αίτημα τουλάχιστον των τελευταίων ετών και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το δικό μας σύλλογο, mm-hmm. αλλά και από τα στελέχη και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διεκδικήσουμε την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, διότι οι ανάγκες, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί. Το υπάρχουν προσωπικό που απαρτίζει το ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου αλλά και οι υποδομές που έχει.

0: κτηριακές είναι τέτοιες όπου μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο.
1: Υπολείπονται όλα αυτά του με πολύ μεγάλου όγκου των αιτήσεων, των αξιολογήσεων που καλείται να κάνει το κεδασί.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν τουλάχιστον στις 4.500 αιτήσεις το χρόνο που καλούνται οι συνάδελφοι, οι διπιστημονικές ομάδες να εξετάσουν και αφορούν παιδιά, μαθητές, μορφωτικά δικαιώματα, υποστήριξη στο σχολείο, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δομικό για την εκπαίδευση και το παιδαγωγικό έργο. Άρα, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο υλοποίησης αυτού, καθότι πέρα από την επίσημη εξαγγελία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος το να βρεθεί ο χώρος, το να διαμορφωθεί, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές και προφανώς να γίνουν όλες οι διαδικασίες, καταλαβαίνουμε, προσλήψεων και μόνιμου προσωπικού και να πληρώνει και στελέχος ακριβώς και πρέπει να γίνει και διαδικασία προκήρυξης θέσεων. Οπότε αυτό είναι χρονοβόρο. Άρα αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι άμεσα πέρα από την εξαγγελία να προχωρήσουμε στην πράξη. Και ένας βασικός λόγος που είπα προηγουμένως είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες έχουν φτάσει στο σημείο περίπου, όπως σας είπα, από τις 4.500 αιτήσεις που είναι το χρόνο, οι 2.000 αιτήσεις χοντρικά να μην εξετάζονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να πάνε παραπίσω. Άρα είναι λοιπόν επιτακτική και ζωτική σημασία ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δεύτερο κεδασί στο Ηράκλειο.
1: Κλείνω αυτό το θέμα ρωτώντας απλά το εξής. Η δημιουργία του θα γίνει στον νομό Ηρακλείου, έτσι δεν είναι? Δεν γνωρίζουμε ακόμα για την χωροθέτησή του. Ακούγονται διάφορες πληροφορίες. Ήθελα να ρωτήσω και ο δικός σας σύλλογος, αντιλαμβάνομαι ότι προτείνει η νέα δομή, το νέο κέντρο, να γίνει και εκτός Ηρακλείου, έτσι ώστε να υπάρχει μια, έτσι πώς να το πω, γεωγραφική κατανομή καλύτερη των αιτήσεων που διεκπεραιώνονται, σωστά?
0: Μια εξακτίνωση, ακριβώς. Εμείς και στο αίτημά μας, που το είχαμε καταθέσει και γραπτός όλες αυτές τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε κατηδίαν θεσμικές συναντήσεις και με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, αλλά και με την Περιφερειακή Διεύθυνση, είχαμε ζητήσει το δεύτερο κεδασί ακριβώς να γίνει εκτός Ηρακλείου. Είναι ένας μεγάλος νομός στο Ηράκλειο. Επομένως, μπορεί να. Δεν θα πούμε εμείς σε ποιο μέρος θα γίνει, αλλά σίγουρα υπάρχουν μέρη στα οποία μπορεί να χωριστεί στην ουσία νομός μεταξύ πρώτου και δεύτερου κεδασί, που θα πηγαίνουν οι γονείς, ποια θα είναι δηλαδή η εποπτεία του κάθε κεδασί, ποιες περιοχές θα έχει. Νομίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Υπουργείο. Μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν σύντομα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο πρώτο κουδούνι και στα σχολιά μας. Εσείς οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνετε καθήκοντα, επιστρέφετε στα σχολιά την Δευτέρα που μας έρχεται, 1η του μήνα, 1η Σεπτέμβρη με το καλό. Τα παιδιά μας λίγες μέρες αργότερα. Είπε πολλά η Υπουργός εχθές ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για την προετοιμασία που γίνεται. Θέλω να ακούσω όμως εσάς, τους εκπαιδευτικούς, τι ζητούν, ποια θέματα είναι πολύ καυτά και οφείλει η Πολιτεία και το Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα.
0: Καταρχάς, είμαστε σε μια διαδικασία όπου αυτή την περίοδο, αυτή τη βδομάδα ορκίζονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Είχαμε περίπου 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ελάχιστοι όμως διορισμοί στο νομό Ηρακλείου, μόλις 87 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γενικά οι διορισμοί φέτος ήταν λίγοι. Ακούγεται μεγάλος ο αριθμός, αλλά 5.500 αντίστοιχος αριθμός ήταν και οι συνταξιοδοτήσεις που έγιναν. Άρα στην ουσία όσοι έφυγαν, τόσοι έρχονται, άρα δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας όσον αφορά την εμπροστοβαρή κάλυψη αναγκών. Θυμίζω λοιπόν πέρυσι ότι η σχολική χρονιά έκλεισε με περίπου 50.000 προσλήψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικό επίπεδο και σε όλες τις ειδικότητες και σε όλους τους κλάδους. Η Υπουργός σήμερα ομολόγησε ότι η χρονιά θα ξεκινήσει με κενά. Και γιατί το ομολόγησε αυτό? Γιατί είπε ότι θα γίνουν στην πρώτη φάση περίπου 30.000 προσλήψεις, ενώ οι ανάγκες αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 45.000. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ανάλογα την κατανομή που θα γίνει ανακλάδο και αναπεριοχή, επιμέρους θα υπάρχουν κενά που συναντούμε δυστυχώς κάθε χρόνο.
1: Και πέρυσι ήταν πολύ έντονο, ενώ την περσινή σχολική χρονιά πολύ έντονο το πρόβλημα με τους αναπληρωτές. Κάθε χρόνο είναι προφανώς, αλλά έχω την αίσθηση ότι πέρυσι ήταν ακόμα πιο δύσκολα, κύριε Μακράκη.
0: Η περσινή χρονιά, ελπίζω να μην συμβεί και φέτος, ήταν η χειρότερη των τελευταίων 10 ετών. Είχαμε πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές ελλείψεις. Έχουμε επισημάνει για ποιο

0: έγινε αυτό πέρυσι. Ο λόγος είναι ότι η χώρα μας, η κυβέρνηση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε χρηματοδοτικά εργαλεία από το ΕΣΠΑ για τις προσλήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό το πρόγραμμα τελειώνει το 2027. Έχουν λιγοστέψει τα χρήματα που έχουν απομείνει σε αυτό το, να το πω κουμπαρά. Επομένως, χρειάζονται περισσότερες πιστώσεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Πέρυσι ήταν ελάχιστες και γι' αυτό το λόγο είχαμε μια πάρα πολύ κακή χρονιά στη στελέχωση. Φέτος μένει να δούμε λοιπόν αν το Υπουργείο και η κυβέρνηση πολιτικά επέλεξαν να στηρίξουν το δημόσιο σχολείο, έτσι ώστε να έχουμε την κατάλληλη στελέχωση και να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Μακράκη, προφανώς. Να ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς και στα
0: καλά
1: παιδιά μας όλα. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε. Τη μνήμη του Αγίου Τίτου, πρωτού Επισκόπου Κρήτης, Κρυσεκύρη, τιμά το Ηράκλειο σήμερα με λαμπρές λατρευτικές εκδηλώσεις. Νωρίς το πρωί, εψάλλει όρθρος από αρχιερατικό συλλήτρουργο, προεισάρχοντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, και ακολούθησε η Θεία Λειτουργία, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων, αλλά και πλήθους κόσμου.